γαλάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

0: φίλη στο στόμα σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.

0: σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.
1: Κοιμήσου ακόμα.
0: Κοιμήσου ακόμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές.

ξανάρθεις με χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογχίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού, εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας, στην αφετηρία των αστικών, για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα, που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

Θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς στροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

από εκεί με τα ξένα, από ξανά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει.

0: Κοντεύει 6 όπως λέει το τραγούδι. Βέβαια έχουμε περάσει λίγο τις 6 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Με διαφορετικό τραγούδι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει η σημερινή μέρα. Έλα όμως που η αγαπημένη μας Μάρο Κοντού μας την κοπάνησε λίγο μετά που τέλειωσε η χθεσινή εκπομπή. Δεν
1: μισή ώρα μετά, Νίκο. Και ναι, σε σκέφτηκα μόλις έμαθα τα άσχημα νέα για την Μάρο Κοντού, η οποία πριν από λίγο διάστημα νοσηλευόταν, νομίζω, μετά από ένα ατύχημα που είχε.
0: Και τις είχαμε στείλει και τις ευχές μας.
1: Μπράβο.
0: Όχι ακριβώς ατύχημα. Τελικά είχε, και δεν το γνωρίζαμε, είχε μία βαριά ασθένεια, πιθανότατα καρκίνο στον πνεύμονα.
1: Ναι, άσχετα και από αυτό, στο νοσοκομείο, ναι, είχε πάει μετά από πτώση το τελευταίο διάστημα.
0: Πτώση ή κάτι σαν πνευμονία, δεν θυμάμαι. Κάτι για πτώση, διάφορα.
1: Εγώ ήξερα από πτώση, Νίκο. Τώρα, άμα είχε και προβλήματα υγείας σε αυτή την ηλικία, προφανώς οι άνθρωποι έχουν συμπληρωματικά πράγματα. Το θέμα είναι ότι είχε νοσηλευτεί και είχε βγει από το νοσοκομείο.
0: Είχε βγει.
1: Φυσικά, είχε βγει από το νοσοκομείο, είχε επιστρέψει σπίτι της.
0: Μισό λεπτό.
1: Και είχε δώσει την εντύπωση,
0: ναι,
1: για πες, ότι πες, είχε ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας της. Ωστόσο, έφυγε χθες άξαφνα σε ηλικία 92 ετών. Και σε όλους μας άφησε αυτή την αίσθηση της πίκρας, ότι φεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς και έχει κάνει έναν σημαντικό κύκλο στη ζωή στα 92, αλλά σαν να φεύγει ένας δικός μας άνθρωπος.
0: Το 34 γεννημένη Μάρο Κοντού. Θα παρακαλέσω λίγο τον φίλο μας τον Ανδρέα τον Κοράνη, τον καλό συνάδελφο που είναι σήμερα μαζί μας.
1: Δεν είναι σωστή
0: σαν καλή. Να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγουδάκι που σιγοψιθύριζε. Το πρώτο ήταν Χατζηδάκης, βέβαια, το άφταστο «Πες μου μια λέξη» μαζί με τον Δημήτρη Χόρν. Να ακούσουμε ένα δεύτερο που σιγοψιθύριζε ως Ελενίτσα Κοκοβίκου στην περίφημη, βέβαια, ταινία, για την οποία έτσι είχε έναν εμβληματικό ρόλο μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που και εκείνος τόσο στεναχωρεύτηκε. Στο μετάξυ θα μπορέσω να επαναφέρω και τις ρυθμίσεις εδώ του υπολογιστή, γιατί κάτι
1: δεν είναι από πάνω, πρέπει να πατήσεις το τέτοιο, γιατί να φύγεις από την πλήρη οθόνη. Δεν είναι
0: την πλήρη οθόνη. Λοιπόν,
1: είσαι έτοιμος, Ανδρέα, Ανδρέα, για να
0: πάμε,
1: το βοηθήσω.
0: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, Κώστας Καπνίσης.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
2: Μου αρέσει, Κυριακή. Μου φαίνεται σαν γιορτή που σε έχω όλη την ημέρα κοντά μου.

0: Έχω μόνο σκοπό.
1: Μ' αγαπάς και εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Ελευθρώνημα.

0: Εν τω μεταξύ άκουγα εχθές και έναν συνάδελφο σε ένα ραδιόφωνο κάνοντας ζάπινγκ το μεσημέρι να παίζει το «Πες μου μια λέξη» και να δίνει και καλά ως quiz σε φίλους ακροατές να του πούν ποια τραγουδάει δίπλα στο Δημητρικόν. Λέω, πολύ δύσκολο το quiz.
1: Μετά το θάνατο της Μάρος Κοντού.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε σε τέτοια νηπιακή κατάσταση. Μάλιστα.
0: Και λέω, θα πάρω τώρα τον Νίκο να πάρουμε μέρος και εμείς στο διαγωνισμό.
1: Θα με έπαιρνε στα μάνιο και στα διαόλια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα επίσημα. Το χθεσινό ιατρικό ανακοινωθέν με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, χθες δηλαδή, 15 Ιουλίου, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρου Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Πρέπει να πούμε ότι η αγαπημένη ηθοποιός στα μέσα Ιουνίου είχε νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Αττικών, από όπου είχε πάρει εξιτήριο.
0: Εκεί μετά από πτώση, 30... βλέπεις, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από πτώση στο σπίτι της.
1: Στις 30 του μήνα είχε πάρει εξιτήριο, ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, γιατί όπως είπαμε αντιμετώπιζε αυτό το θέμα του καρκίνου σε αυτή την ηλικία. Διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα την υγεία της. Είναι αυτό για το οποίο είχε ενημερώσει πριν από λίγο καιρό και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αν θυμόμαστε, ότι είναι σοβαρά. Εκεί μας είχε χτυπήσει έτσι και τα καμπανάκια, γιατί δεν γνωρίζαμε ότι η Μάρο Κοντού, βλέπεις, όχι, μέσα σε όλη την αξιοπρέπειά της, τι
0: πόσο
1: κυρία
0: διακριτική
1: ήταν. Δεν είχαμε μάθει ότι είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Όχι, και μάλιστα βγαίνοντας από το Αττικό μετά από νοσηλεία 15 ημερών μετά την πτώση που είχε στο σπίτι της, θυμάμαι ότι οι γιατροί της είχαν δώσει εξιτήριο και είχαν πει τότε ότι οι εξετάσεις που είχε κάνει έδειξαν πως δεν συντρέχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας σε σχέση προφανώς με το ατύχημα το οποίο είχε υποστεί τότε μετά από πτώση που της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχύο από κάταγμα και κάταγμα πλευρού. Τις περισσότερες φορές έρχεται μία πτώση μια στιγμή να επιδεινώσει την κατάσταση ενός ανθρώπου που μπορεί να αντιμετωπίζει άλλα σοβαρά προβλήματα για τα οποία είδες κανείς μας τουλάχιστον δεν το γνώρισε.
1: Και το σκέφτομαι αυτό γιατί και εμείς πρέπει να φροντίσουμε ηλικιωμένους, πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους και πρέπει ακριβώς να μην συμβαίνει το παραμικρό ατύχημα, έτσι ώστε να μπορούν να στέκονται γεροί στα πόδια τους, τουλάχιστον όσο μπορούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σίριαλ που συμμετείχε και η Μάρο Κοντού, ένα σίριαλ νομίζω «Η Γη της Ελιάς», τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, κάπου στο τελευταίο επεισόδιο, στην τελευταία της εμφάνιση, όπου μάλλον είχε αρρωστήσει και εκεί, είχε πει ότι εγώ θα γυρίσω, είμαι σκληρό καρύδι, κάπως έτσι, ότι εντάξει, θα το ξεπεράσω για τις ανάγκες του σύριαλ αυτό.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή σου λέω για την Κοντού, σου δίνει αυτή την αίσθηση δηλαδή ότι ένας δικός σου άνθρωπος, ένας αγαπημένος, γιατί στις περισσότερες ταινίες νομίζω έχει υποδηθεί ρόλους ιδιαίτερα αγαπητούς για το κοινό και ήταν πάντοτε ιδιαίτερα συμπαθής σε σχέση με τις ταινίες τις οποίες είχε παίξει.
1: Πραγματικά, όπως το λες, περισσότερο από όλα, Μπάμπη, θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάπου έτσι να ξετυλίξουμε και αυτό το κουβάρι. Εσένα τι σε στεναχωρεί όταν φεύγει ένας άνθρωπος σαν τη Μάρο Κοντού? Θα ήθελα έτσι να το εστιάσουμε σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σου είπα ότι από τη μία, όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει έναν σημαντικό κύκλο ζωής όπως η Μάρο Κοντού και φεύγει στα 92 ή στα 93, δεν σου αφήνει αυτή τη στεναχώρια, εγώ μιλώ για τον εαυτό μου, που σου αφήνει η είδηση ότι ένας νεότερος άνθρωπος και τα λοιπά έχει φύγει σε νεαρότερη ηλικία. Σου δίνει όμως την αίσθηση, αυτό που σου λέω, ότι ένας δικός σου άνθρωπος, έχεις μάθει ότι ένας αγαπημένος σου άνθρωπος και τα λοιπά έχει φύγει από την ζωή. Αλλά με μια ζεστασιά και με μια, πώς να το πω ρε παιδάκι μου, με ένα όμορφο συνέστημα. Εγώ δεν είμαι στεναχωρημένος για την Μάρο Κοντού. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Θεωρώ ότι έχει κάνει τα πράγματα τα οποία ήθελε να κάνει στη ζωή της και πλέον πλήρης ημερών φεύγει.
1: Ένας άνθρωπος του ευρύτερου οικογενειακού σου κύκλου.
0: Μπράβο. Σαν να έχει φύγει μια αγαπημένη σου θεία, ρε παιδί μου.
1: Απλά είναι, άμα το δεις στην ουσία, είναι ίσως το γεγονός ότι ανθρώπους όπως τη Μάρο Κοντού τους βλέπουμε και τους ακούμε πολύ πιο συχνά. θέλω να πω, αν έχεις μία θεία, έτσι, η οποία είναι κάπου στη Γερμανία, είναι κάπου στην Αυστραλία.
0: Στην Αθήνα.
1: Είναι στην Αθήνα ή στη Δράμα ή στην Καβάλα, ξέρω εγώ. Και δεν την βλέπεις συχνά. Δηλαδή θα την δεις μια-δυο φορές το χρόνο και αν.
0: Και άμα.
1: Και αν.
0: Μπορεί να μιλήσεις μαζί της μόνο στη γιορτή σου ή στη γιορτή της.
1: Ενώ θέλοντας και μη, τη Μάρο Κοντού, θα την δεις στην τηλεόραση κάποια στιγμή, μπορεί και κάθε μέρα. Μπορεί και κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Θα δεις, θα ακούσεις κάποια λόγια της, έστω επειδή βλέπουν μια ταινία τα πιτσιρίκια σου, και θα την δεις έστω 5 λεπτά. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που σκεφτόμουν χθες, το οποίο με στεναχωρεί και με στεναχωρεί πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους, με τους οποίους ξέρεις ότι έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Ότι ο Νίκος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους
1: ηθοποιούς αυτούς, πρωταγωνιστές,
0: αυτούς, μπράβο, ναι, οι οποίοι πρωταγωνίσαν στις ταινίες της ζωής μας.
1: Ή καμιά φορά και με τους δευτεραγωνιστές, ναι, ή τους τετραγωνιστές. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι νιώθουμε ότι φεύγει κάτι από μας, κάτι από τη ζωή μας.
0: Αυτό θα σου έλεγα, φεύγει δική μας η ζωή,
1: κάτι
0: Νίκο.
1: Δικό μας, κάτι
0: εμείς μας φεύγουμε σιγά,
1: ναι,
0: σιγά.
1: Ότι σιγά σιγά αποσυντίθεται το puzzle πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η δική μας η ζωή. Διότι η δική μας η ζωή μπήκε μέσα από όνειρα, μέσα από τραγούδια, μέσα από αστεία, μέσα από απλές κουβέντες αυτών των ανθρώπων.
0: Μέσα και από ελληνικές ταινίες που παρακολούθησες με δικούς σου ανθρώπους κάτι Σάββατα βράδυ, κάτι Κυριακές μεσημέρι, γιατί ήταν στάνταρ οι ώρες που τις παρακολουθούσαν.
1: Τα παλιά τα χρόνια, ναι, ήταν, ναι, το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Δύο ταινίες ήξερες ότι θα τις δω τις ελληνικές ταινίες εκείνες τις ώρες.
1: Και
0: με
1: στρατεύου
0: την οικογένεια, με τη μαμά, με τον αδερφό, με τον μπαμπά λιγότερες φορές αλλά με καμία θεία, ή τη γιαγιά που θα ανέβαινε κτλ.
1: Χθες το βράδυ πρέπει να σου ομολογήσω. Και το λέω να ομολογήσω γιατί έπρεπε και ήθελα και το είχα προγραμματίσει να κάτσω να δω κανονικά στις 10 η ώρα την έναρξη του ημιτελικού. Ακριβώς στις 10 η ώρα, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή αν ήταν έκτακτο, το Κοσμοτέ 3, το κανάλι το οποίο παίζει κάθε μέρα, όλη μέρα ελληνικό κινηματογράφο, στις 10 η ώρα λοιπόν είχε ο φίλος μου ο Λευτεράκης με τη Μάρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρέπει να σου πω, επειδή είναι και από τις αγαπημένες μου ταινίες και μία από τις λίγες ταινίες της Φίνος Φιλμ που είχε πρωταγωνιστήσει η Μάρο Κοντού, ότι κάθισα τουλάχιστον το πρώτο 20 λεπτό, το οποίο είναι ίσως και το πιο αγαπημένο μου της ταινίας, και είδα την ταινία και άφησα τον ημιτελικό.
0: Όχι, εγώ.
1: Σαν ένα φόρο τιμής. Βέβαια, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχανα και τίποτα, διότι στο πρώτο 20 λεπτό ή στο πρώτο ημίχρονο γενικότερα ήταν ένα πολύ κλειστό μάτς.
0: Πού το ξέρεις, Νίκο?
1: Δεν γίναν πολλά.
0: Ελληνικές ταινίες έβλεπες,
1: Νίκο. Ξέρω,
0: Νίκο,
1: το ξέρω και το κατάλαβα. Και πρόσεξε. Καλύτερα που δεν το βλέπα, γιατί θα συγχυζόμουν. Γιατί τελικά στοιχημάτισα χθες.
0: Ναι, αλλά φίλε. Απορώ ποιος έχει παρασύρει τον τελευταίο καιρό και παίζει στοίχημα.
1: Απορώ, δεν ξέρω. Είναι δίπλα μου ένα αγόρι μακριμάλικο με γαλάζια μπλούζα. Δεν ξέρω.
0: Ανδρέα, για σένα λέει, έτσι.
1: Λοιπόν, και είχα στοιχηματίσει σε τι χθες? Δεν πήγα σε ομάδα. Στοιχημάτισα στο over.
0: Στο over.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, θα μπορούσε όμως να βγει.
1: Έτσι.
0: Over πόσο, ρε φίλε, αφού over 2,5 βγήκε.
1: Βγήκε, ναι. Απλά στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 0-0. Οπότε ήταν στενόχωρο το αποτέλεσμα.
0: Κέρδισε στο τέλος το στοίχημά σου.
1: Over 2,5. Over το έβαλα.
0: 2-1, δε, τελείωσε.
1: Ναι,
0: το
1: αυτό,
0: πήρες,
1: ναι.
0: Το
1: και χάρηκα στο τέλος με την ένταση, γιατί μέχρι το 85 ήμασταν σίγουρα κουβά. Στο 85 μπήκε μία μικρή ελπίδα,
0: ναι,
1: αλλά λέω και πάλι, άστο, παράταση θα πάει, το χάσαμε. Και έρχεται η γκολάρα στο 92.
0: Ναι, ήταν, άξιζε τον κόπο να χάσει κάποιος άλλος το στοίχημα και να το κερδίσει εσύ? Γιατί το καλύτερο στοιχηματισμός, κατά την άποψή μου, χθες ήταν ισοπαλία και γκολ-γκολ.
1: Ισοπαλία και γκολ.
0: Ναι, δηλαδή το 1-1 ήταν το.
1: Να υποθέσω ότι αυτό ήταν που έπαιξες εσύ.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Ότι θα βγει ισοπαλία και γκολ-γκολ. Και εγώ έπαιζα και παράταση μετά, πρόκριση, συγγνώμη, μετά της Αγγλίας στην παράταση.
1: Εσύ γενικά είχες μία από τις τελευταίες μέρες, μία προαίσθηση ότι θα προκριθεί η Αγγλία.
0: Μια σιγουριά ότι θα το πάρει η Αγγλία.
1: Α, και σιγουριά.
0: Ναι, ήμουν αβέβαιος ότι θα περάσει.
1: Γιατί
0: από την Αργεντινή.
1: Σε σκέφτηκα χθες όταν
0: έχασε. Και η αλήθεια είναι
1: η
0: ότι το παιχνίδι, έτσι όπως πήγαινε, πήγαινε έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου.
1: Κυλούσε για Αγγλία.
0: Δηλαδή θεωρούσα ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αμυντικά κενά είχαν και ίδιο όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Λέω, θα βάλει γκολ και ο ένας και ο άλλος. Και θα πάνε στην παράταση να λύσουν τους λογαριασμούς τους. Και εκεί θεωρούσα ότι οι Άγγλοι θα κάνουν το μπαμ και θα περάσουν αυτοί εναντί των Αργεντίνων.
1: Εγώ αυτό το θεώρησα όταν προηγήθηκαν οι Άγγλοι στο 55.
0: Μα όταν έβαλε τον γκολ η Αργεντινή, πανηγύρισα. Λέω πάρα πολύ ωραία, το έβαλε, ισοφάρισε. Είμαστε καλά. Και έρχεται μετά το δεύτερο γκολ. Και ενώ τώρα μας κατέστρεψες,
1: Ο ένας χάρηκε, ο άλλος. πάντως ζήσαμε στιγμές έντασης που ναι. δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε, γιατί η ένταση μετά μεταφερόταν.
0: Όχι μόνο, ξενυχτήσαμε κιόλας για τα δικά μας τα δεδομένα, για να είμαστε σήμερα εδώ ναι. λίγο πιο αργά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερο το χθεσινό παιχνίδι σε σχέση με το Ισπανία-Γαλλία που κοιμόσουν όρθιος.
1: Ισπανία-Γαλλία πραγματικά ήταν.
0: Το χθεσινό είχε και εντάσεις, είχε και μεταξύ των παιχτών μια ένταση από την αρχή και ήταν σκληρό. Ναι. Έβγαινε ένας τσαμπουκάς και από τους μεν και από τους δε.
1: Ήταν ακόμα καλύτερο μετά το 55 ναι, όταν ναι. προηγήθηκε η Αγγλία. Ειδικά στο τέλος η Αργεντινή έπαιζε μονότερμα. Έχασαν κανένα δύο ευκαιρίες και οι Άγγλοι. Αλλά εγώ μπερδευόμουν συνέχεια. Έχουν δύο ονόματα οι Αργεντίνοι στην ομάδα τους που είναι αγγλοσαξονικά. Είναι το κλασικό αγγλικό το Μακάλιστερ και δεύτερο το Ντεπόλ. Ναι. Με αυτούς λοιπόν τους δύο παίχτες. Μερικές φορές μπερδευόμουν, δεν ήξερα σε ποια εστία γίνεται η φάση.
0: Και ποιος είναι ένα σκοράρι.
1: Ναι.
0: Ψάχνω τώρα να βρω τα μηνύματα που μου έστελνε χθες το βράδυ μία αγαπημένη μας φίλη, η οποία σήμερα δεν φίλη. Εργάζεται ναι. εδώ στο ραδιόφωνο. Η Σοφία.
1: Η Σοφία Σακάλη.
0: Η οποία, φίλες και φίλοι, θα το θυμάστε αν μας ακούγατε και χθες. Στο παιχνίδι Ισπανία-Γαλλία είχε πει ότι η Ισπανία θα περάσει και στο Αγγλία. Αργεντινή είχε πει ότι η Αργεντινή θα περάσει.
1: Και σήμερα και νόμιζα και ότι νόμιζα θα την πετύχει ναι. και θα πανηγύριζε για την Αργεντινή. Μάλλον θα πανηγύριζαμε μαζί.
0: Μου στείλε χθες μήνυμα στο τέλος του παιχνιδιού. Λέει, σας το είπα εγώ, πάλι δεν με ακούσατε. Και είχε εκεί γελάκια και ιστορίες ότι φάτε την. Λέω, τι να πω, λέω, ό,τι και να πω, έχεις δίκιο, λέω.
1: Ο Ανδρέας ο Κοράνης τολμάει να κάνει πρόβλεψη ότι τώρα η Ισπανία θα το πάρει.
0: Τώρα
1: εγώ δεν το βλέπω.
0: Εγώ δεν έχω. Να κάνω πρόβλεψη, έχω πάει κουβά για τα καλά. Εγώ θεωρούσα ότι ο τελικός θα είναι Γαλλία-Αγγλία και θα το πάρει η Αγγλία. Έπεσα σε όλα έξω.
1: Ναι.
0: Τώρα από εδώ και πέρα, ας το πάρει.
1: Δεν έχεις ενδιαφέρον.
0: Δεν μου κάνει κάτι κλικ σε σχέση με το αποτέλεσμα. Με την Αργεντινή ήμουνα και σου το έλεγα ότι η Αργεντινή θέλω να το πάρει από αυτές τις ομάδες, αλλά δεν ξέρεις. Τώρα στο τελικό ένα μάτσι νέο.
1: Λοιπόν, μια που αναφέρθηκες, να υπενθυμίσουμε ότι. Μικρός και μεγάλος τελικός. Ο ένας νομίζω είναι στο Μεξικό και ο άλλος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι την ίδια μέρα, την Κυριακή, στις 19 του μήνα. Η Γαλλία λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.
0: Και,
1: και την ίδια μέρα, στις 10, η Ισπανία
0: με
1: θα...
0: Με την Αργεντίνη. Γελάω γιατί λες ο μικρός τελικός που είναι στις 12 το βράδυ. Δηλαδή, αν ήταν... Εδώ έχουμε χάσει μάτς και μάτς σημαντικά επειδή δεν μπορούμε λόγω της δουλειάς, πρέπει να ξυπνήσουμε το πρωί. Σιγά μην καθίσει κάποιος να δει τον μικρό τελικό αφού έχει προηγηθεί ο κανονικός.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Τι αξία έχει αν κάποιος θα βγει τρίτος ή αν θα βγει τέταρτος.
1: Δεν ξέρω εδώ πέρα μήπως είναι ή λάθος ή σημαίνει ότι θα είναι μεσάνυχτα για μας Σάββατο προς Κυριακή. Θα το ξανατσεκάρουμε. Πάντως σίγουρα ο τελικός είναι το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι. Ωραία. Θα το δούμε, τον τελικό θα τον δούμε.
1: Σίγουρα και θα τον δούμε και με ενδιαφέρον. Είναι και Κυριακή, είναι και σε μια λογική ώρα
0: κανονική,
1: πάλι.
0: Ναι, κανονική.
1: Μια στιγμή, μια που αναφέρουμε την ώρα, βέβαια ο Μπάμπης θα μας λείψει την ερχόμενη εβδομάδα, θα μας λείψει πραγματικά, αλλά πρέπει να σας πούμε και θα το πούμε και σήμερα και αύριο και θα βγάλουμε και ένα μηνυματάκι στα social media για τους φίλους που μας ακολουθούν και εκεί. Πρέπει λοιπόν να σας πούμε ότι από τη Δευτέρα
0: η εκπομπή
1: μετατίθεται, πάει σε θερινό ωράριο.
0: Μία ώρα αργότερα.
1: Θερινό ωράριο θα ξεκινάει στις 7, οπότε και κάτι τέτοια ματσάκια θα μπορούμε να τα βλέπουμε έχοντας λιγότερες ανοχές
0: ναι.
1: και λιγότερες ενοχές και
0: ναι.
1: περισσότερες αντοχές.
0: Ενοχές να έχουν αυτοί που δεν πήραν νωρίτερα την απόφαση, Νίκο μου, και χάσαμε όλο το Μουντιάλ. Τώρα τι να το κάνουμε.
1: Οι διοργανωτές δηλαδή.
0: Ναι, εδώ πάνω οι διοργανωτές του προγράμματος. Γιατί κανονικά θα πρέπει ένα μήνα πριν να γίνει να δούμε και κάνα παιχνίδι. Τώρα τελείωσε το Μουντιάλ.
1: Ελληνικές
0: ταινίες μπορούμε να δούμε ό,τι ώρα θέλουμε.
1: Για να τα πούμε λοιπόν. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και τις 30 Αυγούστου, για ουσιαστικά 40 ημέρες, είτε είμαστε εμείς είτε μας αντικαταστήσουν κάποιοι άξιοι συνάδελφοι, η εκπομπή αυτή δεν θα είναι 6 με 9 το πρωί, αλλά θα είναι 7 με 9 το πρωί. Διότι άλλωστε νομίζουμε, ξέρω βέβαια ότι θα έχουμε δράματα, ξέρω ότι θα έχουμε κάποιες περιπτώσεις καταθλίψεων από φίλους οι οποίοι δεν θα μας συναντούν στις 6 ώρα. Θα συναντούν ωραίες μουσικές στις 6 ώρα και μετά στις 7 και εμείς λοιπόν εδώ
0: το κυρίως πιάτο.
1: Το κυρίως πιάτο
0: στις 7.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στη φίλη την Όλγα. Τη φάγαμε, είπε, και η Όλγα ήταν μαζί με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, την ποδοσφαιρική.
1: Μακριά, Ιγκυλτέρα. Η διέρη και βασίλευε.
0: 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή στο Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-30, επαναλαμβάνω, 078-228.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Η μεγάλη είδηση της ημέρας, και μου κάνει εντύπωση κιόλας, Μπάμπη, ότι τελικά κάποια πρόσωπα, η Μάρο Κοντού βέβαια είχε πολύ ισχυρό ρόλο έτσι, και στην πολιτική και παντού και παντού, και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μπράβο.
1: Είχε αναμειχθεί
0: και βουλευτής, είχε αναδειχθεί και δημοτική σύμβουλος.
1: Ακριβώς, με πολλές ευθύνες και σε ιδρύματα και λοιπά, ήταν επικεφαλής. Μου έκανε εντύπωση το πόσο η αγάπη του κόσμου ξεπερνάει μερικές φορές και τις προσδοκίες μου. Η αγάπη και η απήχηση που έχουν κάποια πρόσωπα. Πρέπει να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, και μάλιστα ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν και προσωπικός της φίλος.
0: Ναι, μετά από δική της επιθυμία θα εκφωνήσει τον επικίδιο.
1: Θα εκφωνήσει και τον επικίδιο. Και είχε και μια τελευταία επιθυμία.
0: Αυτό μου άρεσε.
1: Ναι, λοιπόν, θα το πάμε από την αρχή. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος ο Νικήτας Κοκλαμάνης, είχε εκμυστηρευτεί λοιπόν η Μάρο Κοντού σε εκείνον την τελευταία της επιθυμία. Μπάμπη μου, αν θυμάσαι ακριβώς, θες να το πεις εσύ ή να το πω
0: την
1: εγώ.
0: Την τελευταία
1: γιατί
0: επιθυμία.
1: Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε. Πες το εσύ και θα το σχολιάσουμε.
1: Ο οποίος λοιπόν του είχε ζητήσει την επόμενη φορά που η παρέα αυτή, αυτό το παρεάκι θα βρεθεί είτε για φαγητό
0: είτε για μπιρίμπα.
1: Το αγαπούσε πολύ το χαρτάκι. Και μάλιστα αυτό φαινότανε ξεκάθαρα στην τελευταία ταινία που γύρισαν μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ.
0: Stop τώρα.
1: Μια ταινία του 1981.
0: Βάλε μια ανατελεία, γιατί θα σου πω ότι αυτή την ταινία, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ το 1981 όταν κυκλοφόρησε.
1: Την είχε δει στο σινεμά.
0: Στο κινηματογράφο.
1: Μαζί, την είχαμε δει μαζί στο σινεμά. Και εγώ την είχα δει στο κινηματογράφο.
0: Μαζί με τη μητέρα μου.
1: Κάπου
0: είχα
1: εκεί
0: πάει.
1: Στη γειτονιά. Δεν θυμάμαι αν ήταν στον Εγνατία κάτω από το πατρικό μου ή αν ήταν σε κάποια σινεμά από τα πολλά που είχαμε τριγύρω στην Εγνατία Οδό. Το Κλειό.
0: Ήταν η τελευταία ταινία στον κινηματογράφο και του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
1: Η τελευταία του
0: ταινία. Του
1: Λάμπρου Κωνσταντάρα.
0: Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ μαζί με την Μάρο Κοντού την είχα δει στο.
1: Είχε μεσολαβήσει στις αρχές μέσα της δεκαετίας του 70 ένα πρώτο εγκεφαλικό που είχε κοστίσει έτσι κάποια πράγματα. Ωστόσο, έσφιξε τα δόντια του ο Λάμπρος, ξαναγύρισε δυναμικός.
0: Ήταν πολύ ωραίο δίδυμο ο Κωνσταντάρας με την Κοντού στις ταινίες.
1: Όπως τα είχα καταμετρήσει, πρέπει να είχαν γυρίσει μαζί. Να πρωταγωνιστούσαν μαζί, είτε ως ζευγάρι, είτε ως συμπροταγωνιστές, σε 9 ή 10 ταινίες. Έτσι.
0: Όπου πάντοτε συνήθως έπαιζε το σκηνικό ότι ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας ήταν ένας ζωηρός άνδρας που του άρεσαν οι περιπέτειες και εμφανιζόταν μια Μάρο Κοντού στον περίγυρο του, την οποία όμως δεν την έβλεπε γιατί ψάχνει άλλες, και τελικά η μοίρα του ήθελε αυτή να είναι η γυναίκα της ζωής του. Κάπως έτσι παίζονταν το παιχνίδι. Πάμε στην τελευταία επιθυμία.
1: Και στη συγκεκριμένη ταινία, μια που λέγαμε για τον Λαμπρούκο Μπαλαντέρ, η συγκεκριμένη ταινία έλεγε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, νομίζω του Σπύρου Παπαβασιλείου, η Μάρο Κοντού, μαζί με την Νέλη Γκίνη, που ήταν και συμπροταγωνίστρια και τραγουδίστρια.
0: Η Νέλη Γκίνη.
1: Ναι,
0: σε χαρτάκια τους μαζεύαμε αυτούς.
1: Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο δεν θα το ακούσουμε τώρα, ή αν θες μπορούμε να το ψάξουμε, να το ακούσουμε και λίγο μετά. Η τελευταία επιθυμία λοιπόν.
0: Ότι την επόμενη φορά και είχαμε μείνει που θα βρεθείτε είτε για φαγητό, Νικήτα μου είπε στον Κακλαμάνη, είτε για μπιρίμπα, θέλω να κάνεις ένα πράγμα.
1: Να αφήσετε μπροστά εκεί στο τραπέζι
0: μια καρέκλα
1: άδεια που... καρέκλα με ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Έτσι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και πολύ ανθρώπινο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, Μάρο Κοντού, για την οποία χθες έβγαλε και η Φίνος Φιλμ ένα βιντεάκι
0: με τις
1: λίγες ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούσε. Σε κάποιες βέβαια πρέπει να πω ότι ήταν συμπαραγωγός η Φίνος Φιν, αλλά δυστυχώς αυτές οι ταινίες δεν έχουν κρατηθεί στην ταινιοθήκη της Φίνος Φιλμ τώρα. Μία από αυτές η Σοφερίνα, που ήταν ο Δαμασκηνός Μιχαηλίδης κλπ, αλλά είχε βοηθήσει και ο Φίνος και στη Σοφερίνα. Χθες λοιπόν άκουγα με αφορμή τα όλα τις όλες τις κουβέντες για την Μάρο Κοντού και διάβαζα ιστορίες οι οποίες δεν είναι ακριβείς. Λίγο ο κόσμος παραπλανάται από λάθος στοιχεία. Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου λοιπόν πρέπει να πούμε, πριν γυρίσουν μαζί το «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα»,
0: φοβερή ταινία,
1: η οποία δυστυχώς και εκεί έχει μπει μοντάζ πέρα από τους επιχρωματισμούς κλπ, είχαν γυρίσει άλλες δύο ταινίες ως αντρόγινο, πέρα και από το φίλο μου το Λευτεράκι, ο οποίος επίσης συμπροταγωνιστούσαν, απλά ο Κωνσταντίνου έκανε τον άντρα της και της Πάνου εκεί. Ήτανε «Ο άντρας της γυναίκας μου», μία ταινία με
0: ο
1: τον
0: Κωνσταντίνο. Ο άντρας της γυναίκας μου.
1: Ο άντρας της γυναίκας μου. Ναι, με τον Γιάννη Γκιονάκη, τον Κωνσταντίνο και την Μάρο Κοντού. Και φυσικά μία ακόμα εξαιρετική. Για να δούμε, θα τη θυμηθείς, θα τη θυμηθείς.
0: Όχι, για πες. Δεν θα τη θυμηθώ, δεν το έχω.
1: Ας ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα.
0: Να μας το κρατήσεις ως παιχνίδι.
1: Ας ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από μία ταινία της Φίνος Φιλμς, εκεί όπου είναι μαζί με τον Νίκο Σταυρίδη, τα Κίτρινα Γάτια, που σίγουρα
0: που είναι ο Ζηλιαρόγατος εκεί ο Σταυρίδης.
1: Ακριβώς. Για να τα ακούσουμε και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, Νίκο Σταυρίδης και Μάρο Κοντού, πάμε.
2: Τι μου λες. Τι φουστάνι είναι αυτό?
3: Ποιο?
2: Αυτό που σου έλεγε, αυτό που θα φορέσεις αύριο.
3: Ένα φουστάνι.
2: Ένα φουστάνι.
3: Ναι.
2: Καλά. Τι φουστάνι?
3: Βραδινό. Δεξίω στην ταινία, τι θα φορέσω?
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, εγώ έτσι από περιέργεια το κάνω. Ναι, βέβαια. Λέω, αυτό το φουστάνι πώς ήταν, έτσι, κοντό, μακρύ?
3: Φυσικά, μακρύ.
2: Μακρύ, δόξα σου, μακρύ. Βέβαια, μακρύ, αλλά πόσο μακρύ, δηλαδή?
3: Ως τον αστράγαλο.
2: Μπράβο, παραπαρενάκι. Βέβαια, ως τον αστράγαλο. Και εδώ πάνω θα έχει κανένα έτσι για καδάκι αυτό.
3: Τι για καδάκι, αφού είναι έξω μου.
2: Έξω μου.
3: Βέβαια. Έχει έναν ντεκολτέ εδώ μπροστά και η πλάτη είναι όλη έξω.
2: Έξω η πλάτη.
3: Φυσικά.
2: Δηλαδή, όσο βάλαμε από κάτω, το βγάλαμε από πάνω.
3: Τώρα από τα γκράβαρα έρθει. Δεν ξέρει πώ είναι έξω με στο αλέτα.
2: Πώ δεν ξέρω. Έξω με. Το λέει και η λέξη. Έξω η όμη. Αλλά άλλο έξω η όμη, άλλο έξω η πλάτη και άλλο όσο πάμε και προ τα κάτω. Όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Πώς δηλαδή, θα μου τηθείς σαν θεραμαστής, γυμνός, από τη μέση και πάνω και χυμάται κύριοι και βουτάτε? Εγώ θα σου πω πώς θα μου τηθείς.
3: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να πας μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
2: Πώς δηλαδή, πώς είναι δυνατόν? Έτσι το έχουμε δηλαδή, ή τσίτσιδι ή καθόλου?
3: Τι τσίτσιδι, Χριστιανέ μου, όλες οι κυρίες έτσι ντύνονται.
2: Και δεν θα βάλεις τίποτα από πάνω?
3: Θα πάρω μαζί μου την κάπα τη Ρενάρ.
2: Έτσι μάλιστα. Την κάπα τη Ρενάρ. Ενάκι, όχι χωρίκε, που βγάζεις την κάπα σου και απλώνει ο άλλος την βρωμοχερούκλα του και πιάνει αμέσως την εφραμιά,
3: Κύριε!
1: Ακούγεται κάποια δευτερόλεπτα προς το τέλος και η Μάρθα Βούρτση, η οποία,
0: Κύριε,
1: να μην τους χτύπα ξύλο έτσι, να τους...
0: Ναι.
1: Είναι τώρα πλέον από τους τελευταίους αυτών των πρωταγωνιστών. Δεν έχουν μείνει δυστυχώς ούτε 10 άνθρωποι. Είναι μια Μάρθα Βούρτση, μια Ζωζό Σαπουτζάκη, ένας Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος βέβαια κοντεύει, δεν ξέρω αν τα έχει πατήσει, κοντεύει τα 100
0: και ο Βογιατζής. Μπράβο.
1: Και ελάχιστοι ακόμα. Και δυστυχώς αυτός ο μικρός αλλά τόσο μεγάλος κόσμος του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 60 έκανε το μεγάλο μπαμ, νομίζω ότι ο ελληνικός κινηματογράφος, εκτός από το θέατρο, ο ελληνικός κινηματογράφος εκείνης της εποχής είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και δεν ξέρω αν υπήρχε τόσο μεγάλη παραγωγή ταινιών σε χώρες ανά τον κόσμο.
0: Νομίζω
1: από
0: στην Ινδία ενδεχομένως, ναι.
1: Ναι.
0: Στην Ινδία είναι βέβαιο ότι η παραγωγή μπορεί να μας ξεπερνάει σε αριθμό,
1: λοιπόν,
0: και σε ταχύτητα.
1: Αλλά λέγαμε πριν και με είχες ρωτήσει και το είχαμε αφήσει, εκεί λοιπόν που κάναν το αντρόγινο ήταν επίσης καταπληκτικοί και ίσως δώσαν την όθηση σε κάποιον, στον Γιώργο τον Τζαβέλα, να τους επιλέξει ως πρωταγωνιστικό δίδυμο. για το «Η δε γη είναι να φοβεί τον άντρα» ήταν νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, η Σοφερίνα. Όπου κάναν το, πάλι ήταν ο Ζηλιάρης ο σύζυγος, ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, με τη Μάρο Κοντού. Της λέει κάποια στιγμή, μάλιστα εκεί που είναι στο κρεβάτι και έχει κρεβατομουρμούρα, λέει: «Με ποιον ήσουν στην τρύπια βάρκα?» «Αφού σου είπα», λέει, «παιδί μου, δεν ήμουνα με κανένα». «Καλά», λέει, «ρωτώντας πας στην πόλη», της λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Και του λέει: «Τράβα στην πόλη». Και απαντάει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: «Τι να κάνω στην πόλη», λέει, «δεν έχω τίποτα να κάνω στην πόλη». Τέλος πάντων, ήταν φοβερή. Αυτά λοιπόν.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμη τώρα άσχετο με την Μάρο Κοντού. Επειδή στην κουβέντα που κάνουμε λέμε ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου, και λες ότι φεύγει ένα κομμάτι σου. Εγώ θα σου πω ότι εμένα με στεναχώρησε και η είδηση για τον Λορέτζο Καριέρε. Δεν ξέρω αν τον θυμάσαι. Τον γνωρίσαμε στα νιάτα μας σε ένα τηλεπαιχνίδι του Μέγκα στο μπαρ. Και μάλιστα τότε μάθαμε και τη συνέχεια που είχε το γάμο

0: να λεγόταν φίλοι για πάντα. Mm-hmm. Ρε παιδί μου, και αυτόν το συνδέσαμε τότε με, την, με τα νιάτα
1: με
0: μας.
1: Την, με την ακμή των reality, ας πούμε.
0: Τότε στο ξεκίνημα και τα λοιπά, ήταν πολύ συμπαθής και μαθαίνεις και αυτό ότι φεύγει και λες, σώπα ρε φίλε, έφυγε και αυτός, ας πούμε. Σε ηλικία 51, έτσι.
1: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Μάκη τον Μουδιώτη. Ξεκίνησε με αστιευτικό, έτσι, προσανατολισμό.
0: Και πολύ καλά Μάκης, κάνει, έτσι, λίγο να μας ανεβάσει.
1: Πριν φύγουμε έτσι από τα της Ελενίτσας και του Αντωνάκη, δεν ξέρω αν διάβασες, Μπάμπη, την ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, η οποία είναι πολύ στοχευμένη, λιτή, λακωνική. Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει.
0: Το Ελενίτσα μου θυμίζει την ταινία, έτσι.
1: Πιθανότατα να είχαν συμφωνήσει ότι θα φύγουν μαζί. Θα φύγουν μαζί. Διάβασα και ένα πολύ συγκινητικό κείμενο κάποια στιγμή για αυτή τη σχέση. Μεγάλη παράκληση, λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα τα τηλεφωνήματα. Προφανώς παίρνουν όσοι το γνωρίζουν τον αριθμό του. Και θα έπρεπε να υπάρχει μια διακριτικότητα μεγαλύτερη εδώ. Γιατί και ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είναι σε μεγάλη ηλικία. Καταλαβαίνω απόλυτα, λέει, τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο.
0: Εμένα, σου λέω, μου αρέσει φοβερά σε αυτή την ταινία η στιγμή που σχεδόν τον διαολοσταίνει στο ταξί,
1: ναι,
0: και έχει τη συνομιλία με τον ταξιτζή, ναι, και λέει
1: για την παντόφλα.
0: Με είπε, πώς τον
1: είπε, είπε Αντωνάκη, χωρίς Αντωνάκη μου.
0: Όχι, λέει, είπε σκασμός Αντωνάκη, όχι, σας είπε σκασμός Αντωνάκη μου.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερή ατάκα, είναι φοβερή ατάκα.
1: Άκουσα καλά, είπε σκασμός.
0: Φοβερή ατάκα.
1: Ναι, όπου ο συμπροταγωνιστής εκεί, ο ταξιτζής, νομίζω είναι ο Γιώργος Τζίφος. Λοιπόν, αυτά, πάμε παρακάτω, πάμε σε ένα τραγούδι, έχουμε κρατημένο ακόμη, νομίζω, έτσι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο, λοιπόν, τραγούδι του Κώστα Καπνίση από μια δραματική ταινία της Μάρου Σκοντού. Ένα τραγούδι απολύτως τζαζίστικο που δεν ξέρω, Μπάμπη, ναι, ίσως και εσύ και οι φίλοι μας το ακούσουν κάποιοι για πρώτη φορά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τζαζίστικο. Πάμε να το ακούσουμε,
0: πάμε,
1: και μετά
0: πάμε.
1: Αλλάζουμε κεφάλαιο.
0: Πάμε.

0: Και πέρα από καρδιά, νομίζω, Νίκο, η Μάρο Κοντού είχε και αυτό που αρέσει και στους δυο μας και σε σένα, νομίζω, και λίγο περισσότερο, φινέτσα. Είχανε φινέτσα. Και οι παραγωγές των ταινιών, οι ίδιοι ηθοποιοί, οι σπουδές τους, ο τρόπος που παίζανε, ο τρόπος που στεκόντουσαν.
1: Και
0: είχε
1: η Μάρο Κοντού είχε και μια ιδιαίτερη φωνή και ερμήνευσε και αρκετά τραγούδια. Και δες τώρα κάποιες συμπτώσεις. Μαζί ήταν συμμαθήτριες με τη Μέρη Χρονοπούλου στο Εθνικό Θέατρο.

0: θέατρο. Και ήταν και οι δύο καλοί φωνές. Μάλιστα η Μέρη Χρονοπούλη είχε ηχογραφήσει και πιο πολλά τραγούδια. Ήταν το επίπεδο της σχεδόν φυσικά σε τραγουδίστρια. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα συμπτώσεις, εκτός από αυτά που αναφέραμε, συμμαθήτριες. Εμφανίζονται πρώτη φορά με το Εθνικό Θέατρο σε τραγωδία, ως χορός, ως μέλη του χορού, στην Επίδαυρο μαζί. Εμφανίζονται μαζί στην πρώτη τους ταινία, που ήταν της Φίνος Φιλμ και ήταν το χαρούμενο ξεκίνημα, με Γιώργο Οικονομίδη, Ντίνο Ηλιόπουλο και ένα σωρό, Βασίλη Αυλονίδη κλπ. Εμφανίζονται σαν τα δύο κορίτσια σε ένα τραγούδι που ερμήνευε, χωρίς να πουν τίποτα, σε ένα τραγούδι που ερμήνευε ο Γιώργος Οικονομίδης. Λοιπόν, και είχαν μια αρκετά κοινή πορεία. Από εκεί και μετά, η πρώτη της, πρώτη της πρωταγωνιστικός ρόλος το 1958 σε μια ταινία Σταθμός, εκεί όπου γνώρισε και τον σύζυγό της, τον Τίνο Καρύδη Φούξ, μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, Ο Άνθρωπος του Τρένου. Αυτή που λέγαμε ότι είναι στο ναύπλιο και είναι από τα φιλ νουάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, με Άννα Συνοδεινού, με Μιχάλη Νικολινάκο, εκεί η Μάρο Κοντού. Ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος και μετά φυσικά η ντάμα του Δημήτρη Χόρν και στα θεατρικά μετά τον χωρισμό του ουσιαστικά με τη Λαμπέτη ήταν η σύντροφος σε πολλές ταινίες, όχι στη ζωή φυσικά, αλλά σε ταινίες και σε θεατρικά. Και ο Δημήτρης Χόρν είχε αναφερθεί σε μια ιστορία που αξίζει να πούμε της
1: Μάρκο. Είναι αυτή, εμένα μου άρεσε αυτή η ιστορία που διάβασα κάπου για το τραγούδι «Η Μαύρη Φόρτ» του Χατζηδάκη.
0: Από την Οδό Ονείρων.
1: Μπράβο. Είναι λοιπόν η περίοδος όπου ο Χατζηδάκης φτιάχνει την Οδό Ονείρων, μια δουλειά στην οποία η ηθοποιός η Μάρκο Ντού κλήθηκε να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο κομμάτι, το τραγούδι, τη Μαύρη Φόρτ.
0: Μια παράσταση βέβαια που άφησε ιστορία έτσι, με πολλούς πρωταγωνιστές.
1: Η ίδια τότε είχε δηλώσει πως ένιωθε ρηγμένη, ότι δεν είχε πάρει κάποιο σπουδαίο ρόλο, ώσπου έρχεται ο Χατζηδάκης και φέρνει τη Μαύρη Φόρτ. Δεν της άρεσε της Κοντού αρχικά και ήθελε λέει να τα διαλύσει όλα. Και την πιάνει ο Τάκης ο Χόρν.
0: Και ενώ στο μεταξύ ο Ανδρέας ο Κοράνης μας έχει βάλει από κάτω
1: και
0: να
1: της λέει, καλά της λέει μωρέ, είσαι τρελή, είναι δυνατόν να σου δίνουν αυτό το κομμάτι και να μην σου αρέσει? Δύο πράγματα θα μείνουν από την Οδό Ονείρων, από αυτό το δίσκο: το ηθοποιό σημαίνει φως που το έλεγε ο Χόρν και η Μαύρη Φόρτ. Και είχε δίκιο, όπως αργότερα έλεγε η Μάρο Κοντού, ότι το σκέφτομαι λέει συνέχεια στη διάρκεια της ζωής μου και λέω, δες ρε παιδάκι μου πόσο δίκιο τελικά είχε ο Δημήτρης Οχόρ.
0: Και το οποίο βέβαια ήταν μουσικοχορευτικό, εκεί χόρευε κιόλας, γιατί είχε μεγάλο ταλέντο, έτσι, φυσικά κορμί καταπληκτικό η Μάρο Κοντού και στα χορευτικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε. Αχ, τι κακό!

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε πως από τη Δευτέρα που έχετε θα ξυπνά μία ώρα αργότερα, στις 7. Και όπως με ενημερώνει ο φίλος ο Ανδρέας, μία εκτακτή είδηση, διοργανώνεται σήμερα στις 12 διαδήλωση στο Άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή την αλλαγή έναρξης της εκπομπής, της ώρας εκπομπής. Φίλος ο Ανδρέας.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ψάχνω να βρω για ποιο λόγο.
0: Μην το ξεχνάτε, φίλες και φίλοι.
1: Λέω συγκέντρωση διαμαρτυρίας γιατί Μάρο Κοντού, μη φεύγεις Μάρο, ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους τίτλους, μερικούς από τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Μπάμπη,
0: για... Άσε να μαντέψω ποιος πάλι είναι στην κορυφή.
1: Ναι, την ξεπέραστη Μάρο Κοντού ο Τραμπ και τα τερτύπια του. Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρ Αμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράν, ενώ οι κρίκες σημειώθηκαν σε περιοχές στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και στα νότια, μεταξύ των οποίων στην πόλη Αχβάζ,
0: όπου
1: όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Πώς όμως έτσι και τα ιρανικά μέσα πάντοτε επικεντρώνουν.
0: Ναι, φυσικά ξέρουν το επικοινωνιακό που πρέπει να το αναδείξουν.
1: Σε παιδικές μονάδες, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Τουλάχιστον 35 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας.
1: Τώρα πρόσεξε τη γνωστή ρητορική του Τραμπ.
0: Έλα, πες κάτι βαρύγδουπο θα είπε πάλι.
1: Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε. Τι λες ρε σιγουράντα, τι λες ρε Ανετήλα, δήλωσε χθες ο Τραμπ.
0: Νομίζω ότι έδινε και αυτό πρόκριση της Αγγλίας το χθες το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι πάει κουβά ο κύριος
0: Τραμπ.
1: Λοιπόν, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα υπήκος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Κατάλαβες.
0: Ότι απελευθέρωσαν
1: την
0: Αμερικανίδα.
1: Χτυπήματα,
0: πάρτε την για να ηρεμήσετε.
1: Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ.
0: Την πώληση όπλων αξίας 1,96 δισεκατομμύρια δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκριναν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και είχαμε προφανώς και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,02 δολάρια.
1: Δες τώρα Μπάμπη, θυμάμαι από την προηγούμενη εβδομάδα τις διακυμάνσεις της τιμής του Brent. Έτσι, ήταν κάπου στα 70 ευρώ, στα 70 δολάρια, πήγε στα 74 με το που άρχισαν ξανά οι επιθέσεις, 77, 80 και τώρα για να έχουμε έτσι μία εικόνα, τώρα πήγε στα 85,28.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα προλάβουμε να χαρούμε από τις ανακοινώσεις μετά τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια ότι θα πέσουν κάπως οι τιμές, δεν θα προλάβουμε να χαρούμε γιατί στο μεταξύ η άνοδος από τις τιμές θα έχει προλάβει
0: να υπερκεράσει την έκπτωση.
1: Δεν ξέρω, και ίσως πρέπει να σκεφτεί ξανά η κυβέρνηση τα έκτακτα μέτρα που υπήρχαν το Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος, Νίκο. Στην Ελλάδα, όταν κλιμακώνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, τη βρίσκουμε πιο φτηνή την βενζίνη και το πετρέλαιο από ότι όταν υπάρχει ειρήνευση. Mm-hmm. Ενώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία είδηση την οποία ήθελα να την δώσω σε αντιπαραβολή. Με μία είδηση ευχάριστη που λέγαμε νωρίτερα, που διακινείται από πέρσι ως είδηση για τα πανηγύρια στην Κρήτη, τα οποία έχουν αρχίσει να βάζουν νερό στο κρασί τους, έτσι τα λέγαμε. Ναι. Δηλαδή να μην σερβίρουν αλκοόλ, να σερβίρουν μη αλκοόλ.
0: Σε ένα συγκεκριμένο χωριό, ναι, της Κρήτης που έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία αντιαλκοολική.
1: Για το αυτοκίνητο κυρίως, για την οδήγηση.
0: Για να μην σκοτώνονται μετά πιωμένοι στους δρόμους οι Κρητικοί.
1: Εδώ θα πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία βέβαια δεν έχει να κάνει με αλκοόλ, αλλά έχει να κάνει δυστυχώς με ένα ακόμα τροχαίο και μάλιστα ένα τροχαίο πάρα πολύ βαρύ. Οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, όπου ειδικά όταν είναι έτσι, όταν έρχεται ο άλλος, ναι, με την οικογένεια του να χαρεί, από τη Μολδαβία. Τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου στη Χαλκιδική από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με ένα βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Αρχικά είχε χάσει τη ζωή η μητέρα, όπως μάθαμε, και ο πατέρας
0: μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση, ανεξέπνευση στο νοσοκομείο.
1: Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας, ένα δηλαδή, έμεινε, νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου. Οι αρχές βέβαια ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Αυτό σκεφτόμουν, Νίκο. Δηλαδή το πιτσιρίκι που έχει μείνει πίσω τώρα. Ξεκίνησα για διακοπές και έχει χάσει όλη του την οικογένεια. Είναι φοβερό.
1: Πραγματικά μου φεύγει ανάσα από τα πνευμόνια μου, Μπάμπη, όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις.
0: Οπότε να προχωρήσουμε, Νίκο, για να προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε. Συνεδριάζει στις 12 σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, 12 η ώρα, υπό τον Πρωθυπουργό, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στην επερχόμενη ΔΕΘ. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής εμφανίστηκε μετά από κάποιες ημέρες που προφανώς έλειπε με άδεια, η Ευαγγελία από την Λάρισα. Μας στέλνει την καλημέρα. Καλημέρα. Αλλαγές, λέει, ακούω. 7 με 10 θα πάτε. Φαντάζομαι το θερινό πρόγραμμα.
1: Το θέλει το τρίωρο η Ευαγγελία. Ένα τρίωρο την ημέρα του γιατρού το κάνει πέρα.
0: Όχι. 7 με 9.
1: Δεν γίνεται
0: για να μας ξεκουράσουν, Ευαγγελία.
1: Γιατί όπως πιθανώς γνωρίζει, Ευαγγελία, και οι υπόλοιποι φίλοι μας, στη συνέχεια υπάρχει ένας προγραμματισμός ο οποίος διατηρείται. Δηλαδή έχουμε εκπομπή κατά κανόνα με τη Μαρία Τσακίρη και τον Χρήστο Τσαλικίδη στις 9 με 11. 11 με 1 ακολουθεί άλλη εκπομπή, είναι αυτά τα δύο ώρα. Αυτά μένουν έτσι όπως ήταν. Απλά το τρίωρο, εντάξει, γιατί φανταζόμαστε και εμείς, όπως και η διεύθυνση του σταθμού, ότι μες στο κατά καλό καιρό στις 6 ώρα το πρωί, αν δεν έχεις πολύ έκτακτα πράγματα, λίγοι ψάχνουν για επικαιρότητα.
0: Δεν είναι αυτό, Νίκο
1: μου.
0: Δεν είναι αυτό. Η διεύθυνση σκέφτηκε ότι αυτή η άοκνη
1: αυτά τα κουρασμένα
0: χρειάζεται κορμιά, μαζί με τους συναδέλφους τεχνικούς που ξυπνάνε από τις 4 και τις 4.30 να πάρουν μια ανάσα μια ώρα τουλάχιστον για το καλοκαίρι, ναι, για το τέλος του καλοκαίρι.
1: Αλλά σίγουρα, ρε παιδί μου, σίγουρα και ο κόσμος, εντάξει, είναι πιο χαλαρός μετά τις 20 Ιουλίου, 30 Ιουλίου, τέλος πάντων είναι πιο χαλαρός. Έχει λίγο άλλα πράγματα στο κεφάλι του. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε εμείς στους τίτλους, αφού είπαμε την καλημέρα μας στην αγαπητή μας Ευαγγελία. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Θα εξακριβωθεί λοιπόν ποιος είναι η ταυτότητα του ανθρώπου που έστειλε το email και θα έρθει να καταθέσει.
0: Ναι, αλλά είναι σημαντικό κατά την άποψή μου να προφυλαχθεί ο συγκεκριμένος σε επίπεδο...
1: Προφανώς, πιστεύω ότι οι αρχές έχουν
0: γιατί
1: αναλάβει.
0: Γιατί φαίνεται, τουλάχιστον από την ανάγνωση του email, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος του χώρου που τους γνωρίζει, που έχει κινηθεί σε αυτές τις
1: δράσεις. Διάβασες το περιεχόμενο του mail.
0: Ναι, το διάβασα. Και σου δίνει την αίσθηση ότι, ρε παιδάκι μου, δεν έχει αντέξει το γεγονός ότι ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι, αυτός κατονομάζει συγκεκριμένους με ονοματεπώνυμο, θεωρώντας ότι, ρε παιδί μου, είναι άδικο αυτοί να συνεχίζουν τις ζωές τους σαν να μην έχει γίνει κάτι, ενώ έχουν χάσει
1: τόσοι άνθρωποι. Αυτή την αίσθηση δίνει, γιατί εγώ ενδελεχώς δεν το έχω δει.
0: Ναι, δίνει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να ησυχάσει από το γεγονός ότι, ενώ γνωρίζει όπως και άλλοι πρόσωπα που είχαν εμπλοκή στο συγκεκριμένο γεγονός, βλέπει ότι αυτοί οι άλλοι δεν έχουν τολμήσει κάποιος να βγει και να πει, ρε παιδιά, δεν το αντέχω. Ήμουν εγώ, αναλαμβάνω την ευθύνη μαζί με τον τάδε και τον τάδε. Αλλά αντιθέτως έχουν φτιάξει τη ζωή τους και είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Ένα παρεάκι, λέει, που έκανε και διακοπές μαζί τα καλοκαίρια και μάλιστα, λέει, επιδείκνυαν και φωτογραφίες από τη Μαρφίν σαν λάβαρα. Κοιτάξτε τι είχε γίνει, τι κάναμε και ιστορίες. Και ότι επειδή δεν το αντέχει ο συγκεκριμένος, λέει, αυτή είναι. Το θέμα είναι ότι επειδή προφανώς ανήκει σε ένα χώρο, πρέπει νομίζω να προστατευτεί, γιατί δεν είναι αυτά τα πράγματα αστεία.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στην Αττική. Α, μάλλον πας στην Αττική.
0: Ναι, στην Αττική θα πάμε. Έχει στις 12 συνάντηση ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση. Ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών.
1: Έχεις δει φωτογραφίες?
0: Έχω δει.
1: Είναι φοβερές, κάτι ρογμές.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, λόγω εργασιών, ξαφνικά η πολυκατοικία στο διαμέρισμά σου να έχει παρουσιάσει ρηγματώσεις και να μην είσαι σίγουρος για τη στατικότητα του κτηρίου.
1: Αυτό το πρόβλημα εμφανιζόταν στην Αττική, στο Μετρό. Ήδη και στα πρώτα χρόνια, θυμάστε, ότι με το Μετροπόντικες, σε αρκετές γειτονιές. Και εδώ πρέπει να πω ότι τόσο έντονα προβλήματα με τους Μετροπόντικες, δεν ξέρω αν στη Θεσσαλονίκη γινόταν σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν είχαν προκληθεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Φίλε, είχαμε άλλα στη Θεσσαλονίκη. Αν είχαμε εδώ, τι θα ακούγαμε από σένα και από τον Πεκλάρη? Ο Θεός μας φύλαξε.
1: Όλα τα είχαμε.
0: Ο Θεός μας φύλαξε.
1: Αυτό μας μάρανε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη διεθνή.
0: Εκτός, συγγνώμη. Ναι. Και αν τις δούμε αυτές τις ρηγματώσεις και στη Θεσσαλονίκη, με την καθυστέρηση των ετών που είχαν και τα έργα που πραγματοποιήθηκαν.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Να δούμε. Λοιπόν, ο Ανδρέας είναι αισιόδοξος, δεν θα ζούμε. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους. Προκάλεσαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. 3 οι συνοικίες του Χαρκόβου επίσης ήταν στόχος αυτών των επιθέσεων, τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες.
0: Στους 4.829 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 του Ιούνιου.
1: Μάλιστα, στις ΗΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης μετανάστευσης και τελωνίων στο Τέξας κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φορούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερήφθες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα του χάρτη επικινδυνότητας και τα καιρικά φαινόμενα θα τα δούμε αμέσως μετά.
0: Μπράβο, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων, το πρώτο της ημέρας, σε ένα λεπτό από τώρα. Πάμε εμείς να αποχωρήσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα χθες στη Χαλκιδική, όταν Ιώταχη, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας που έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των 4 επιβενώντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό, εξετάζοντας σκληρότερα αντίπεινα. Τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για μια κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένια Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους, στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, ενώ οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φέρεται να κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμβρισμού. Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και ολόκληρη η Κρήτη βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό επίπεδο κινδύνου 4 για το ενδεχόμενο πρόκληση δασικής πυρκαγιάς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στο Δήμο Χαλκιδόνας από τις 8 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι. Η διακοπή αφορά καταναλωτές επί της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως και στις παρακείμενες από τη συμβολή της με την Αγίας Τριάδος ως τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Χαλκιδόνας, καθώς και παρακείμενες οδούς. Επίσης, από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, στο Δήμο Χαλκιδόνας, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί στα άνω κουφάλια εκτός της οικιστικής ζώνης. Στο Δήμο Θερμαϊκού, δημοτικό διαμέρισμα επανομής, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ηλεκτροδότησης συμπεριλαμβανομένων και όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών, των αρδευτικών και των αντλιοστασίων. Στην αθλητική επικαιρότητα, με μια μεγάλη ανατροπή με 2 γκολ μετά το 84ο λεπτό του αγώνα, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο της ιστορίας της και το τέταρτο συνολικά. και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 και κατά τόπους θα φτάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και ο Νίκος έχει καρφωθεί εδώ να ακούει την κυρία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο στο Earth News, να δίνει την πρόβλεψη, να την μοιραστούμε, λες, με τον κόσμο.
1: Βέβαια, από σήμερα και για τις επόμενες μέρες. Νομίζω θα συμπεριλάβει και το Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Για να την ακούσουμε.
2: Είναι πολύ σύντομα, πολύ πρόσκαιρα, πολύ τοπικά. Γενικά η ποσότητα του νερού που πέφτει είναι μικρή, οπότε δεν δημιουργούν προβλήματα. Απλώς έτσι μια παραπάνω δροσιά στην περιοχή που εκδηλώνονται. Και βέβαια στην νησιωτική χώρα, όπως βλέπουμε, γενικά έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από πλευράς ανέμων τώρα, έχουμε μελτέμι. Έχουμε μελτέμι που είναι σχετικά ενισχυμένο στο Αιγαίο. Έχουμε ένα βοριά λοιπόν που φτάνει μέχρι και τα 7 μποφόρ. Τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου τις έχουμε εδώ στην περιοχή των Κυκλάδων, κυρίως των Βορείων Κυκλάδων, αλλά και στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου, δηλαδή εκεί στην περιοχή μεταξύ της Ανατολικής Κρήτης και της Κασοκαρπαθίας. Εκεί φτάνουν οι άνεμοι τα 6 με 7 μποφόρ. Γενικά στο υπόλοιπο Αιγαίο έχουμε 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο είναι αρκετά χαμηλότερες οι εντάσεις. Εκεί φτάνουμε μέχρι τα 3 με 4 μποφόρ, ένα βορειοδυτικό ρεύμα το απόγευμα. Γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο Ιόνιο δεν έχουμε ανέμους. Οπότε αυτή είναι η εικόνα για σήμερα. Πάμε να δούμε και τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, είναι σε σχετικά ανεκτά επίπεδα διατηρείται. Βέβαια, ανεβαίνει κάπως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Φτάνουμε τους 36-37 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές. Γενικά, τους φτάνουμε. Φτάνουμε έτσι πολύ πολύ τοπικά μέχρι και 38, περιμένουμε να αγγίξουμε σήμερα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Και αυτές τις θερμοκρασίες έτσι τις πιο υψηλές, τις έχουμε βέβαια στις περιοχές τις ηπειρωτικές, μακριά από τη θάλασσα, εκεί που δεν φτάνει η επίδραση της θάλασσας να μας δροσίσει λίγο. Και γενικά σε παιδινές περιοχές, όχι στα ορεινά, εκεί είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία, και σε περιοχές, όπως είπαμε, που δεν έχουμε την επίδραση της θάλασσας. Στην νησιωτική χώρα είναι σχετικά χαμηλότερες οι θερμοκρασίες, ωστόσο πολύ τοπικά και εκεί έχουμε κάποια έτσι πιο υψηλή θερμοκρασία, όπως βλέπουμε στα νότια της Κρήτης, που ο βοριάς κατεβαίνει από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, φτάνουμε και εκεί τους 35 με 36 βαθμούς. Αυτό το 36 εδώ που βλέπουμε στη Ρόδο, μιλάμε για την ανατολική πλευρά της Ρόδου, όχι τα δυτικά και τα βόρεια που γενικά φυσάει ο βορειοδυτικός άνεμος και εκεί δροσίζει αρκετά. Γενικά, όπου είμαστε υπό την επίδραση του μελτεμιού, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από πλευράς θερμοκρασίας. Βλέπουμε στις Κυκλάδες, δηλαδή, φτάνουμε, δεν φτάνουμε τους 28 με 30 βαθμούς. Είναι πολύ, πολύ πιο δροσερά τα πράγματα. Οπότε, φυσιολογικές, καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
3: Ωραία.
2: Τοπικά 36-37 βαθμούς, έτσι πολύ, πολύ τοπικά να φτάσουμε και 38. Πάμε να δούμε και τον καιρό της Αττικής.
0: Τι έλεγε την Αττική, 37 και 38 τοπικά μπορεί να φτάσουμε, Νίκο, είπε η κυρία Τυράσκη. Mm-hmm. Όταν τα λέει ο κύριος Τζιομπάνογλου.
1: Αλλά κύριε Τζιομπάνογλου, εγώ θέλω να ακούσουμε και για το Σαββατοκύριακο όμως. Ναι. Θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε για το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί, τι έχεις σχέδια, έχεις πράγματα.
1: Μα ενδιαφέρεται ο κόσμος, όχι δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, αλλά... Ναι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται εδώ, αρχίζει διακοπές. Φαντάζει τώρα, άμα είσαι αδιούχος, να μην σε περιμένει
0: τέτοιοι, δηλαδή, θα λείψει
1: κανένα, καμιά βροχή.
0: Από τη Δευτέρα θα λείψει
1: κάποιος. Εγώ ενδιαφέρομαι πιο πολύ για τους άλλους, για τους
0: συντρόφους,
1: συναδέλφους, φίλους.
0: Γιατί θα λείψω την
1: παρά για εμένα.
0: Να, λοιπόν,
1: έλα, πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε.
2: Για τοπικές μπόρες στις γύρω ορεινές περιοχές όμως μόνο. Όχι γενικά στο κέντρο της πόλης. Εκεί οι άνεμοι ασθενείς. Το πολύ να φτάσουμε τα 3 με 4 μποφόρ βορειοδυτική τώρα το πρωί, το μεσημέρι, η θαλάσσια αύρα, νότιο-ανατολική, που προσφέρει και μια επιπλέον δροσιά στην πόλη και η μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 34 βαθμούς. Οπότε αυτή είναι η εικόνα για σήμερα. Πάμε τώρα και στις επόμενες ημέρες, πάμε στην Παρασκευή, που γενικά την Παρασκευή περιμένουμε μια επιπλέον ενίσχυση του μελτεμιού. Δηλαδή θα φτάσουμε τα 7 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Ίσως έτσι πολύ πολύ τοπικά να αγγίξουμε και τα 8 μποφόρ είναι πολύ πιθανό στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου, εκεί στην Ανατολική Κρήτη μεταξύ Κάσου Καρπάθου και Ανατολικής Κρήτης. Αρκετά ενισχυμένο το μελτέμι λοιπόν στο Αιγαίο την Παρασκευή. Και την Παρασκευή θα έχουμε και κάποια αστάθεια έτσι σχετικά περιορισμένη όμως, κάποιες τοπικές μπόρες πάλι στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινές περιοχές. Τώρα το γραφικό μας δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν...
3: Βλέπουμε την ωραία Ελλάδα, βλέπουμε την ωραία μορφολογία, την Ιταλία, προτάσεις ταξιδιών στην Κεντρική Ευρώπη, όχι εκεί πέρα που έχει πολύ αριστερά πάνω από την Ιταλία, Ελβετία, αυτά έχει πολύ
2: βροχή. Να είμαστε, ωραία.
3: Βροχή.
4: Ωραία,
3: τέλειος. Είδαμε και την Κύπρο τώρα, όριστε να το.
2: Ωραία. Έχουμε αυτήν την Πέμπτη, μπορούμε να το προχωρήσουμε, να πάμε να δούμε και την
4: Παρασκευή. Και Παρασκευή.
2: Που όπως είπα, γενικά βλέπουμε έναν έφυγο καιρό.
3: Δεν βλέπουμε τίποτα. Όλα καλά, παιδιά, την Παρασκευή.
2: Όλα καλά.
3: Δεν φταίει ο χάρτης που χάλασε.
2: Για κάποιο λόγο, ναι, δεν φαίνονται και οι άνεμοι. Έχουμε έναν βοριά, όπως είπαμε, μέσα στο Αιγαίο. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο από πλευράς ανέμων. Ένας βοριάς που θα φτάσει και τα 7 μποφόρ σίγουρα. Και πάμε τώρα στο Σαββατοκύριακο, που το Σαββατοκύριακο έχουμε μια τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, γιατί σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει το μελτέμι. Αρχίζει και πέφτει η ένταση του μελτεμιού, οπότε ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γενικά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αρκετά.
1: Λοιπόν, βλέπεις. Ναι. Είσαι super wow τυχερός. Ναι. Να δεις ότι όταν θα αρχίσω εγώ, θα αρχίσουν τα μελτέμια, θα αρχίσουν τα διάφορα.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσει το τέλος του κόσμου.
0: Το τέλος του κόσμου συμβαίνει κάθε φορά που λείπεις, Νίκο. Εγώ θα λείψω τώρα, όλα θα είναι ζάχαρη.
1: Λοιπόν,
0: μόλις θα λείψεις εσύ, θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Σταμάτα, δεν θέλω.
0: Σταμάτα.
1: Λοιπόν, έτσι δες εδώ πώς προκύπτει τώρα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο οποίος παρατηρούσαμε πριν, Μπάμπη, ότι είναι σχεδόν ταυτόσιμο στις τρεις τελευταίες μέρες.
0: Δηλαδή, δεν αλλάζουν
1: την Τρίτη, Τετάρτη
0: στοιχεία.
1: Και σήμερα Πέμπτη έχουμε πορτοκαλιά κάτω την Κρήτη ολόκληρη, δηλαδή στην κατηγορία 4, μεγάλη επικινδυνότητα. Πορτοκαλιά την Χίο, τα Ψαρά βέβαια, την Σάμο, την Ικαρία και τα Βόρεια, μάλλον όχι, σήμερα δεν έχουμε τα βορειότερα των 12 νήσων. Σήμερα έχουμε μόνο τα νησιά εκεί στο κεντρικό Αιγαίο, Χίος, Ικαρία, Σάμος.
0: Άνω τελεία. Πάμε σε εμάς.
1: Ναι, μαζί και η Κρήτη λοιπόν, αυτά είναι τα πορτοκαλιά. Πάμε στα κίτρινα τώρα, όπου κλασικά,
0: μπράβο,
1: τα κεντρικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης είναι στο κίτρινο. Ο νομός Κυλκής και τα ανατολικά του νομού Πέλλας.
0: Ό,τι δηλαδή περιγράφουμε εδώ και τρεις μέρες, όπως λέει ο Νίκος, ισχύει και για σήμερα, τρίτη μέρα συνεχόμενη.
1: Μια από τα ίδια. Λοιπόν, όλη η υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή κεντρική Μακεδονία και η υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και η Θεσσαλία, είναι στο μπλε. Στο κίτρινο.
0: Στο μπλε,
1: είναι,
0: δηλαδή στη μέση, στο μέσο κίνδυνο.
1: Ναι.
0: Light πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, και κάτω από το. Ναι, και κάτω από το. Ναι, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Τέλος πάντων, παντού πρέπει να προσέχουμε. Ανατολική Θράκη. Όχι Ανατολική Θράκη διοικητικά.
0: Ναι.
1: Ανατολική Θράκη
0: νομός
1: δικιά
0: Εύρου
1: μας.
0: Και νομός Εύρου και Ροδόπης. Στα κίτρινα,
1: είναι
0: δηλαδή
1: στα κίτρινα.
0: Σε υψηλό κίνδυνο.
1: Επίσης στα κίτρινα είναι η Λέσβος, στα κίτρινα είναι
0: η Εύβοια
1: και η Σκύρος μαζί με την Εύβοια και όλη τη στερεά Ελλάδα.
0: Και τα βόρεια της Πελοποννήσου.
1: Και τα βόρεια
0: μαζί
1: της Πελοποννήσου
0: Λακωνία.
1: Μαζί με τη Λακωνία. Μαζί με τη Λακωνία, μέρος της Λακωνίας, έτσι τα πιο εκεί οι έξω μάνοι που λένε.
0: Και είδες ότι και χθες είχαμε εδώ κάποιες εστίες φωτιάς που κινητοποίησαν
1: Μπαμπή.
0: Την πυροσβεστική.
1: Μπαμπή.
0: Πήρες alert εχθές.
1: Χθες δεν πήρα
0: ούτε
1: alert, παρότι χθες γίνονταν οι φωτιές σε πιο κοντινές μου περιοχές. Λοιπόν,
0: αυτό
1: απλά
0: πρέπει
1: ήθελα
0: να το, δούμε,
1: να το σχολιάσω
0: παιδί,
1: αυτό. Ήθελα να το σχολιάσω αυτό.
0: Γιατί ήταν στα βασιλικά εχθές, δεν ήταν.
1: Είχαμε
0: και
1: βασιλικά,
0: και σουρωτή,
1: ανατολικό και νεοχορούδα.
0: Και στη Σουρωτή είχε χθες.
1: Ρε συμπάμπη. Και έρχομαι ξανά και λέω, χωρίς μεγάλη επικινδυνότητα, έρχομαι ξανά και λέω, έχει στοχοποιηθεί η Θεσσαλονίκη? Τι συμβαίνει τον τελευταίο μήνα? Έχουμε διαρκώς, δεν είχαμε ποτέ εγώ τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι,
0: ναι, ισχύει,
1: να έχουμε
0: ισχύει αυτό που λες.
1: Τόσες εστίες.
0: Ισχύει ότι βλέπουμε ότι φέτος περισσότερες ισχύει. Από κάθε φορά. Αλλά εγώ θα έλεγα όμως, δεν θυμάμαι και να είμαστε τόσες μέρες συνεχόμενες στην κατηγορία 3 κινδύνου, δηλαδή στον υψηλό κίνδυνο. Θα μου πεις, δεν είναι το πορτοκαλί, αλλά και πάλι αυτό το αεράκι γύρω στο απογευματινό που βγαίνει βοηθά στο να ξεκινήσει μία φωτιά από ένα λάθος, από ένα σπινθήρα και να πάρει.
1: Απλά, Μπαμπή, δεν είναι όπως στα τέλη Ιουνίου που είχαμε και μεγαλύτερη διάρκεια ηλιοφάνειας, πρώτον. Και δεύτερον, δεν έχουμε, είχαμε και τις βροχούλες ενδιάμεσα και δεν έχουμε και κάποιο παρατεταμένο καύσωνα, κάποια ανομβρία. Δηλαδή να πεις ότι έχει, ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη 2 εβδομάδες που τα έχουμε ζήσει αυτά, 37-38 και βάλε. Δεν έχουμε ένα παρατεταμένο καύσωνα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω πραγματικά. Και έχουμε δει ότι και οι αιτίες πολύ συχνά είναι αστείες, είναι κωμικοτραγικές.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν θέλει και πολύ. Πέρα από αυτές που μπαίνουν εξ επιτούτου, από κάποιους που θέλουν να οικοπεδοποιήσουν περιοχές, τις περισσότερες φορές συμβαίνει από λάθος. Όχι, πήγα να διώξω τις μέλισσες. Όχι, πήγα να κάνω μια. Να κόψω με το αλυσοπρίονο κάτι, ένα πυθύρας και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Το καλό μέχρι τώρα, Νίκο, και αυτό κρατώ, είναι ότι μέχρι τώρα προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι τα ενιαία μέσα σε συνεργασία και με τις επίγειες δυνάμεις τις ελέγχουν τις φωτιές πριν αυτές ξεφύγουν και δημιουργήσουν άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.
1: Αν εξαιρέσουμε εκείνη την εστία στη Λυτή που κόστησε και τη ζωή φυσικά σε δύο ανθρώπους, σε τρεις μάλλον.
0: Έχουμε πάει σχετικά καλά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Έχουμε τα χαιρετίσματα του φίλου του Αργύρη, ο οποίος είναι σε διακοπές, αλλά εξακολουθεί να μας ακούει Ευαγγελία.
1: Έτσι. Ναι, να τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που μας ακούει και σήμερα και έχει πάντοτε έτσι μια καλή αίσθηση του χιούμορ. Άλεξ Νίκ.
1: Έχει πάντα και μια καλή κουβέντα να πει.
0: Φυσικά. Άλεξ Νίκ είναι ένα μήνυμα. Δεν μπορώ να αποκρυπτογραφήσω το κανονικό όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Μας στέλνει την καλημέρα του ο φίλος ή φίλη. Δεν μπορώ να το καταλάβω από το όνομα. Ο φίλος ο Διαμαντής.
1: Φίλος ο Άλεξ, ο οποίος ρωτούσε και από χθες και τον συνάδελφό μας τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο στη βραδινή εκπομπή. Νομίζω ότι αυτή είναι μια απάντηση που θα την οφείλεις εσύ αύριο. Να ενημερωθείς για το Mindset. Με ρωτάει ο φίλος που παρακολουθεί την εκπομπή αυτή, την νεανική στην R3, αν θα συνεχιστεί και του χρόνου.
0: Θα συνεχιστεί, νομίζω ότι θα συνεχίσει, θα είναι Σάββατο όμως. Θα είναι το Σάββατο,
1: α,
0: νομίζω.
1: Δεν ήταν Σάββατο. Εγώ θυμόμουν Σάββατο ήταν.
0: Ναι, κάποτε ήταν και Σάββατο και Κυριακή.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα είναι Σάββατο. Ωραία, ξέρω, λοιπόν, συνεχίζεται.
1: Θέλουμε επίσημη ενημέρωση και αύριο εδώ.
0: Ναι, όχι, όχι. Θα συνεχιστεί και του χρόνου, φίλε μου, μην ανησυχείς. Την καλημέρα και στο φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος είχε αλέρτα από την Νεοχορούδα χθες το απόγευμα. Το πήρε δηλαδή το αλέρτα ο φίλος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ο Διαμαντής, ο οποίος είναι στον Εύωσμο, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ακριβώς. Αλλά και εμένα μου κάνει εντύπωση, άλλες φορές δηλαδή παίρνουμε για περιοχές που είναι λίγο πιο απομακρυσμένες, για πιο κοντινές, κάποιος παίρνει, κάποιος δεν παίρνει. Δηλαδή δεν ξέρω με ποιο τρόπο στέλνονται τα μηνύματα και ποιος ενημερώνεται και ποιος όχι.
1: Απλά εγώ θα επισημάνω για άλλη μια φορά αυτό το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές φωτιές στα ΠΕΚ Θεσσαλονίκη τον τελευταίο μήνα και σε περιοχές όπου δεν είχαμε ξαναδεί άλλα χρόνια να εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές. Δεν ξέρω, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ίσως πρέπει να προβληματίσει. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε σε λίγο.
0: Φυσικά, ποιο τραγούδι όμως, Νίκο?
1: Λοιπόν, εγώ θα, αφού ξεφύγουμε
0: θα
1: λίγο
0: μιλώ με τα τραγούδια μου.
1: Αφού θα ξεφύγουμε λίγο στα από τα δυσάρεστα,
0: θα επανέλθω. Η μορφή σου, οπα, και εσύ θα μου μιλάς με τη σιωπή σου.
1: Έλα.
0: Και εσύ θα μου μιλάς.
1: Πού είναι και τα κουδούνια?
0: Με τη σιωπή σου.
1: Να, πολύ ωραίο τραγούδι. Τράβηξες την Τζούλη μέχρι την
0: καλημέρα,
1: πόρτα.
0: Καλημέρα, Τζούλη.
1: Σαν τις σιρήνες τράβηξες την Τζούλη με την καλή σου τη φωνή.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Ποιο τραγούδι θα
1: λέγαμε πριν για ελληνικές ταινίες,
0: ναι,
1: με αφορμή έτσι και την συγκίνηση που είχαμε από το Φεβιό της Μάρος Κοντού. Πάμε όμως λίγο να ταξιδέψουμε με καλοκαιρινό τραγούδι και με μια συμπροταγωνίστρια σε κάποιες περιπτώσεις της Μάρος Κοντού, την Ρένα Βλαχοπούλου, να ανοίγει.
0: Φωνάρα και η Βλαχοπούλου, έτσι,
1: Παριζιάνα, Μύκονος, Ρένα Βλαχοπούλου, Έρικα Μπρόγερ, Κώστας Καράς, Χρόνης Εξαρχάκος και όλη η παρέα. Και βέβαια πρώτος από όλους ο Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Ένα από τα πράγματα που διάβασα και μου άρεσαν ως αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού ήταν κάποιος που έγραψε ότι υπήρξες η πιο όμορφη Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μου άρεσε σαν αποχαιρετιστή ατάκα.
1: Κούκλα ήταν, κούκλα και σε εκείνη την ταινία. Λοιπόν, Τρεχαντήρι Θαρματώσω, Μίμης Πλέσας, όπως είπαμε, από Φίνος Φιλμ, Ρένα Βλαχοπούλου, Γιάννης Πουλόπουλος. Πάμε λοιπόν να αρματώσουμε ένα τρεχαντήρι και να φύγουμε γρήγορα γρήγορα για όμορφες θάλασσες.

0: Ναι, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο αυτά τα τραγούδια.
1: Και ένα ταξίδι πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται από τους στίχους, τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Βέβαια λέει να τα πιούμε σε ένα καφέ. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν πολιτικό ορθό.
0: Γιατί?
1: Να τα πιούμε, βρε, να
0: καφεδάκι
1: τα πιούμε.
0: Σε ένα
1: ναι,
0: καφέ,
1: ναι,
0: πίνεις και το υποβρύχιο πίνεις.
1: Για καφεδάκι.
0: Πέρα από τα ουζάκια πίνεις και υποβρύχιο.
1: Λοιπόν, μου φέρανε στο σπίτι υποβρύχιο μαστίχα τη Έλμα. Έτσι, δεν πειράζει να κάνουμε και διαφήμιση.
0: Το καλοκαίρι.
1: Με παγωμένο νεράκι.
0: Είναι φοβερό. Τα πιτσιρίκια ότι δεν το γνωρίζουν.
1: Από το στόμα μου το
0: πιες. Δεν το γνωρίζουν.
1: Δεν μου λες, έχεις αναφερθεί εσύ στα παιδιά σου? Γιατί εγώ έχω αναφερθεί κάποια στιγμή.
0: Έχω δώσει στην,
1: τι είναι υποβρύχιο?
0: Στην Ελευθερία να δοκιμάσει. Πέρυσι δεν ξέρω αν το θυμάται.
1: Πριν τη δοκιμή καν.
0: Ναι, ναι.
1: Να τους πεις να φάμε ένα υποβρύχιο και να σου λένε. Τι υποβρύχιο, παπά, πώς θα φάμε υποβρύχιο? Πώς θα το φάμε το υποβρύχιο?
0: Μαρία, τα πιτσιρίκια σου εσένα ξέρουν το υποβρύχιο. Τους έχεις δώσει να δοκιμάσουν. Γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμο και πολύ.
1: Και πολύ θεραπεία.
0: Δροσιστικό. Βέβαια, αναφερόμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε την ευκολία να έχουμε το παγωτό στην κατάψυξη ή στο σπίτι.
1: Εμείς θυμόμαστε κάποια πράγματα, όπως το υποβρύχιο, όπως τις παγωμένες βυσσινάδες, τις σπιτικές που τις διαλύαμε εκεί πέρα και βάζαμε μπόλικα παγάκια. Τα παγωτάκια, τα μπομπονέλα, τα θυμάσαι?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι και το υποβρύχιο ήταν το πρώτο κέρασμα μαζί με τον καφέ καλοκαίρι στους επισκέπτες στο σπίτι, είτε στο δικό μας είτε στις γιαγιάς από
1: το
0: κάτω. Βίσινο.
1: Εγώ βέβαια θυμάμαι επίσης.
0: Και της Μαρίας της Τζίμα, τα αγόρια δεν έχουν φάει ποτέ, δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ υποβρύχιο.
1: Μαρία, θα τα πούμε μετά, γιατί μέσα σε όλα όσα θυμόμαστε, θυμόμαστε ότι είναι και μία βούλα σαΐτη απ' έξω και θα μας πάρει στο κυνηγητό άμα
0: δίσω.
1: Κάτσουμε
0: αγκιά. Βρε, καθίστε να πούμε, βρε, για τα καλοκαίρια, τα νανικά μας, βρε, καθίστε.
1: Βούλα, δεν το θέλει. Σε 10 δεύτερα πρέπει να πει δελτίο. Έλα.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. 3 από τα 4 μέλη οικογένειας Μολδαβών σκοτώθηκαν σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σφυροκόπημα στο Ιράν αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, που επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Σε Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Χίος, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία και Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος σε περιοχές της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εκρήξεις στα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε Σούμι, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010. Η Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Πάνω στα καλύτερα. Εδώ είμαστε και εκεί είμαστε. Νίκο, πάνε τα υποβρύχια. Τι ωραία κουβέντα που είχαμε ανοίξει.
0: Για βυσσινάδες, για υποβρύχια, για μπομπονέλες.
1: Τι όμορφη αίσθηση σου άφηνε αυτή η κουβέντα, ρε παιδί μου, με το υποβρυχιάκι. Λέει η Μαρία η Τζίμα ότι να, η γιαγιά είχε πάντοτε. Παιδιά, ερχόταν ένας επίσκεψη στο σπίτι, τότε ήταν, έπαιζε ο ελληνικός καφές. Δεν έπαιζαν οι Νεσκαφέ και οι Γαλλικοί και οι Αμερικάνοι.
0: Ένα φραπέ το είχαμε, ένα φραπέ
1: αργότερα,
0: το είχαμε.
1: Αργότερα ήταν το φραπέ. Το θέμα είναι ότι έφτιαχνες, οι μεγαλύτεροι πήραν πάντοτε ελληνικό καφέ, σέρβιρες έναν ελληνικό και δίπλα το υποβρύχιο. Και μετά τον ελληνικό που ήταν ζεστός, έτρωγε ο καλεσμένος στο υποβρύχιο και στο τέλος ρουφούσε και το νερό που έπαιρνε την γλυκιά γεύση από τη βανίλια.
0: Γιατί έπρεπε να είναι παγωμένο για να διατηρηθεί καλά καλά. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε μέχρι τις 9, όπως κάθε πρωί. Η πόλη ξύπνησε, ο Μπάμπης, ο Νίκος μαζί σας, ο Ανδρέας ο Κοράνης σήμερα στην παρέα μας. Αύριο δεν ξεχνάμε ότι γιορτάζουν οι Μαρίνες, πιθανώς και οι Μαρίνοι. Αύριο είναι της Αγίας Μαρίνας, μία από τις πιο καλοκαιρινές γιορτές, γιατί εκτός από τις άλλες καλοκαιρινές συνήθειες, έχουμε ταυτίσει και κάποιες γιορτές με το καλοκαίρι. Μία τέτοια θαλασσινή και καλοκαιρινή της Αγίας Μαρίνας, όπως του Αγιάννη του Κλείδωνα που πέρασε.
1: Μπράβο.
0: Όπως σε λίγες μέρες του προφήτη Ηλίας στις 20 του μήνα. Και πάει λέγοντας, και έτσι αντίστοιχα γίνονται και τα πανηγύρια. Τα περισσότερα βέβαια για τον προφήτη Ηλία, αλλά έχουμε και άλλα πανηγύρια πολλά.
1: Έχει ένα πολύ δυνατό.
0: Και είμαστε και για τα πανηγύρια.
1: Πολύ γενικότερα δυνατό ποντιακό πανηγύρι του προφήτη Ηλία στο Κιλκής στην Φίσκα. Στο χωριό Φίσκα, που είναι σκληρό ποντιακό προσφυγικό χωριό, έχω βρεθεί σε καλοκαιρινές εκεί περιπέτειες ανάμεσα σε κεμετζέδες και σε χορούς. Δεν τελειώνεις παρά μόνο όταν πάει 6 ώρα το πρωί.
0: Κυκλωτικούς.
1: Ναι, ναι, 6 ώρα το πρωί.
0: Και μια που αναφερόμαστε σε πανηγύρια, να θυμίσουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Ρέθυμνο καταργεί πλήρως το αλκοόλ στις εκδηλώσεις πανηγύρια του και μάλιστα στέλνει έτσι μηνύματα ότι μπύρες χωρίς αλκοόλ.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου. Το είχαμε κάνει και πέρυσι, από πέρυσι έχει ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια. Το είχαμε κάνει και στην περίμετρο. Είχαμε συνδεθεί με την πολύ καλή συνάδελφο από το Ρέθυμνο.
0: Δεν θυμάμαι ποια συνάδελφος είναι στο Ρέθυμνο. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι κάποιους που είναι στα Χανιά και στο Ηράκλειο.
1: Τώρα δεν σε έφαγα τέτοια. Έφαγα
0: από την ΕΡΤ Χανίων. Όχι, από την ΕΡΤ Χανίων. Λες, ναι, κατάλαβα.
1: Θα θυμηθώ, σε ένα λεπτό θα
0: τώρα κόλλησα κι εγώ.
1: Είχε πάει στο χωριό λοιπόν και είχαμε μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σκέφτηκαν ότι, ρε παιδί μου, είναι βαρύς ο φόρος του αίματος που πληρώνουν κυρίως και στην Κρήτη κάθε χρόνο από τα τροχιά δυστυχήματα, σκοτώνονται άνθρωποι. Και ως κίνηση είπαν ότι στο δικό μας το πανηγύρι δεν θα δίνουμε αλκοόλ, θα έχουμε μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά κτλ. Και όποιος θέλει έρχεται έτσι κι αλλιώς να γλεντήσει μαζί μας. Mm-hmm. Η πενταράκι.
0: Η ευτυχία,
1: είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τα πρωινά ξυπνήματα μας δίνουν κάτι κενά μνήμης.
0: Κενά μνήμης.
1: Στο δευτερόλεπτο.
0: Όχι μόνο τα πρωινά ξυπνήματα και η ηλικία μας, Μπάμπη, σιγά σιγά. Και να μνήμεις, έτσι να τα λέμε, ναι, να τα αντιμετωπίζουμε κατάματα τις καταστάσεις. Λοιπόν, λες για τα πρωινά ξυπνήματα και εγώ θα σου πω τώρα κάτι για τις καλοκαιρινές αναμνήσεις και αυτά που σου μένουν στην καρδιά. Λοιπόν, έχει μείνει στο DNA μας, μέσα από το καλοκαίρι, καλοκαιρινές αυλές με αγιόκλημα, με γιασεμί, με τέτοια πράγματα, πώς μου σχοβολάνε. Και έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί

0: περνώντας από κάτω από κάτι φυλλαράκια με γιασεμιά, μέσα στο μαύρο το σκοτάδι εκεί 5 η ώρα,
1: η μυρωδιά,
0: η μυρωδιά και φοβερό. Η αίσθηση ότι περνάω κάτω από δύο φυλλαράκια, παρότι ερχόμουν
1: και να βρεις άλλα δύο φυλλαράκια εμένα και
0: παρότι
1: τον,
0: ερχόμουν στη δουλειά έτσι λίγο βαρύς, λίγο τέτοιο, μου κάθισε εκεί στο οπτικό πεδίο και στην
1: μυρωδιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντική αίσθηση. Σου έλεγα και εγώ ότι σταματάω, κοντοστέκομαι, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, το πρωί μέσα στα μαύρα τα σκοτάδια που κινούμαστε ελάχιστοι στην πόλη, να έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή στέκεσαι και μυρίζεις, παίρνεις τις μυρωδιές από τα δέντρα, από τα φυτά, από την κίνηση.
0: Λοιπόν, μαγιόκλημα και για σεμί και τα θερινά σινεμά, στο έχω κρατημένο για αύριο αυτό το τραγούδι.
1: Α,
0: και μαζί
1: εγώ
0: με διάφορα άλλα καλοκαίρινα.
1: Θα το βαρέσει. Όχι, τώρα, θα το δώσει.
0: Το έχω κρατημένο για αύριο για να δεις πώς ετοιμάζω το να κουνήσουμε το μαντίλι. Τον αποχαιρετισμό. Λέγαμε όμως πριν ότι έχουμε αύριο την Αγία Μαρίνα. Και έχουμε όμως το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον ναό τον περίφημο της Αγίας Μαρίνας στην Τούμπα,
1: Άνω Τούμπα,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άνω Τούμπα, Αγία Μαρίνα, γιορτάζει λοιπόν και από σήμερα, έτσι σήμερα είναι ο πανηγυρικός Εσπερινός, και βέβαια αύριο έχουμε όρθρο Εσπερινό, λιτάνευση, παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση αύριο το βράδυ στο προάβλιο του ναού, είναι και Παρασκευή. Και να σπεύσετε, να σπεύσετε και στα εκκλησιαστικά πανηγύρια, γιατί όχι. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι έχουμε σήμερα χωρίς ρεύμα κάποιες περιοχές, για να δούμε αναλυτικά. Έχουμε στο Δήμο Χαλκιδόνας, στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως και στις παρακείμενες οδούς, εκεί στον οικισμό της Χαλκιδόνας, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι διακοπή ρεύματος. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Δήμο Θερμαϊκού και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Επανομής, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ενώ τέλος και πάλι πάμε στο Δήμο Χαλκιδόνας, αυτή τη φορά στα Άνω Κουφάλια, από τις 8
1: στα μέχρι Άνω, τις... όχι στα κάτω, μόνο στα Άνω.
0: Ναι, στα Κουφάλια, στα Άνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις 8 μέχρι τις 2.30, 6.30 ολόκληρες ώρες.
1: Mm.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνετε εκεί με ψυγεία, καταψύκτες κλπ.
1: Αυτό είναι το χειρό. Μην τα ανοίγετε, μην τα ανοίγετε.
0: Και ελπίζω ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν έτσι και γαλακτοκομικά και τέτοια να έχουν και μια γεννητριούλα. Αν και είναι δύσκολα. Τέτοιες καταστάσεις είναι δύσκολα για αυτές τις επιχειρήσεις. 6.30 ώρες με ζέστη.
1: Χωρίς air condition. Υποβρυχιάκι, παιδιά, στο καφένιο. Πηγαίνετε, είπες στα Άνω ή στα κάτω, είπες.
0: Στα Άνω Κουφάλια.
1: Άρα, κατεβείτε στα κάτω, σε ένα καφέ, παραγγείλετε ένα υποβρυχιάκι και ένα κρύο καφέ, για να κερδίσετε τουλάχιστον κάποια από τις ώρες αυτές που
0: και μεταφέρετε και τα ευπαθή προϊόντα σας σε,
1: έλα, κίτσα,
0: σε φιλικά ψυγεία.
1: Κίτσα, να σου φέρω λίγο τα κοτόπουλα, μην μου χαλάσουν. Μην μου χαλάσουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μαγειρέψτε τα. Αλλά όχι, τι ώρα ξεκίνησε, ξεκίνησε ήδη.
0: Όχι, στις 8 ξεκινάει.
1: Στις 8, δεν προλαβαίνουν. Σε ένα τεταρτάκι δεν γίνεται το φαγητό.
0: Και υπάρχει και ανησυχία, έτσι, τώρα που είπες για τα κοτόπουλα, με τις σαλμονέλες που έχουν εκδηλωθεί, έτσι, να τα μαγειρεύουμε
1: προσοχή
0: καλά και να τα συντηρούμε καλά.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους δεν έχει σοβαρά στοιχεία για να δώσουμε. Δηλαδή, άμα κερδίσουμε με ένα τραγούδι δικό σου
0: θα
1: που θα επιλέξεις, ναι, σε ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο, ίσως να έχουμε και περισσότερα πράγματα να πούμε για την κυκλοφορία.
0: Θα το κάνουμε. Προηγουμένως, να θυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου και του κεντρικού για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων. Υποψήφοι λοιπόν μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, τα θυμάστε, μηχανογραφικό.it.
1: Κανένας δεν έχει μείνει τελευταία μέρα, μην νομίζεις.
0: Και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
1: Λοιπόν, δώσε ένα τραγούδι.
0: Πάντοτε υπάρχουν οι ξεχασιάριδες, ρε Μπάμπη.
1: Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για να το έχεις αφήσει τελευταία μέρα τώρα, δεν το συζητώ. Και τα πιτσιρίκια αμελούν, είναι εκεί κέρβεροι οι γονείς και λένε όχι, όχι, έλα να το κάνουμε, έλα να το τελειώσουμε, να αφήνεις τελευταία στιγμή. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Πάμε να κάνουμε λίγες κουβεντούλες με το Φρόιντ.
1: Θα μας απαντήσει.
0: Άκουγα ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δήμος Μούτσης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ακούστε τι ωραία στιχάκια και σημερινά.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ, τουλάχιστον μέχρι και τις 9 έχουμε πάνω από μία ώρα ακόμα μπροστά μας.
1: Λοιπόν, μετά τις μετασοσιαλιστικές κουβέντες του Φρόιντ εδώ πέρα που ακούσαμε, ναι. Πάμε λίγο
0: πού
1: πίσω.
0: Πού το βρήκες αυτό το τραγούδι, παιδί μου, δεν το ήξερα καν.
1: Αυτό είναι φοβερό και νομίζω ότι αρέσει και στο Βασίλη τον Πεκλάρη. Σήμερα νομίζω ο Μπάμπη προς τα δυτικά περισσότερο βλέπω κάποια θεματάκια.
0: Κοίταξε, η περιφερειακή αυτή την ώρα δεν έχει τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Θεσσαλονικοί που διασχίζουν αυτή την ώρα περίπου την περιφερειακή. Έχει προφανώς καθυστερήσεις και σταδιορεύματα, αλλά όχι εκείνες τις τεράστιες ουρές της αναμονής. Στην είσοδο της πόλης από τα δυτικά μέσω της οδού Μίκη Θεοδωράκη έχει αρχίσει και αναπτύσσεται αυτό το κοκκίνισμα στην Αγίων Πάντων. Δηλαδή από σήμερα δείχνει από αυτή την ώρα τις διαθέσεις της η συγκεκριμένη οδός. Από το ύψος του Αγίου Γεωργίου στο κατέβασμα δημιουργούνται τα πρώτα μποτιλιαρίσματα και οι καθυστερήσεις μέχρι να παράσετε το φανάρι στις 12 όροφες.
1: Ο βορειοδυτικός άξονας εκεί της Λαγκαδά, της Μίκη Θεοδωράκη, έχει αυτά τα δεδομένα. Εγώ θα πάω πιο δυτικά, θα πάω στην περιοχή των Διαβατών, έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα σε μεγάλο μήκος της Μάρκου Μπότσαρη εκεί στον κεντρικό δρόμο και επίσης μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τη Σιδενόρ μέχρι τον κόβο της Σύνδου, πάντοτε προς Θεσσαλονίκη λοιπόν. Κατά τα άλλα βλέπω ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα και στην εσωτερική δυτική, ναι, περιφερειακή
0: που δίνει, εκεί το
1: παραδοσιακά το δίνει στο ύψος του Κορδελιού στο ρεύμα προς δυτικά.
0: Η Δενδροποτάμου σήμερα είναι καλύτερη ακόμη. Το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε το έχετε εσείς στο ρεύμα που κινείστε προς τα ΚΤΕΛ, στο φανάρι εκεί με την Αριστοτέλους. Το προηγούμενο διάστημα συνήθως στην ουρά την αντιμετωπίζαμε αμέσως μετά, δηλαδή από το ύψος περίπου της Χατζίκου. Σήμερα τα προβλήματα ξεκινούν νωρίτερα στο φανάρι εκεί μπροστά στο στρατόπεδο. Και βέβαια από τους αμπελόκηπους, όσοι επιχειρείτε να φτάσετε στην Δενδροποτάμου, θα αντιμετωπίσετε ιδιαίτερες καθυστερήσεις, λιγότερες εσείς που από εύωσμο μέσω της Αριστοτέλους προσεγγίζετε στο σημείο.
1: Θα τα δούμε καλύτερα και μετά τις 8, καθώς σήμερα, μόνο για σήμερα, αύριο θα τον έχουμε πάλι, σήμερα δεν έχουμε τον Βασίλη τον Πεκλάρη, θα έχουμε δυνατότητα να κινηθούμε λίγο εκτός από την πολιτική επικαιρότητα και στην κίνηση, στην πολιτική επικαιρότητα που φαίνεται ότι γίνεται χαμός με όσα στελέχη και να έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθεί να γίνεται χαμός ακόμη και για την ηγεσία του τώρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μεταξύ της πλευράς Δούρου και της πλευράς Πολάκη.
0: Βγήκε ο Πολάκης και είπε ας αποσυρθεί να βγω κατευθείαν πρόεδρος,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Με διαρροές από τις, ναι, πλευρές τους βεβαίως. Τι θα έλεγες να πάμε σε ένα σαν σήμερα ή στην πολιτική ατζέντα, τι προτιμάς για τώρα? Πάμε στο σαν σήμερα. Θα ακούσουμε πολιτισμό.
0: Κοίταξε, μ' αρέσει που συζητάς με τον εαυτό σου.
1: Σε βλέπω ότι
0: τι
1: το σκέφτεσαι.
0: Προτιμάς. Όταν ρωτάς τον άλλον, ο άλλος σκέφτεται. Δεν έχει την
1: άντε, απόφαση. Άντε, πάρε εσύ την απόφαση.
0: Έλα, πάμε. Αφού θες το σαν σήμερα, πάμε στο σαν σήμερα. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: 1054. Μια τέτοια μέρα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα.
1: Λοιπόν, και ερχόμαστε 900 χρόνια μετά, όπου το 1963 σαν σήμερα οι Beatles είναι στην άνοδο, στα ντουζένια τους και μέσα σε όλα τα άλλα ανακαλύπτουν και το Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος επίσης ήταν στα απάνω του τότε και ηχογραφούν το περίφημο τραγούδι, αν θυμηθείς, στο όνειρό μου, με αγγλικούς στίχους, είναι το περίφημο Honeymoon Song, το οποίο στο τέλος της ανάγνωσης του σαν σήμερα, ναι, θα το απολαύσουμε.
0: Το έχουμε,
1: μαζί,
0: για να ακούσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. 1969, μια τέτοια μέρα, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τον Neil Armstrong, τον Buzz Aldrin και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.
1: Δεν θα είσαι εδώ τη Δευτέρα, γιατί ήδη έχω βγάλει και τραγούδια που να έχουν να κάνουν και με το φεγγάρι. Γιατί η προσελήνωση έγινε 20 προς 21 Ιουλίου, έτσι.
0: Ένα χρόνο πριν πάρετε κύπελο στο ποδόσφαιρο.
1: Ωραία, καλά κάνεις και τα λες. Εμείς είμαστε, ταιριάζουμε, είμαστε αστρική ομάδα. Λοιπόν, 1993, ομόφωνα αθώους για όλες τις κατηγορίες, κρίνει το πρώτο τριμελές πλημμυλοδικείο Πειραιά, τον Γιάννη Αλαφούζο και τους 5 συγκατηγορούμενους του για την υπόθεση του πλοίου Ασπρονήσι, το οποίο σύμφωνα με τη δικογραφία φερόταν ότι έπρεξε λαθρεμπόριο μαζούτ.
0: Μαζούτ, ωραία φίλε. 2015, μια τέτοια μέρα, με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ανεξάρτητοι Έλληνες.
1: Επήλθε ευρεία συμφωνία και...
0: Τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε.
1: Λοιπόν, και πάμε ένα χρόνο μετά, 2016, και η Τουρκία τέτοιες μέρες ταλανίζεται από το περίφημο, από την περίφημη απόπειρα πραξικοπήματος. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα είχαν κυλήσει τα πράγματα εάν είχε άλλη τροπή και άλλη εξέλιξη αυτό το πραξικόπημα. Αλλά λίγες ώρες μετά, σαν σήμερα, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επέβαιναν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς όμως στρατιωτικά διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, που στήριξαν, όπως φάνηκε, το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ, το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Δεν παραδόθηκαν βέβαια τελικά στην Τουρκία παρά τις πιέσεις οι άνθρωποι.
0: Και αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη Τούρκοι πολίτες, οι οποίοι έφυγαν τότε για να γλιτώσουν.
1: Και οι οποίοι φεύγουν και ακόμα.
0: Και οι οποίοι παραμένουν ακόμα στη χώρα μας και ζουν εδώ κανονικά. Εδώ. Λοιπόν, πάω εγώ στις γεννήσεις, Νίκο. 1927, φίλες και φίλοι, μια τέτοια μέρα γεννιέται η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης, Ιρώ Κωνσταντοπούλου. Το 1933, μια πολύ αγαπημένη του Νίκου, του Λαδιανού και όχι μόνο, η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου. Και το 1976, ο Νίκος Παπάς, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τέος υπουργός, ο οποίος έχει και σημαντικό ρόλο διαδραματίζει σε όσα
1: τελευταίες
0: συμβαίνουν τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Θάνατη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, εκεί και το Αρσάκη, ο Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός.
0: Ο οποίος διατέλεσε μεταξύ άλλων και
1: πρωθυπουργός της Ρουμανίας.
0: Δεν το ήξερα, ρε φίλε.
1: Ναι, είχαμε μεγάλη
0: Σόπα.
1: Κοινότητα στην Ρουμανία. Σαν σήμερα έφυγε ο Χάινριχ Μπέλ, ο Γερμανός συγγραφέας του 1985, και σαν σήμερα το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, Αυστριακός. Διευθυντής ορχήστρας βέβαια, πολύ γνωστός.
0: Και πριν κλείσουμε, να πούμε και ότι σήμερα είναι μια σημαντική επέτειος. Είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε κάποιον εκεί στον χώρο εργασίας σας, στο περιβάλλον σας,
1: λοιπόν,
0: κλπ. Σε κανέναν δικό σας άνθρωπο.
1: Αν προλαβαίνουμε, πάμε να ακούσουμε το honeymoon song, Αντρέα, και στο καπάκι θα ακούσουμε και μια πολιτιστική ατζέντα για να ακούσετε μετά
0: στο
1: το δελτίο ειδήσεων. Στο καπάκι. Πάμε, κύριε Αντρέα.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 16 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γογάδη. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη Σοφοκλή, σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναυαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Οι βραδιές Cinedogs συνεχίζονται στο θερινό σινεμά Απόλλων με την ταινία του Wayne Wang Smoke. Ένα καπνοπολείο γίνεται η βάση για να μπούμε σε αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Χάρβεϊ Καϊτέλ. Πρεμιέρα στους κινηματογράφους για την πολύ αναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσια». Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Το Θεσσαλονίκη Solis Festival 2026 μεταφέρεται στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου με τη συναυλία «Ήχη της Πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύοντας οργανικές συνθέσεις Ρωμιών μουσικών, φαναριώτικα τραγούδια του 19ου αιώνα και κομμάτια γνωστά από εκτελέσεις Κωνσταντινοπολιτών ερμηνευτών σε δίσκους 78 στροφών της περίοδου του Μεσοπολέμου. Στην ταράτσα του Soul SKG, οι Gazzodillo ενώνουν την jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται στην Plaza Ritzou στην Καλαμαριά σε μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τέλος, στο Φαράγγι στα Λουτρά Πόζαρ ξεκινάει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, το 14ο Φεστιβάλ Πόζαρ. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μεταφτρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο εμφανίζονται η Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στην αρχισυνταξία.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα χθες στο Χαλκιδική, όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε, μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας που έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώντων χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη η Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένια Δούρου είναι οι διεκδικητές της προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο, πριν από τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Χθες το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί ίχνη του άντρα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και ολόκληρη η Κρήτη βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, από αυτήν την ώρα έως και τις 12.30 το μεσημέρι θα μείνουν χωρίς ρεύμα καταναλωτές επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και στις παρακείμενες στο Δήμο Χαλκιδόνας, ενώ έως και τις 2.30 το μεσημέρι επίσης στο Δήμο Χαλκιδόνας προβλήματα ηλεκτροδότησης θα αντιμετωπίσουν καταναλωτές στα άνω κουφάλια εκτός της οικιστικής ζώνης. Από τις 8 έως και τις 2 το μεσημέρι προβλήματα ηλεκτροδότησης θα σημειωθούν και στο Δήμο Θερμαϊκού, δημοτικό διαμέρισμα Επανομής. Θα αφορούν καταναλωτές εκατέρωθεν της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του σούπερ μάρκετ Μασούτης έως και το ύψος της Γερμανικής Ακαδημίας. στην αθλητική επικαιρότητα. Με μία μεγάλη ανατροπή και δύο γκολ μετά το 84ο λεπτό του αγώνα, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο της ιστορίας της και το τέταρτο συνολικά. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά, θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: πίσω στα μικρόφωνα του 102 και να θυμίσουμε 6930-078-228 το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας από το Viber.
1: Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου και σήμερα από τις 6, από τη Δευτέρα βέβαια
0: από τις 7. Το λέμε όλοι μαζί, ελάτε να το πούμε χοροδιακά όλοι μαζί. Από τις 7.
1: Βάλτε τα ξυπνητήρια μια ώρα αργότερα.
0: Θα βγάλουμε και ένα τραγουδάκι. Από τις 7 ξανά μαζί λοιπόν. Βαγγέλης Καπετάνου έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Αντρέα Κοράνη. Έχει την τιμή, την πολύ μεγάλη τιμή
1: να κατευθύνει. Στέκεται δίπλα στην Αλεξάνδρα, η οποία έχει έρθει πριν από λίγο. Καλημέρα Αλεξάνδρα.
0: Καλημέρα Αλεξάνδρα. Να ευχαριστήσουμε για την προσφορά της, την ευγενική, την Βούλα της Αΐτη. Και να της ευχηθούμε από τώρα και για τα γενέθλιά της, αλλά και για τη γιορτή της που πλησιάζει, της Αγίας Παρασκευής, άλλη καλοκαιρινή γιορτή, γιατί θα λείπει εκείνες τις ημέρες. Θα τα πούμε βέβαια και μετά εμείς με την Βούλα. Να δώσω τα εύσημα στη φίλη μας τη Μαρό, που είναι και σήμερα έξω εδώ και μας φυλάει, φίλη μας τη Μαρό, η οποία το έπιασε το δημοσιογραφικό υπονοούμενο του προηγούμενου τραγουδιού, τον Τότο, λέει,
1: ναι.
0: Που λέει ότι μάθαμε τα νέα από την Αφρική. Έτσι, έχει μια δημοσιογραφική,
1: ναι,
0: στροφή αυτό το τραγούδι. We heard the news from Africa.
1: Και το έπιασε το υπονοούμενο Ισμαρό.
0: Το έπιασε Ισμαρό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πιάνει η πουλιά στον αέρα, Ισμαρό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια πολύ γρήγορη ματιά στην κίνηση πριν επανέλθουμε στα αθλητικά, πήγα να πω. Το μυαλό μου στα αθλητικά είναι σήμερα, στα πολιτικά. Λοιπόν, στα δυτικά της πόλης δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Από την εικόνα που σας μεταφέραμε νωρίτερα, δηλαδή, ναι, δεν έχει καμία αξιόλογη μεταβολή.
0: Στην περιφερειακή θα έλεγα αρκετά νόστιμα τα πράγματα, ναι, και, ναι, σήμερα. Η Κατσιμίδη έχει και σήμερα πολύ έντονη κίνηση. Η Κατσιμίδη, το πάνω κάτω από την περιφερειακή, έχει αρχίσει να σφίγγει λίγο η κίνηση και στο τρίγωνο του Διαβόλου, εκεί στην πλατεία της Χάνθ. Δες και η 3η Σεπτεμβρίου και η Στρατού και η Μανώλη Ανδρώνικου έχουν θεματάκια.
1: Απλώς και η Στρατού, άμα την δεις, δηλαδή αρχίζει και έχει ζητήματα λίγο πριν από τη λεωφόρο της 3η Σεπτεμβρίου, νωρίτερα δεν είναι επιβαρημένη όπως βλέπουμε, ναι, σχεδόν σε καθημερινή
0: η
1: βάση.
0: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή σε σχέση με πριν από μισή ώρα έχει χαλαρώσει λίγο.
1: Ναι, δεν έχει. Έτσι, είναι...
0: Να λέμε και τα καλά
1: αυτού,
0: όταν...
1: Αυτού, παιδιά, αυτού.
0: Θα πάω λίγο στην Τούμπα, όπου βλέπω η κάθοδος από την Σταγυρίτη, εκείνη η κάθοδος από την περιφερειακή στα Κωνσταντινουπολίτικα, έχει αυτή την ώρα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο φανάρι και αντίστοιχα και από την κάτω πλευρά. Έβλεπα τώρα, με αφορμή που είχα πάει τις προάλλες λόγω κάποιων κοινωνικών υποχρεώσεων εκεί στα Κωνσταντινουπολίτικα, έχει γίνει, ρε παιδί μου, άγνωστος τόπος. Έχουν γίνει τόσοι δρόμοι, τόσα οικοδομικά τετράγωνα. Χάθηκα.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως πόσο εντυπωσιακό είναι αυτή η διαπλάτινση που έχει γίνει στο σημείο που έχει φύγει το τούνελ. Και...
0: Α, εσύ λες πάνω στην περιφέρεια.
1: Λέω,
0: εκεί,
1: ναι, εκεί λέω.
0: Όχι, εγώ λέω πιο χαμηλά, εκεί προς την κάτω στην προέκταση της Λαμπράκη την 17 Νοέμβρη. Πραγματικά τέρα incognita.
1: Φίλε, την αλλάζουμε την πολιτεία, να κάνουμε. Την κάνουμε σύγχρονη και μοντέρνα. Ποιοι
0: είστε που την αλλάζετε?
1: Αρέσει να το λέω κάθε φορά. Θα την παραδώσουμε υπερσύγχρονη.
0: Μπράβο, μπάμπι μου, μπράβο. Λοιπόν, Καλαμαριά δεν έχει θεματάκια, εκτός βέβαια εκεί στην Εθνική Αντιστάσεω, δίπλα στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, εκεί με Μακεδονία. Εκεί είναι το κλασικό, περίμενε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, αυτά βλέπουμε προς το παρόν.
1: Όχι, και στο κέντρο θα πούμε για την Τζιμισκή που τις προηγούμενες ημέρες έδινε ταλαιπωρία. Σήμερα είναι Λουκουμάκι.
0: GG,
1: όπως λέγαμε και τη δεκαετία του 80. Και η Εγνατία δεν έχει σημαντικά ζητήματα. Τώρα κάτι ψευτοκαθυστερήσεις εκεί από την Στεφάνου Τάτη μέχρι και την Πρασακάκη. Δηλαδή ούτε καν ένα φανάρι η απόσταση. Κάποια ζητήματα έχει η Μητροπολή του Γεναδίου στο κατέβασμά της εκεί στο φανάρι της Εγνατίας.
0: Λοιπόν, και μια που μιλάμε για κίνηση και το μυαλό μου πάει στα βενζινάδικα, δεν ξέρω, Μπάμπη, αν άκουσες, αν έμαθες για ένα απίστευτο περιστατικό.
1: Όχι, από σένα το έμαθα, αυτό δεν το
0: ήξερα. Στην Βούλα της Αττικής, στη Βούλα, όχι τη Βούλα της Αΐτης, στη Βούλα Αττικής,
1: ναι.
0: Ένας υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων περιέλουσε, φίλες και φίλοι, με βενζίνη έναν 90-διάχρονο, επειδή δεν του έφταναν προφανώς του 90-διάχρονου τα λεφτά για να πληρώσει.
1: Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται τώρα.
0: Έγινε στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι χθες σε βενζινάδικο. Ο 50-διάχρονος υπάλληλος γέμισε με βενζίνη τον πιτόνι που είχε 90-διάχρονος και όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής, ο υπερήλικας διαπίστωσε ότι είχε λιγότερα χρήματα πάνω του. Εντάξει, παιδί, με 92 χρονών είναι άνθρωπος, μπορεί και να λίγο και στο μέτρημα να τα χάσει. Ενημέρωσε τον υπάλληλο ότι τελικά δεν θα αγόραζε τη βενζίνη. Τότε ο υπάλληλος αντέδρασε έντονα και άρχισε να φωνάζει ότι είχε κόψει απόδειξη την οποία δεν μπορούσε να ακυρώσει. Ο 92χρονος επέμενε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει την πληρωμή και όταν επιχείρησε να φύγει, ο υπάλληλος φέρεται να τον ακολούθησε και να τον περιέλουσε με τη βενζίνη που είχε βάλει μέσα στον πιτόνι.
1: Δεν είναι για κλάματα. Και...
0: συνελήφθη βέβαια.
1: Θυμώνω πάρα πολύ άσχημα.
0: Μπορεί να σου προκαλέσει ανήκε στο βλάβι στην
1: Όχι
0: υγεία.
1: Μόνο δηλαδή και τίποτα να μην πάθει. Δηλαδή,
0: έχουμε τρελαθεί, βρε.
1: Συμπεριφέρεσαι τώρα σε έναν 92χρονο. Δεν σε τιμά καθόλου. Είσαι για κλωτσιές τώρα. Θα το πω αυτό. Είσαι για πολλές κλωτσιές.
0: Πες τον άντερε παππού, σήκω, φύγει από εδώ. Πάνε τέλος πάντων, πες και στον έξω από εδώ. Εντάξει, και τέλος.
1: Όχι, όχι, εντάξει, έχουμε χαζέψει τελείως.
0: Έχουμε χαζέψει.
1: Έχουμε χαζέψει.
0: Όπως το λες.
1: Δηλαδή θα τον περιλούσω. Πώς δεν άναψε και κανένα πτήρα. Ναι, πώς δεν άναψε να τον κάνει μπουρλότο, γιατί δεν του βγαίνανε τα ψηλά να πληρώσει την απόδειξη που έκοψε. Άντε τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Χριστέ μου, δηλαδή.
1: Έλα, το έχουμε...
0: και πόσο θα κόστιζε δηλαδή ένα μπιτόνι. Ένα μπιτόνι, πόσο θα κόστιζε πια. Φαντάσου, δεν έχει και πολύ μεγάλο κόστος ένα μπιτόνι. Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε, τα προλαβαίνουμε. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου, λέει η εφημερίδα, ο Πρωθυπουργός εγενίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα.
0: Αναφορά στο χθεσινό ρεπορτάζ για την περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει και ο Ελεύθερος Τύπος. Κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Οι δηλώσεις της Αφροδίτης Νέστορη, η οποία βγήκε χθες από το νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια, είπε μεταξύ άλλων. Το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου, διευρύνονται τα κριτήρια του ανακαινίζω περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Το λέγαμε τις προάλλες. Ότι ήταν αρκετά στενά τα όρια και τα εισοδηματικά, άμα θέλουν πραγματικά η πολιτεία να ανοίξουν σπίτια με το οικιστικό πρόβλημα που έχουμε. Περισσότεροι λοιπόν δικαιούχοι, στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά ακίνητα, μειώνεται από 50 στο 20% το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας, διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωση ρεύματος, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά ενίσχυσης. Εδώ είναι τώρα το σημαντικό. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Γιατί σου είχα πει, όταν είχα μπει εγώ, μου έγραψε δεν δικαιούστε, δεν επιλεξιμότητα.
1: Συνέχεια στο μη και δεν δικαιούστε είσαι, αν
0: ναι,
1: το έχεις πάρει
0: συνέχεια στο μη, ακριβώς.
1: Συνέχεια πόρτα τρως.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Οδύσσια, ένας Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Συντάκτης της εφημερίδας είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Και πριν πάμε στο δικό στο πρωτοσύλλητο, θέλω απλώς να δεις μια φωτογραφία πολύ όμορφη της Μάρος Κοντού από την νεότητά της.
0: Από τα πρώτα
1: της,
0: χρόνια, ναι.
1: Πανέμορφη φωτογραφία. Η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ.
0: Σε ένα άλλο από τα πρωτοσέλιδα τα οποία δεν διαβάζουμε συχνά, έτσι, αυτά τα lifestyle, τα κοινωνικού περιεχομένου, έχει ένα πρωτοσέλιδο χαρακτηριστικό ότι την ρήμαξε ο καρκίνος. Είναι Μάρο Κοντού και βλέπεις πόσο, με πόση αξιοπρέπεια τα κράτουσε, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία, είδαμε προχθές, μου κάνει εντύπωση που τώρα υπάρχει αναφορά, γιατί έγινε πριν από αρκετές μέρες η σεμνή έτσι, τελετή που επέδωσε και ένα αναμνηστικό ο Υπουργός Άμυνας σε αυτόν τον πολύ ικανό αντισμήναρχο που κατάφερε αυτό που κατάφερε με το F-16 πριν από λίγες μέρες. Ο πιλότος λοιπόν, ήρωας του καθήκοντος, έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά με απίστευτη τεχνογνωσία, μεράκι και θάρρος?
1: Εγώ πριν πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Ιωάννη. Καλημέρα σας, λέει, υπάρχει βλάβη στο φωτεινό σηματοδότη στο σταυροδρόμι της στο Μας Χατζίκο, εκεί στη γέφυρα Νεδροποτάμου που κάναμε νωρίτερα αναφορά. Έστειλα, λέει, χθες το απόγευμα mail στην περιφέρεια, αλλά πέρα βρέχει. Για δες το χάρτη, Νίκο, το συγκεκριμένο σημείο στην Χατζίκου, Νάντι Χατζίκου, είναι εκεί που το προηγούμενο διάστημα δημιουργούσε την ουρά.
0: Στη διασταύρωση με την Νεδροποτάμου, λέει ο Ιωάννης.
1: Ναι, ναι, εκεί λέει.
0: Ναι. Ναι, όπως έχουμε και στην προηγούμενη βέβαια διασταύρωση.
1: Να πω όμως κάτι, φίλε Γιάννη. Μήπως το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το φανάρι έχει γλιτώσει από ταλαιπωρία τους οδηγούς στο σημείο, γιατί το προηγούμενο διάστημα η ουρά ξεκινούσε από τη Χατζίκου και έφτανε μέχρι και το φανάρι εκεί της.
0: Πάντως χαίρομαι για αυτό που λέει ο φίλος μας ο Ιωάννης και που μπαίνει στον κόπο. Μακάρι όλοι να ήμασταν έτσι ενεργοί πολίτες.
1: Να ενημερώνει, να στέλνει email.
0: Στέλνει το email στην περιφέρεια. Μπράβο, μπράβο Ιωάννη, σε ευχαριστούμε.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς, λέει η εφημερίδα. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης, είπα, Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ.
0: Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι φοβόμαστε μην υπερκεράσουν τις όποιες ανακοινώσεις ή αυξήσεις. Λοιπόν, η εφημερίδα Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση τους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Παγκόσμια φρενίτιδα διαβάζουμε για την Οδύσσια, για την ταινία βέβαια, με αφορμή την οποία στο Λονδίνο στήθηκε και κάτι σαν δούριος ύπος. Και έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Μάλιστα.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Κινδυνεύουμε κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη, λέει η εφημερίδα. Κόντρα να καλέσει ο εισαγγελέας το διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Μιτζάλη, και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Τέλος στο Airbnb, όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημέλιο δικείο Αθηνών.
0: Η εφημερίδα Ποντίκη σήμερα, λόγω Πέμπτης, να βλέπω και ένα ωραίο φωτομοντάζ εδώ.
1: Ήταν όπου... πρώτη χαρακτηριστικά.
0: Βέβαια, τα και τα σκίτσα της.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο.
0: Σε κάποιες ξαπλώστρες εκεί κάτι τουρίστες, να γυρνάει ο ένας να λέει στον άλλον: διακοπές, είμαστε χαλάρωση και σταμάτε επιτέλους να ψάχνει τις τιμές στο πόσο κάνει αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Λοιπόν, με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια πως προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εθνικά θέματα, εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία παιδιά στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 η συγκέντρωση το πρωί στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Απεργιακό μέτωπο από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για τη σημερινή μάχη στο πλευρό τους και φορείς της περιοχής.

0: Λοιπόν, για να γυρίσουμε με την political, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι, ανεβάζει ταχύτητα στο Μαξίμου, στην τελική ευθεία τα ψηφοφορία της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα.
1: Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, θυμίζει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το 2019, Θάνος Πλεύρης δήλωση, είχε 23.000 φιλοξενούμενους εισαγωγικά. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Και αποκάλυψη για τη δολοφονία Αλιγκερίδη, απολογία Μαρινάκη, τι είπε για τα αφαιρόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, γιατί άδειασε εμέσως πλην σαφώς τους οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7.
0: Λοιπόν, και τέλος η απογευματινή, εκτός από το πρωτοσέλιδο με την Μάρο Κοντού, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ, γράφει για τους συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων, αυξήσει ως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους, νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή, κατάργηση προσωπικής διαφοράς και μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Λοιπόν, χθες λέγαμε για τον Λουκιανού Κυλαϊδόνη, μου είχε μείνει ένα από τα ωραία τραγουδάκια, τον ακούσουμε, το ακούσουμε τώρα. Και πάμε μετά τίτλους ειδήσεων.
1: Αυτό είναι πολύ γνωστό. Για δώσ' το.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Τρία από τα τέσσερα μέλη οικογένειας Μολδαβών σκοτώθηκαν σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σφυροκόπημα στο Ιράν αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, που επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται για τρίτο 24ωρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εκρήξεις στα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας, τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε Σούμι, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010. Η Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102 FM από τις 6 το πρωί μέχρι και αύριο Παρασκευή. Από τη Δευτέρα, και το λέω για να το θυμάστε, θα ξεκινάμε από τις 7 μέχρι τα τέλη του Αυγούστου, έτσι, για τη θερινή περίοδο και για τη θερινή ραστόνη.
1: Δεν θα μας χάσετε, θα επανέλθουμε στο εξάρι, καλός ή κακός θα επανέλθουμε.
0: Παρανάσεις,
1: μετά
0: Νίκο, παρανάσεις.
1: 30 Αυγούστου.
0: Την καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή, τον Ιωάννου, που μας στέλνει τη δική του καλημέρα και φωτογραφία της Λεωφόρου Στρατού, η οποία κινείται με άνεση τουλάχιστον μέχρι και το κτίριο εκεί της τηλεόρασης της R3. Δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά σε σχέση με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και την εικόνα που σας μεταφέραμε πριν, και το τρίγωνο του διαβόλου, όπως το έχουμε ονομάσει μαζί με τον Νίκο, της Λεωφόρου Στρατού με τη Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου και την Ανδρόνικου, έχει μόνο δύο πλευρές γεμάτες, τη Λεωφόρο Στρατού και την Ανδρόνικου. Η 3η Σεπτεμβρίου έχει προβλήματα μέχρι τη Λεωφόρο Στρατού, μέχρι να περάσουν εκείνο το φανάρι. Μετά θα μου πεις τι έχει απομείνει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει ταλαιπωρία μετά το φανάρι. Για να το περάσετε, κάντε δύο τάματα στην Παναγιά της Σουμελά.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα, θα πάμε λίγο στην πολιτική, αλλά να αγγίξουμε λίγο την διεθνή πολιτική πριν έρθουμε εδώ στα δικά μας.
0: Έλα ρε φίλε, τι είπες τώρα.
1: Θα βγούμε σε λίγο στον Βασίλη τον Βλαχόπουλο και θα μιλήσουμε και για το χθεσινό, φυσικά, έτσι, αγχώδη ημιτελικό. Ωστόσο, έχει και κάποιες πολιτικές προεκτάσεις. Το λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες ότι λόγω και του πολέμου στα Φόκλαντς, δεκαετία του 80.
0: Θα θυμάσαι, θυμάσαι την κλιμάκωση, θυμάσαι τη Θάτσερ που έστειλε τα πλοία,
1: τα στρατεύματα,
0: τους Αργεντίνους οι οποίοι είχαν πάρει τα νησιά.
1: Χάθηκαν και αρκετοί σε εκείνη την πολεμική αναμέτρηση, η οποία βέβαια είχε λήξει σχετικά σύντομα. Οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ, με την αργεντίνικη ονομασία τους βεβαίως, μετά την πρόκληση του τελικού. Και υπάρχει κίνδυνος για βαριά καμπάνα από την FIFA.
0: Νομίζω ότι σήκωσαν ένα πανό. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι είναι δικές μας οι Μαλβίνες, δηλαδή τα νησιά Φόκλαντ, ότι είναι αργεντίνικα.
1: Ναι.
0: Και απαγορεύεται προφανώς από την FIFA οποιαδήποτε αναφορά σε πολιτικά ζητήματα ή σε τέτοιου είδους θέματα.
1: Θα ήθελα να δω πλήρως αυτό το πανό, γιατί χάνουμε την τελευταία
0: λέξη. Μαλβίνας Σον.
1: Ναι,
0: είναι βέβαιο ότι
1: είναι κάτι. Είναι
0: τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή.
1: Είναι, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
0: Η Αλμπισελέστη.
1: Άντε, να δούμε τώρα τι θα υποστούν για αυτά. Φαντάζομαι όχι πριν τον τελικό, μετά τον τελικό. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Τι θα τους βάλουν, να παίξουν σε άδειες κερκίδες.
0: Εν τω μεταξύ, χθες είχε και επεισόδια πριν από το ματς της Αγγλίας με την Αργεντινή, ναι, ανάμεσα σε οπαδούς της Αργεντινής. Πρέπει προφανώς να βρέθηκαν και από διαφορετικές ομάδες, γιατί ξέρεις και εκεί τα αίματα ανάβουν τα αργεντίνικα. Υπάρχει αρκετός φανατισμός. Δερνόντουσαν μεταξύ τους.
1: Εμείς είμαστε με την Μπόκα πάντως, με τη μεγάλη αργεντίνικη ομάδα.
0: Εσείς
1: γιατί μας
0: είστε
1: συνδέουν
0: με την
1: τεράστιες ιστορίες.
0: Ναι, τεράστια, λοιπόν, ιστορία της Μπόκα, πράγματι.
1: Ιστορίες. Άρης Θεσσαλονίκης και Μπόκα Τζούνιος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουν επεισόδια στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, σε όσους έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, κορυφώνεται η κόντρα της κυρίας Δούρου με τον κύριο Πολάκη με φόντο την ηγεσία.
0: Κόντρα το λες ή ανταγωνισμό?
1: Συνεχίζονται οι ανεξαρτοποιήσεις, συνεχίζεται αυτό το. Βγήκε τώρα, αναδείχθηκε βουλευτής μετά τις παρετήσεις και η κυρία, μία η νεαρά κυρία Κοροβές, η οποία την χάει να είναι και αντιπρόεδρος του κινήματος Δημοκρατίας,
0: Νίκο,
1: του κ. Κασελάκη.
0: Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.
1: Λείπει
0: ο Βασίλης, αλλά θα το κάνω. Αφού το πας από εδώ, το πας από εκεί, θα το πω. Μου κάνει εντύπωση ότι πόσοι έχουν απομείνει βουλευτές, ρε παιδί μου, στο ΣΥΡΙΖΑ, 8, 9, 10, να πούμε. Δεν γίνεται να υπάρχουν τρεις υποψήφοι για την ηγεσία, δηλαδή, ρε παιδιά. Δεν έχετε το Θεό σας, δηλαδή.
1: Κάτσε, μήπως είναι
0: 8, 9 είστε συνολικά. Και οι τρεις θέλετε να γίνετε αρχηγοί στους 9, δηλαδή, σας παρακαλώ.
1: Το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που είχε προτείνει ο Νίκος Παπάς δεν γεφύρωσε το χάσμα, ενώ το περιβάλλον Πολάκη έχει ζητήσει την απόσυρση της υποψηφιότητας της κυρίας Δούρου. Στο μεταξύ, ο Γιάννης Αμανατίδης, εδώ δικός μας, εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω έντονων εσωκομμάτων.

0: κομματικών τριβών. Οι υποψήφοι για την ηγεσία του κόμματος, κυρία Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, διεκδικούν την αρχηγία εν ώψη της εκλογής νέου Προέδρου το ερχόμενο Σάββατο.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, στην Περιμέτρο έχουμε κάνει κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ για τα ερημωμένα χωριά. Δηλαδή ότι έχουμε πάει σε χωριά που έχουν ένα κάτοικο, που έχουν δύο κατοίκους. Και είχαμε πάει σε ένα τέτοιο χωριό με δύο κατοίκους, όπου στις τελευταίες εκλογές ήταν δύο υποψήφοι και βγήκε ο ένας. Ακούς? Δεν ξέρω με ποιο τρόπο γίνει ψηφοφορία στους δύο και βγήκε ο ένας από τους δυο, αλλά είχε δύο υποψηφίους για πάρεδρο στο χωριό το συγκεκριμένο.
0: Πολύ ωραία, να, αυτά οι ιστορίες των ελληνικών χωριών, τις οποίες τις ζούμε ακόμα μέσα από ιστορίες κομμάτων. Λοιπόν, Hungry Eyes θα ακούσουμε αμέσως τώρα, για να πάμε και στο Βασίλη τον Βλαχόπουλο.

0: Πολλοί δήμαρχοι, Μπάμπη, στην Χαλκιδική αντιδρούν σε αυτό το σχέδιο ενοποίησης των εταιριών ίδρυυσης αποχέτευσης υπό τη σκέπη είτε της ΕΙΑΘ είτε της ΕΙΔΑΠ.
1: Και όχι μόνο τώρα που συνάντησαν και στελέχη της κυβέρνησης για να εκφράσουν την αντίθεσή τους, αλλά και το προηγούμενο διάστημα όταν είχαν αποκαλυφθεί σημεία, έλεγαν αυτό, ότι αυτή η ενοποίηση και τα λοιπά θα δημιουργήσει ένα δεδαλώδες δίκτυο το οποίο δεν θα μπορούν να το διαχειριστούν κεντρικά.
0: Μήπως επειδή δεν θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως ας πούμε Δήμος Νέας Προποντίδας, διπλάσια τα τέλη μέσα σε ένα χρόνο του νερού και της αποχέτευσης.
1: Τι λένε, ότι...
0: από 60-120, μπαμ, στο κεφάλι.
1: Ότι μπορούν και έχουν εικόνα των προβλημάτων του δικτύου και μπορούν, λέει, να το αντιμετωπίζουν, ενώ ό,τι έχει γίνει, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ακόμα, λέει, είναι και δημοτικά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν για την ίδρυυσή τους οι περιοχές, ότι αυτές θα περάσουν κατευθείαν στην κεντρική διοίκηση.
0: Δεν ξέρω. Κεντρική διοίκηση, βέβαια, εταιριών ίδρυυσης. Δεν νομίζω ότι η δημόσια περιουσία αυτή θα εκπίθει. Τέλος πάντων. Και ας προσέχαν και κάποιοι λίγο περισσότερο και τις τιμολογιακές τους, αλλά και τις υπόλοιπες πολιτικές. Έτσι, όνομα και μη χωριό. Άντε πάλι στη Χαλκιδική θα καταλήξουμε. Λοιπόν, να, και ο κύριος Βλαχόπουλος που κάνει διακοπές στη Χαλκιδική ενίοτε, ίσως τα γνωρίζει, ίσως πληρώνει και λογαριασμούς νερού. Έτσι, κύριε Βλαχόπουλε, καλή σας
1: μέρα. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Να παρακολουθούμε.
0: Καλά είμαστε, τώρα που κέρδισε η Αργεντινή.
1: Το τελικόν που διαμορφώθηκε.
2: Η Χαλκιδική είναι ένα μαρτύριο τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο μαρτύριο. Και δεν περνάς καλά και πληρώνεις ακριβά.
1: Μπράβο.
2: Και δεν βρίσκεις που να κάνεις μπάνιο.
0: Νερό βρίσκεις.
2: Και δεν έχεις υποδομές. Εξαρτάται. Ναι. Από τώρα 15-16 Ιουλίου μέχρι 15-16 Αυγούστου, αν γυρίσεις τη θάλασσα, ξέρω εγώ, κάτι σε 7,5 και μπεις να κάνεις μπάνιο, ουσιαστικά δεν κάνεις μπάνιο, αλλά το κινέζικο μαρτύριο, γιατί σταγόνα πέφτει μία-μία. Καταλάβατε,
0: σταγόνα, σταγόνα.
2: Δεν τη φτιάξατε, το μόνο που τους ενδιέφερε πάντα ήταν πώς θα χτίσουν, τις δίναν τις άδειες απλόκερα.
0: Νομίζω του έδωσα καλή πάσα του Βασίλη, τα είχε μαζεμένα για το κάτι.
1: Θα πω κάτι. Ναι, συγγνώμη όμως, Βασίλη μου.
2: Τη ζεις
1: από τη δεκαετία του 80. Το θέμα δεν είναι οι άδειες που δώσανε, αλλά και το γεγονός ότι ορμοί ξανάπαντες να χτίσουν και εξοχικά τώρα.
2: Ναι, και εσύ μην δώσεις κάτι.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να δώσω στον ένα και να μην δώσω στον άλλον. Έχετε χτίσει, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να παρκάρεις σε κάποιες περιοχές εκεί της Χαλκιδικής.
0: Σε κατηγορεί προσωπικά ότι έχτισες.
2: Δύο γονίτσες για τους ελεύθερους λουόμενους για να κάνουν μπάνιο. Γιατί τώρα την έχουν διαθέσει όλη την παραλία. Και με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν διαφορετικά, γιατί πρέπει να βγείτε.
1: Τα εξοχικά μας τα θέλουμε και τις πισινούλες στη Χαλκιδική για να βουτάμε, αλλά δεν έχουν νερό οι διπλανοί να ποτίσουν τον κήπο.
2: Γιατί δεν μπορούν να ποτίσουν
1: τον κήπο. Με τις
0: ενώ ο Μπάμπης στα Βρασνά δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Όχι,
2: Μπάμπη, οι αγρότες δεν μπορούν να ποτίσουν.
1: Για τους αγρότες, όλη η κουβέντα για τους αγρότες, μάλιστα.
2: Έχει κάνει θέμα και η E3. Νομίζω η εκπομπή στην οποία βρίσκεσαι έχει κάνει και θέμα.
0: Μπάμπη, σε πιάνω αδιάβαστο.
1: Όχι, φίλε. Αυτά τα χτυπήματα δίθεν κάτω από την ζώνη δεν τα δέχομαι.
2: Για την πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Κοίταξε. Την ώρα. Βασίλη, μισό λεπτό. Την ώρα που έπαιζε αυτό το θέμα στην περίμετρο και ήταν ο Μπάμπης στο κοντρόλ, κοιτούσε εκεί την απόδοση της Αργεντινής.
1: Λοιπόν, αφήστε τα
0: αυτά. Η οποία χθες δεν του έκανε
1: πάλι, άκου. Εχθές είχα την προοπτική να πετύχω ένα πολύ καλό στοίχημα. Είχα παίξει σε ένα την Γαλλία με την Ισπανία 2-3 γκολ και περίμενα στο χθεσινό παιχνίδι να μπει γκολ όπως μπήκε, να τελειώσει ισόπαλο όπως θα τελείωνε εάν δεν είχαμε την ανατροπή στο τελευταίο λεπτό. Μαζί με την πρόκριση της Αγγλίας ήταν 7-20, έδινε απόδοση μόνο αυτό το παιχνίδι.
0: 7-70 μου δεις.
1: 7-70 ήταν, 7-70. Και μας το χάλασε τώρα εκεί.
2: Τι μας το χάλασε? 88% η κατοχή της μπάλας της Αργεντινής. Μετά το γκολ.
1: Ποιος μας το χάλασε? Ο Τούχελ. Ο Τούχελ, Γερμανός προπονητής, γύρισε την ομάδα πίσω. Ό,τι να είναι.
2: Κατέστρεψε την ομάδα.
1: Μπράβο, αυτό.
2: Ο Τούχελ.
1: Έτσι είχε γίνει και με το Μεξικό. Στο τέλος θα είχαν και την πρόκληση από το Μεξικό τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Έβαλε 5 center back και δεν είναι μόνο ότι ξέχασε τους παίκτες οι οποίοι θα κρατούσαν, ξέρω εγώ, τον Ταγιαφίγκο και τους υπόλοιπους αγκεντινείς κάτω. Είναι και το γεγονός ότι ακόμα και αν τελείωνε ισόπαλο και πληρωνόταν και ο Μπάπης. Πώς ναι. θα πήγαινε στην παράταση με 5 center back.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ο άνθρωπος.
1: Ο Τούχελ, θα σου πω εγώ, υπάρχει ως προπονητής εξαιτίας του Κλοπ. Έβγαλε ένα γκλοπ η Ντόρτμουντ και νόμιζαν οι άλλοι ότι βγάζει προπονητές το συγκεκριμένο καζάνι. Ο Τούχελ ήταν μέτριος σε όλη του τη διαδρομή. Ευχαριστώ.
2: Δεν έχει περάσει γενναίες 14 ο Ρούνεϊ. Γενικώς στα αγγλικά ταμπλόιτ γράφουν πολύ έντονα τη λέξη heartbreak για αυτό το οποίο έγινε εχθές με την επική πρόκριση της Αργεντινής. Υπάρχει κριτική στον Τούχελ, αλλά όχι όπως την κάνει ο Ρούνεϊ, ο οποίος λέει αυτά ακριβώς που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι όχι απλά δεν αξιοποίησε το υλικό το οποίο διαθέτει, αλλά το κατέστρεψε, δηλαδή ότι κατέστρεψε την ομάδα με τις αλλαγές του, και ενώ το αρχικό του πλάνο ήταν αρκετά καλό, υπό την έννοια ότι περιόρισε σημαντικά την Αργεντινή. Εγώ δεν πιστεύω ότι περιόρισε την Αργεντινή, πιστεύω ότι η Αργεντινή το πήγαινε το παιχνίδι λαού-λαού, δηλαδή δεν θέλησε να ρισκάρει. Και δεν ήταν τόσο το πλάνο του Τούχελ το οποίο δημιούργησε πρόβλημα, όσο το γεγονός ότι η Αργεντινή είχε μια διαφορετική τακτική προσέγγιση στο αγώνα. Και σε τελική ανάλυση, άμα δούμε τις φάσεις της Αγγλίας, δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο η φάση του Ρότζερς και το γκολ το οποίο σημείωσε. Και έτσι η Ισπανία και η Αργεντινή θα ανταμώσουν τον τελικό. Για πρώτη φορά έχουμε αυτό το ζευγάρι. Για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες σε φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τότε ήταν η φάση ομίλου, το 1966 είχε νικήσει η Αργεντινή με 2-1 με δύο γκολ του Λουίς Αρτίμε.
0: Δεν ξέρω κιόλας αν είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ίσως πρέπει να πάμε στα προπολεμικά χρόνια, που θα είναι και δύο ισπανόφωνες ομάδες στον τελικό. Δηλαδή εκεί από τα χρόνια Ουρουγουάη, Αργεντινή κλπ. Είναι...
2: Ναι, πολύ πιθανό. Ναι. Ναι. Πολύ πιθανό. Η Βραζιλία έχει αντιμετωπίσει...
0: Η Βραζιλία άστινε, εκείνη είναι πορτογαλόφωνη. Αλλά για ισπανόφωνες νομίζω ότι είχε πολλά χρόνια να γίνει. Λοιπόν,
2: αν το πάμε γενικά Λατίνους, και εγώ δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, στο τελικό, ναι, έχουμε πολλά χρόνια. Συνήθως ήταν κάποιος Ευρωπαίος. Αυτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Κυριακή βράδυ ο τελικός, έτσι.
2: Έχουμε πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Άρη στο μπάσκετ.
0: Μισό λεπτό. Να τελειώσουμε λίγο. Κυριακή βράδυ λέμε ο τελικός του Μουντιάλ, έτσι.
2: Κυριακή βράδυ. Στις 10. Ναι, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Ωραία. Ναι. Έχουμε και αύριο μέρα.
0: Μεταγραφή. Έκλεισε ο Έρλ Ρόμπινσον στον Άρη.
2: Είχε κλείσει. Ο παίκτης είχε υπογράψει εδώ και 3 εβδομάδες. Δεν είδα τα όσα λέγανε τις προηγούμενες ημέρες και νέες διαπραγματεύσεις. Ήταν παραμύθια της Χαλιμάς. Ο παίκτης είχε υπογράψει πριν από 3 εβδομάδες. Υπήρχε ένας όρος στο συμβόλαιό του που του έδινε το δικαίωμα να βγει από αυτό σε περίπτωση που εξασφάλιζε πρόταση για εγγυημένο συμβόλαιο από το NBA. Πρόταση, από όσο γνωρίζω, δεν έφτασε. Το άφησα το τελευταίο, ας πούμε, μέχρι τα ξημερώματα. 8 η ώρα το πρωί Ελλάδος ενεργοποιήθηκε το συμβόλαιο και μιλάμε για το μεγαλύτερο συμβόλαιο παίκτη στη σύγχρονη ιστορία του Άρη. 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. 4 εκατομμύρια συνολικά. Opt-out έχει το συμβόλαιο πάλι για NBA το ερχόμενο καλοκαίρι. Αλλά 2 εκατομμύρια συμβόλαιο παίκτη στον Άρη, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Εγώ βασικά δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια από πότε έχει να φτάσει όλο το budget το ετήσιο του Άρη, τα 2 εκατομμύρια.
1: Καλά, αν θέλετε να βρούμε τις πρώτες φορές. Πάρα πολλά χρόνια είχαμε να δούμε να παίρνει ομάδα σαν τον Άρη παίκτη από το NBA.
0: Ναι, εντάξει, πέρσι είχαμε πάρει το Forbes και κάποιες άλλες λύσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τα σχόλια φίλων, μπασκετικών φίλων, γιατί υπάρχουν και οι άσχετοι, μπασκετικών φίλων και του Άρη και του ΠΑΟΚ, οι οποίοι συζητάνε έτσι το ίδιο μήκος σχήματος, ότι εμείς πέρσι δίναμε με 10 χιλιάρικα και κάτι τέτοια και φέτος παίζουν με 1 και 1,5 και 2 εκατομμύρια συμβόλαια.
2: Αυτό συμβαίνει όταν έχεις πλούσια ιδιοκτησία. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει την απόφαση, την απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόταση που έχει καταθέσει για τον Βασίλη Τογιόπουλο.
0: Από τον οποίο χθες απέσυρε επισήμως το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ εικάζω
0: ότι έπεσε
2: ότι
0: σε τείχο.
2: Ότι έπραξε αρνητική απάντηση από τον παίκτη.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: είναι
2: δεν γίνεται
0: σαφές.
2: Να αποφάσισε, δεν γίνεται επί 15 μέρες να ταιριάζει στο πλάνο σου.
1: Καλά, δεν είναι προφανώς αγωνιστικό. Ίσως αγωνιστικοί κάποιοι... λόγοι σίγουρα δεν είναι.
0: Είδα,
1: ξεκάθαρο.
0: Είδα
1: δύο κάποια, πράγματα μπορεί
0: είδα
1: να συμβαίνουν.
0: Κάποια κριτική,
1: παιδιά,
0: και από κύκλους του ΠΑΟΚ φίλων και οργανωμένων, ότι δεν το διαχειρίστηκε επικοινωνιακά καλά το θέμα η διοίκηση σε αυτή την περίπτωση.
1: Όχι, καμία σχέση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Διαφωνώ με τον Νίκο. Το θέμα είναι ότι προφανώς ο ΠΑΟΚ έκανε μια.
0: Μεταφέρω την άποψη που διάβασα από φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Τώρα η άποψη από έναν φίλο του ΠΑΟΚ που διάβασε δεν αφορά τη συνολική άποψη των φίλων του ΠΑΟΚ συνολικά. Το θέμα είναι ότι έκανε μια μεγάλη πρόταση οικονομική. Περίμενε την απάντηση. Προφανώς ή γνωρίζει ότι ο Τολιόπουλος κλείνει στο να έρθει στον Άρη και μάζεψε την δική του για να μην φανεί ότι στον ανταγωνισμό και τα λοιπά με καλύτερη πρόταση έμεινε πίσω, ή κουράστηκε να περιμένει αυτή τη διαδικασία αν θα τον δώσει στον Πάκο, να τον δώσει στον Παναθηναϊκό. Το αγωνιστικό δεν παίζει ως σενάριο, είναι αστείο ως δικαιολογία.
2: Όχι, δεν νομίζω κουράστηκε να περιμένει, γιατί από όσο ξέρω από Αθήνα, όχι από Θεσσαλονίκη, ο Παναθηναϊκός ήταν θετικός στο να δώσει τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ με 1,5 εκατομμύριο. Αυτό που σας λέω, σας το λέω με απόλυτα βέβαιο.
1: Άντοτε, το ρεπορτάζ σου είναι έγκυρο, το ξέρουμε.
2: Και γι' αυτό εικάζω ότι ο Τολιόπουλος ήταν αρνητικός στην προοπτική επιστροφή στον ΠΑΟΚ και ότι προτιμούσε ο ίδιος τον Άρη. Βέβαια, το ίδιο ρεπορτάζ μου είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τον δώσει λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο, καθώς η πρόταση του Άρη είναι 750.000 ευρώ.
1: Ναι, και εμένα μου φάνηκαν πολύ λίγα τα χρήματα σε σχέση με αυτά που
2: δίναμε. Το ενδεχόμενο να δώσει ο Άρης 1,5 εκατομμύριο το αποκλείω.
0: Το buyout εσύ εννοείς.
2: Δεν υπάρχει buyout. Αν υπήρχε buyout θα τότε δεν τον έπαιρνε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αγορά. Εικάζω ότι θα υπάρξει πίεση από την πλευρά του παίκτη στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να αποδεσμευτεί. Ξέρω επίσης με σιγουριά ότι ο
1: Μπράντοβιτς
2: είναι, παρότι του αρέσει ο Τολιόπουλος, δεν θέλει να έχει παίκτες οι οποίοι είναι φευγάτη, και έχει συγηθεί να παρακολουθεί ο Τολιόπουλος από τη στιγμή που ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει.
0: Μένοντας στο μπάσκετ και κλείνοντας, παίζει η Εθνική Ελπίδων με Σερβία. Παίζαμε μια κουβέντα γι' αυτό.
2: Ναι, παίζει απόψε 10 η ώρα με την Under 20. Πέρασε το Ισραήλ, νίξε με 66-79. Χθες φιλικά παιχνίδια Rapid Γέννης Παναθηναϊκός 4-1, που είτε σε ΑΕΚ 0-0.
0: Ωραία.
2: Ο ΠΑΟΚ περιμένει σήμερα
1: το
2: Χατζηδιάκο στη Θεσσαλονίκη, καθώς ζητάει με δανεισμό τον Νίκολας Φονσέκα από τη Λεόν, μεξικανική ομάδα, και βέβαια σήμερα θα μάθει και τον αντίπαλό του στο Europa League.
0: Στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι,
0: έγινε.
2: Ναι, ναι.
0: Βασίλη μου, τα λέμε και αύριο. Έχουμε κλείσει.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και μαζί αύριο το πρωί στις 6.
1: Έξι, έτσι.
0: Να είστε καλά. Γεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν η γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Στο ύψος της μεταμόρφωσης από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο το δεύτερο παιδί της οικογένειας, το οποίο έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των επιβενώντων χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική, ενώ ο οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβρη του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα μπορούν να υποβάλουν μηχανικογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν εκ νέου οι έρευνες από σκάφη του λιμενικού για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Χθες το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, αλλά οι έρευνες για τον 69χρονο προς το παρόν παραμένουν άκαρπες. Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και Κρήτη βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό επίπεδο 4, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας για εκδήλωση πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων και περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Με μια μεγάλη ανατροπή, με 2 γκολ μετά το 84ο λεπτό του αγώνα, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο της ιστορίας της και τέταρτο συνολικά. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και αναμένονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά, θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Σαλονίκ Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στον 102 FM της ΕΡΤ 3, όπου ό,τι συμβαίνει το ακούτε στη συχνότητα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ 3. Είμαι ο Χρήστος Τσαλικίδης, στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης, στην επιλογή της μουσικής μας ο Γιάννης Δημητρούδης, και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν την εκπομπή καλημερίζοντας τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Θέρμης, για να δούμε δύο θέματα τα οποία αφορούν την δική του την περιοχή. Θα ξεκινήσουμε με την χθεσινή φωτιά στη Σουρωτή, η οποία οριοθετήθηκε, για να μας πει ο Δήμαρχος τα νεότερα από το πεδίο το συγκεκριμένο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας με τη φωτιά.
1: Να ξεκινήσουμε από τις φωτιές.
0: Ακριβώς. Για να πάμε στις άλλες φωτιές μετά.
1: Ναι, είναι ευτυχές το γεγονός ότι δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες και έχουν μόνο υλικές. Από όλες τις φωτιές έχουμε πάνω από 30 φωτιές στο ξεκίνημα της αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή τώρα τι έχουμε? Έχουμε ούτε δύο μήνες δεν έχουμε, και η κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου είναι τον άλλο μήνα που θα έχουμε και μεγάλη ξερασία, και όχι τώρα. Παρόλα αυτά κάθε μέρα έχουμε 2-3 φωτιές. Προχθές είχαμε 3 στην Περιστερά που είχαμε στον Τρίρουφο και στο Πλαγιάρι. Χθες είχαμε 2, το πρωί είχαμε στο Λόφο τον αρχαιολογικό της Θέρμης, σκάει και ο μισός. Βέβαια ήταν χορτολιβαδική έκταση, έσβησε. Και βέβαια στη Σορωτή, όπου είχαμε και εκτεταμένες ζημιές, θα έλεγα, κυρίως σε αγροτικές καλλιέργειες. 2 θερμοκήπια λίγο πειράχτηκαν, όχι πολύ. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα σπίτι να πάθει ζημιά. Αλλά ήταν μεγάλη η φωτιά και θα έλεγα ότι τα ενέργεια μέσα λίγο καθυστέρησαν. Ίσως την προλαβαίναμε, αλλά είχε έναν περίεργο αέρα με στροβιλισμό και περνούσε τους δρόμους από πάνω. Ήταν ένα περίεργο φαινόμενο αυτό το χθεσινό. Δυσκολευτήκανε. Και ευχαριστώ και τους πυροσβέστες, τους δήμους που συνδράμανε, που στείλανε, γιατί η αποτελεσματικότητα των επίγειων δυνάμεων εξαρτάται από τη δυνατότητα να ξαναγεμίζουν τα πυροσβεστικά οχήματα χωρίς να μετακινούνται. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για όλο το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Είχαμε προλάβει τη οφόρα που γέμιζαν αμέσως τα πυροσβεστικά για να κάνουν δουλειά, και βέβαια είχαμε και τα δικά μας αυτοκίνητα. Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο εξοπλισμό, έχει 2 πυροσβεστικά μεγάλα και έχει και 5 μικρά πυροσβεστικά, τα οποία παρεμβαίνουν άμεσα και είναι και πρώτα στις φωτιές. Βέβαια έχουμε την πυροσβεστική εδώ συνδεδεμένη με το κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι στελεχωμένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στη Νέα Ρεδεστό, στο κτίριο της πολιτικής προστασίας, και ελέγχουμε όλη τη λιχάνη του Ανθεμούντα, και το παραμικρό αμέσως εντοπίζεται και λαμβάνονται τα μέτρα.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: παρόλα αυτά χθες μας ξέφυγε λίγο, θα έλεγα, σε έκταση. Έπρεπε να την προλάβουμε στον πρώτο δρόμο πριν περάσει προς τα θερμοκήπια.
0: Ναι. Εδώ λέμε όμως το τέλος καλό, όλα καλά. Και φυσικά...
1: Ναι, κοιτάξτε να σας πω.
0: Ναι.
1: Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα και δεν είχαμε κανένα δυσάρεστο συμβάν.
0: Σας έβλεπα,
1: αφορούμε...
0: ναι, σας έβλεπα χθες τα πλάνα στην ΕΡΤ 3 που μιλούσατε για τη φωτιά στη Σουρωτή και στυλιτεύσατε το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, τα οποία δεν ήταν καθαρισμένα.
1: Βεβαίως. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι κοντά, θα μου πείτε, όταν υπάρχει και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες. Γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Όμοι θα έλεγα και οι καλαμιές από τις ετήσιες καλλιέργηση τυρών, ακόμα και αυτές μεταφέρουν τη φωτιά πάρα πολύ γρήγορα και δημιουργούν φλόγα. Άρα και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίζουν έστω και με αυτή την ξηρασία έναν καλλιεργητή τουλάχιστον να περνάνε την καλαμιά έτσι ώστε να μην μπορεί να μεταφερθεί με ένταση η φλόγα στα σπίτια. Γιατί έχουμε πάρα πολλά σπίτια διάσπαρτα στον κάμπο στις εκτός σχεδίου περιοχές.
0: Έγινε και μια συζήτηση χθες από κατοίκους της περιοχής της Ουρουτή για κάποια μπάζα τα οποία υπήρχαν σε ένα ρέμα. Απαντήσατε χθες και για αυτό το ζήτημα και αναδείξατε ακόμα την ατομική ευθύνη του καθενός. Είπατε δηλαδή στην ουσία, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι τα μπάζα αυτά που βρέθηκαν κάποιος τα έχει ρίξει.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπάζα. Υπάρχουν και οι ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής μπαζώνουν τα ρέματα. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Εάν εξαιρέσω την περιοχή της Περαίας, εκεί που γίνεται το Τεσιντέκ, όπου υπάρχουν οι Ρωμά και μεταφέρουν εκεί επιπληρωμή κάποια μπάζα, θα έλεγα, άχρηστα, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν οι μονάδες, κυρίως είναι επικίνδυνα υλικά, ή τα καίνε τα κλεμμένα καλώδια, τα μεταφέρουν εκεί και τα καίνε. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την περιοχή όπου υπάρχει μια συστηματική απαχώς μεταφορά μπάζων και όπου πάμε κάθε χρόνο και καθαρίζουμε και τρέχουμε στον εισαγγελέα κάθε χρόνο, δηλαδή ο Δήμος, ο δικός μας, ο Δήμος του Θερμαϊκού και η Περιφέρεια, κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα. Εκεί. Σε όλες τις άλλες περιοχές αυτά που πέφτουν είναι από εμάς τους ίδιους, από τους ίδιους τους κατοίκους. Και ενώ υπάρχουν σήμερα εναλλακτικές και υπάρχουν και στην περιοχή εταιρείες αδειοδοτημένες που δέχονται μπάζα, αλλά με πληρωμή για διαχείριση και για ανακύκλωση. Δεν πηγαίνουμε εκεί και πηγαίνουμε στα ρέματα.
0: Ναι, η εύκολη λύση.
1: Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πάει να καθαρίζει τα ρέματα κάθε χρόνο και δεν είναι μόνο που υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος από πλημμύρα σε κάποια ρέματα. Γιατί όταν κατεβάζουν, έχουμε νεροποντές μεγάλες και κατεβάζουν, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα απορροής και να πλημμυρίσει ο χώρος.
0: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, να δούμε τώρα λίγο και το άλλο το θέμα στο οποίο έχετε εκφράσει την αντίθεσή σας. Έχει να κάνει με το σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι σε διαβούλευση, για την υπαγωγή των ΔΕΙΑ, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης των Δήμων της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Χαλκιδικής, στην ΕΙΑΘ. Ποια είναι η βασική σας διαφωνία, γιατί αν δεν
1: τώρα
0: κάνω λάθος,
1: θα σας πω δύο πραγματάκια εκ προημίων.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά ένα το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία. Να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή. Και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Καταρχάς έπρεπε να κάνουν μία μελέτη οικονομοτεχνική και βιωσιμότητας για το εγχείρημα. Να το συζητήσουμε. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε κάτι καλύτερο? Εάν προτείνεται κάτι καλύτερο, είμαστε χαζοί οι δήμαρχοι που θέλουμε να ανακατευόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε καθημερινά με ένα ζήτημα το οποίο μας δημιουργεί προβλήματα? Όχι βέβαια, να απαλλαγούμε. Και εγώ θα ήθελα, όπως οι δήμαρχοι της πόλης, να μην έχω νερό να διαχειριστώ, να μην έχω αποχέτευση να διαχειριστώ, να μην έχω άρδευση να διαχειριστώ, να μην έχω αγροτικούς δρόμους να διαχειριστώ και να κάθομαι και να κάνω όλα αυτά που κάνουν, που είναι το 30% της δουλειάς που κάνουμε στην περιφερειακή δήμη, που τα έχουμε όλα αυτά. Και εγώ θα ήθελα να απάλλαγω. Όμως η ευθύνη μας αναγκάζει να ασκούμε την αρμοδιότητα, γιατί είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική και δεν αποδεικνύεται αυτό.
0: Δεν
1: τώρα,
0: σας διευκολύνει
1: τι το λέει γεγονός. Υπουργείο, τι λέει το Υπουργείο, τα επιχειρήματα του Υπουργείου είναι αστεία. Χωρίς να κάνουν μία σοβαρή μελέτη και να μας φωνάξουν και να αποδείξουν ότι θα κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τι κάνουν? Λασπώνουν τους δήμους. Ότι δεν μπορούν. Ότι είναι ανίκανοι. Ότι είναι καταχρεωμένοι στη ΔΕΙΑ. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Δηλαδή τη ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5 εκατομμύριου.
0: Άρα το χρέος αυτό μπορείς... υπάρχει που αναφέρεται σήμερα σε δημοσίευματα. Απλά...
1: Είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ναι. Ποτέ δεν είχε χρέος ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος. Το ρυθμίσαμε και το πληρώσαμε.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, για να μείνουμε στο θέμα του νερού. Είναι όμως μια πραγματικότητα.
1: Όμως το θέμα του νερού τώρα είναι μια σοβαρή υπόθεση. Εδώ σε αυτό το Δήμο, από τη δεκαετία του 90, γιατί μιλάμε για αποφυγή λειψιδρίας. Η διαχείριση του νερού, το νερό το ξοδεύουμε στην άρδευση. Εκεί είναι η κατανάλωση, το 88% της κατανάλωσης του νερού είναι η άρδευση. Στη λεκάνη του Ανθεμούντα, γιατί η πιο επιστημονικά αποδεκτή προσέγγιση για λύση των ζητημάτων της λειψιδρίας είναι αναϊδρογεωλογική λεκάνη. Ναι. Εδώ έχουμε τέσσερις, μία είναι η δικιά μας, το Ανθεμούντα, που ξεκινάει από τη Βάβδο και τελειώνει στη θάλασσα.
0: Εγώ δεν θα πω για τη ΔΕΙΑ τη δική σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Όχι,
0: εγώ θέλω να πω όμως γενικότερα.
1: Αυτή, ναι, για να δείτε κάτι που λειτουργεί καλά και πάνε να το χαλάσουν.
0: Ναι, υπάρχουν όμως και άλλες ΔΕΙΑ σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Υπάρχουν και άλλες ΔΕΙΑ,
0: οι οποίες είναι καταχρεωμένες.
1: Να τις δούνε και να τις κλείσουν. Να τις δούνε και να τις κλείσουν. Αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα αντικειμενικά δεδομένα, όχι το γενικό θα έχουμε οικονομίες. Δεν μπορεί να υπάρχουν τόσοι φορείς διαχείρισης νερού.
0: Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων και κάπου χάνεται και η μπάλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω, κύριε Δήμαρχε, μιλώντας χθες με τον κύριο Αμανατίδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΑΘ, και όταν του έθεσα το ζήτημα των αντιδράσεων που υπάρχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση, η απάντησή του ήταν, δηλαδή, τι θέλουν οι δήμαρχοι, να παραμείνουν όλα όπως έχουν σήμερα, να μην αλλάξει τίποτα?
1: Όχι, να αλλάξει. Και εμείς συμφωνήσαμε στην εθελούσια ενσωμάτωση και μάλιστα πριν 15 μέρες πέρασε στον κώδικα του Υπουργείου Εσωτερικών αυτό. 5 δήμοι στον νομό θέλουν εθελούσια να συνενωθούν. Κάποιοι δήμοι παρακαλάνε εδώ και χρόνια να μπουν κάποιες περιοχές. Γιατί δεν τις βάλανε μέχρι τώρα? Και γιατί δεν κάνανε ένα σχέδιο για το πώς θα ενσωματωθούν όλοι οι άλλοι με τις ανάγκες και τη στόχευση για να πείσουν και εμάς? Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που πάνε να κάνουν θα είναι τρεις χειρότερο από αυτό που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν να διαχειριστούν την πόλη, τη διαχείριση του νερού στην πόλη. Η Ήπεθρος είναι τελείως διαφορετική. Έχει ιδιαιτερότητες και έχει και άρδευση. Πότε ασχολήθηκε η ΕΙΑΘ με άρδευση? και θέλει να πάρει την άρδευση. Πότε διαχειρίστηκε αγροτικό νερό η ΕΙΑ, με ποια εμπειρία αυτή θα διαβουλευτεί με τους καταναλωτές, τους αγρότες καταναλωτές του νερού της άρδευσης.
0: Θα αναλάβει και την ευθύνη
1: λογικά. Αυτή θα κάνει φράγματα για να τους δώσει νερό. Αυτή θα κάνει συλλογικά δίκτυα άρδευσης ελεγχόμενα. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι. Έχει την απαραίτητη εμπειρία να το κάνει αυτό. Πολύ καλά το διαχειρίζεται το νερό σε επίπεδο πόλης. Έχει βγει παρά έξω.
0: Στην ίδρυυση εννοείται και η άδρευση είναι τελείως διαφορετικό θέμα.
1: Τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Επίσης σας προβληματίζει το γεγονός...
1: Το παίρνουν όλο.
0: Ναι. Σας προβληματίζει και το τι θα γίνει...
1: Και τα σχήματα της ψιδηρίας, προσέξτε τώρα.
0: Ναι.
1: Επικαλούνται γιατί αλλάζουν και το νόμο περί αναθέσεως των συμβάσεων στο μέλλον. Είναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν τους φτάνει το άρθρο 32 του 44-12. Για ιδιαίτερες καταστάσεις θα τα αναθέτουν όπου θέλουν. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το συζητήσουμε στη Βουλή. Εδώ μιλάμε για τη λειψιδρία. Η λειψιδρία την προκαλεί η κατανάλωση του νερού στην άρδευση, όχι στην ίδρυυση. Η ίδρυυση είναι κάτω από 10%. Το ανώτατο ποσοστό είναι 12%. Μέχρι εκεί πάει. Το υπόλοιπο όλο είναι κατανάλωση άρδευση. Τα ζητήματα λοιπόν της λειψιδρίας που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ζητήματα πολιτικών άρδευσης.
0: Ναι.
1: Πότε άσκησε τέτοιες πολιτικές, πότε ήρθε σε διαβούλευση με τους αγρότες, πότε προσπάθησε να αλλάξει τρόπο ποτίσματος, να αλλάξει καλλιέργειες, να κάνει φράγματα, να κάνει συλλογικά δίκτυα. Πότε?
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δήμαρχε.
1: Ποια εισέγγυα θα μπει η ΕΙΑΤ να το κάνει αυτό και να εξασφαλίσει και να έχουμε αποφυγή λειψιδρίας σε περιοχές. Εμείς 40 χρόνια το παλεύουμε αυτό.
0: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στην ΕΙΑΘ να μετακινεί εργαζόμενους σε όποιο Δήμο κρίνει αναγκαίο. Δηλαδή, να πάρει έναν εργαζόμενο από την ΔΕΙΑΘ Θέρμης και να τον μεταφέρει σε άλλον Δήμο. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί και σε εσάς.
1: Αυτό μπορούν να το λύσουν.
0: Πώς?
1: Και θεωρώ ότι δεν έχουν κανένα λόγο. Βέβαια διευκολύνει την ΕΙΑΘ στη συνέχεια για τη διαχείριση του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν θέλω να αναφερθώ. Θέλω οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να αναδείξουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Εγώ προσπαθώ να αναδείξω τα σημαντικά, τα θεμελιακά προβλήματα. Δεν μπορεί λασπώνοντας τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι να κάνουν κάτι, να λέμε ότι θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι θα είναι καλύτερο. Εγώ λέω θα είναι τρεις χειρότερο αυτό που πάνε να κάνουν. Και θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Εάν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, πέφτουν τα μολύβια. Ένα χρόνο δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Ποια δουλειά θα σχεδιάσει, ποια θα υλοποιήσει, με τι προσωπικό θα κοιτάνε να φύγουν.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Συγχωρείτε λίγο για την ένταση, γιατί έχουμε καταβάλει 40 από τη δεκαετία του 90 μια τεράστια προσπάθεια και βρισκόμαστε στη λεκάνη του Ανθεμούντα. Οι στάθμες μας είναι μόνο πρόπερση, έπεσαν λίγο, τώρα αποκαταστάθηκαν πλήρως. Αυτό δηλαδή που σχεδιάσαμε και προσπαθήσαμε χρόνια, έχουμε πιζομετρικά σε όλη τη λεκάνη. Και την Εφαλμύριο σου παρακολουθούμε και τις στάθμες παντού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημάρχη. Για να πάμε και στους τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Θέρμης. Ακολουθεί η Βούλα Σαΐτη με τους τίτλους ειδήσεων. Ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά τη σημερινή εκπομπή. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ενημέρωση. Σειρά έχει η Βούλα με τους τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδίες στη Χαλκιδική. 3 από τα 4 μέλη οικογένειας από τη Μολδαβία σκοτώθηκαν σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σφυροκόπημα στο Ιράν, αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παύλος Πολάκης, που επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΣΥΡΙΖΑ, και Ρένια Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς Χίος, Ψαράς, Άμμος, Ικαρία και Κρήτη, υψηλός κίνδυνος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού επανομής για τον 69χρονο που αγνοείται για τρίτο 24ωρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εκρήξεις στα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν σε τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.
4: Και από τη Θέρμη πάμε στην Αθήνα, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, και θα συζητήσουμε για μια πρόταση που κατέθεσε με αφορμή το περιστατικό, τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος, με την οποία πρόταση ο Μιχάλης Χουρδάκης ζητά την υποχρεωτική εκπαίδευση των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση ατόμων με αυτισμό και αναπηρία. Κύριε Χουρδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και την ερώτηση που κατέθεσα. Η αφορμή ήταν αυτό το πολύ λυπηρό συμβάν που είχαμε τις προηγούμενες μέρες κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης, και το οποίο ουσιαστικά αποδεικνύει ότι αν και έχουμε κυρώσει ως χώρα τη Σύμβαση των ΗΠΑ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, το οποίο περιλαμβάνει και επιβάλλει μέσα και την υποχρέωση λήψης κατάλληλων μέτρων ώστε όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, και σε αυτούς προφανώς συμπεριλαμβάνονται οι αστυνομικοί, να διαθέτουν αναγκαία εκπαίδευση για την προστασία των δικαιωμάτων τέτοιων ατόμων, αυτό στην πράξη δεν έχει γίνει. Και προς αυτή την κατεύθυνση ζήτησαμε έτσι την κατάθεση εγγράφων και θέτοντας ερωτήματα τι σκοπεύει να κάνει η ελληνική πολιτεία για να μην έχουμε ξανά τέτοιο γεγονός.
4: υπάρχει σήμερα, γνωρίζετε μάλλον ποιο είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας σε αυτού του είδους τα θέματα, δηλαδή στα θέματα της αναπηρίας, στα θέματα του αυτισμού, της νοητικής αναπηρίας, αλλά να προσθέσουμε και την ψυχοκοινωνική.
5: Αυτό ακριβώς ζητάμε με την ερώτηση, κύριε Τσαλικίδη. Αυτό ακριβώς.
4: Ναι, λέω, πώς επικοινωνήσατε με αστυνομικούς, δηλαδή, για να έχετε μια εικόνα.
5: Από επικοινωνία που έκανα, ναι, εικόνα έχω, αλλά δεν έχω τα απαραίτητα έγγραφα για να σας μιλήσω τεκμηριωμένα. Και γι' αυτό έχω ζητήσει να προκύψει αυτή η τεκμηρίωση και ταυτόχρονα θέτω και κάποια ερωτήματα προς τη βελτίωση, να μου επιτραπεί και με τον ακαδημαϊκό μου ρόλο του καθηγητή, που μπορώ να καταλάβω πού ενδεχομένως υπάρχουν τα κενά ή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί ένα σύστημα εκπαίδευσης. Και γι' αυτό περιμένω αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή, ενδεικτικά να σας πω ότι ρωτώ αν έχει αξιολογηθεί η επάρκεια του ισχύοντος, όχι για αυτό, εκπαιδευτικού προγράμματος ελληνικής αστυνομίας ως προς τη συμμόρφωση για τη Διεθνή Σύμβαση που σας είπα, και αν το Υπουργείο προτίθεται να εκπονήσει και να εφαρμόσει κάποιο νέο περιχειρησιακό πρωτόκολλο για τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις, το οποίο ξέρετε δεν είναι μόνο η ελληνική αστυνομία, είναι και στο αεροδρόμιο, είναι στο λιμενικό, είναι σε πάρα πολλούς χώρους, στα γήπεδα ενδεχομένως. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο και κυρίως να υπάρχει πιστοποίηση σε αυτή την εκπαίδευση. Φοβάμαι ότι πάρα πολλά από αυτά που γίνονται στην χώρα εδώ και δεκαετίες, δεν το αφήνω μόνο στην τωρινή κυβέρνηση, δεν έχουν την επιστοποίηση που θα έπρεπε, δεν έχουν την συνέχεια που θα έπρεπε και δεν έχουν τη στρατηγική που θα έπρεπε. Αυτό λείπει και αυτό χρειαζόμαστε.
4: Κύριε Χουρδάκη, για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, θα επικαλεστώ την επαγγελματική σας ιδιότητα ως γιατρός, αλλά και την ακαδημαϊκή ως πανεπιστημιακός. Τι θα μπορούσε να γίνει, ποιες είναι οι προτάσεις που θα βάζατε εσείς στο τραπέζι για να μπορέσει να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μην επαναληφθούν περιστατικά και φαινόμενα σαν αυτό το τραγικό στο Άργος?
5: Το θεσμικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τους κανόνες εμπλοκής και όχι μόνο, είμαι βέβαιος ότι ήδη υπάρχει. Αυτό που λείπει είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο θα έπρεπε να ενσωματωθεί και να συγκίνει μια συνεργασία με το θεσμικό. Αυτό που πρωτίστως χρειάζεται, εγώ είμαι καθηγητής ιατρικής, αλλά δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση σε άτομα με αυτισμό, θα έπρεπε λοιπόν

0: Εργασίας εν είδη Επιτροπής για να αναθεωρήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολών και να κρίνει αν το 2026 με ορίζοντα το 2030 ή 2035 αυτό είναι επαρκές. Μέσα σε αυτό σίγουρα θα υπήρχαν μαθήματα καλύτερης ενημέρωσης των αστυνομικών για τις ιδιαιτερότητες ατόμων με αυτισμό, τι φοβούνται, τι κάνουν πιο εύκολα. Επειδή σας δώσω ένα παράδειγμα, τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να μπουν σε κλειστούς χώρους, άρα δεν μπορούν να μπουν σε ασανσέρι, δεν τους αρέσει να βρίσκονται σε χώρους που θα πρέπει να μετακινηθούν σε επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο τα σχολεία που έχουν, τα ειδικά σχολεία στο εξωτερικό που έχουν τέτοιους μαθητές, τίζονται σε ένα επίπεδο. Κάτι πάρα πολύ απλό. Άρα, αν ζητήσουμε από έναν τέτοιο συμπολίτη μας να κάνει κάτι για το οποίο του είναι, το είναι εγγενές δυσκολότερο από ό,τι για μας και δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ ή εσείς, ένας αστυνομικός, αν δεν το ξέρει, αμέσως το βάζουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά στην ουσία ο καθένας.
0: Θα αντιδράσει πολύ διαφορετικά από το αναμενόμενο. Ενώ για εσάς το να ανεβείτε μια σκάλα δεν είναι πρόβλημα, ακόμα και αν είναι στενή. Ένας άνθρωπος με αυτισμό θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα.
1: Κύριε Χουρδάκη, για να μην σας καθυστερώ, διότι έχετε και ανηλυμένες υποχρεώσεις στη Βουλή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με στη διάθεσή σας και καλή ημέρα και καλή υγεία, καλό καλοκαίρι.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για τους μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η

Φερόμενοι μπορούν μέχρι τις 12 παρά 1 να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.minedu.gov.gr. Χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για να υποβάλουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό δελτίο. Το Υπουργείο Παιδείας τους προτείνει να εκτυπώσουν ή το να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή, αφόσον οριστικοποιηθεί το μηχανογραφικό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έχει αποκτήσει και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Επισημαίνεται ακόμη ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, δηλαδή από αύριο το πρωί, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο. Μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας αυτής της υποβολής των μηχανογραφικών, θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων και θα εκδοθούν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανακοίνωση των βάσεων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μάλιστα, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας η κυρία Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου του 2026. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Επίσης, με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία, απαντά η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, ενώ στο φως ήρθε κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιαστών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία έχει περάσει χειροπέδες σε 4 μέλη, ενώ αναζητείται ο εγκέφαλος της Σπύρας, η οποία σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ήταν πολύ καλά οργανωμένη.

0: Και ήρθε η ώρα όπως κάθε Πέμπτη, εδώ γύρω στις 10 παρατέταρτο, να καλημερίσω τον Αλέξη Δερμετζόγλου για να δούμε όλες τις νέες προβολές. Εκεί όπου ο Αλέξη ξεχωρίζει, νομίζω, γιατί την περιμένει πάρα πολλοί κόσμος στη συγκεκριμένη ταινία, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Είναι παγκόσμια πρώτη κιόλας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγει αύριο και όπως καταλαβαίνετε αυτή η ταινία 2 ώρων και 50 λεπτών αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος και να μου θυμηθείτε όλοι οι κανονικοί και όλοι οι πειραγμένοι από αύριο κιόλας θα έχουν γεμίσει τα Facebook, το διαδίκτυο κτλ. Λέγοντας συμφωνίες, ασυμφωνίες κτλ. Χωρίς να υπολογίζουν ότι υπάρχει ένα σκηνοθέτης που έχει ένα δικό του όραμα. Διότι ναι, σαφώς η ταινία είναι διαφορετική, σαφώς μερικές παραψοδίες στα γρήγορα ξεπετιούνται, σαφώς μερικές δεν υπάρχουν, σαφώς ορισμένες συμπυκνώνονται η μία μέσα στην άλλη, αλλά εδώ μιλάμε για την προσωπικό όραμα του σκηνοθέτη. Λοιπόν, αρχικά σε επίπεδο ψυχαγωγικό να πούμε αν η ταινία βλέπετε, είναι παρά τις 2 ώρες και 50 λεπτά, βλέπετε πολύ καλά, είναι γυρισμένη σε φιλμ. Είναι καλύτερα φυσικά πρόταση κάνω, δεν διαφημίζω κανέναν, έτσι, να τη δείτε όχι σε κανονικό κινηματογράφο αλλά υποδιασμένο με αυτά τα ειδικά μηχανήματα κτλ. Που είναι βέβαια πολύ πιο αλμυρό το εισιτήριο, τουλάχιστον 4 ευρώ παραπάνω. Και είναι εξαιρετικός ο Matt Damon, ο οποίος είναι στην κυριολεξία εξαρτημένος και όλα καλά. Τώρα, τα προβλήματα τα οποία μπορεί να βρει ένας κόσμος είναι ότι υπάρχει μπέρδεμα των λωτοφάγων με το νησί των θεάκων. Η κοπέλα η Καλυψό του δίνει ένα να φάει ένα λωτό και γι' αυτό μένει εκεί και πάρα πολύ καιρό, λέω το κυριότερο. Επίσης έχουμε περισσότερο χρόνο αφιερώνει η ταινία σε σχέση του με τον Τηλέμαχο και τη γυναίκα του, ενώ στα άλλα ήταν τελείως εικονογραφική. Κάποιες αψοδίες δεν υπάρχουν. Η σχέση του με τον Πολύθυμο είναι σχέση ενός έξυπνου με ένα άσχετο και χωρίς πνεύμα τέρας. Λάθος είναι, ο Πολύθυμος, το τέρας ήταν, ο Κύκλοπας ήταν έξυπνος και γι' αυτό η μάχη ήταν πιο δύσκολη. Αυτά είναι που περίπου να βρουν τα αρνητικά όσοι θα αρχίσουν να ψάχνουν και να ψιθυρίζουν διάφορες ιστορίες. Η ταινία όμως, επαναλαμβάνω, είναι η προσωπική ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν, ενός διεθνού σκηνοθέτη, ο οποίος έχει δικαίωμα να κάνει όσες παρεμβάσεις θέλει. Γι' αυτό είχαμε και την πρώτη διαμαρτυρία, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν Έλληνες ηθοποιοί. Λοιπόν, υπάρχει ας πούμε και το εγώ κουλτούρα για τη μαύρη Ελένη, τα είπαμε αυτά και άλλη φορά. Η ταινία σου ανοίγει τα μάτια, σου ανοίγει ορίζοντες, γιατί πάνω απ' όλα εκεί μένει, να το πούμε αυτό το πράγμα, και είναι πολύ σημαντικό, εκεί μένει μου, στο μεγάλο ταξίδι, στην αγωνία για επιστροφή, στο κίνδυνο, στην παραπλάνηση που μπορεί να σου συμβεί στη ζωή, αυτό σημαίνει και στην πραγματικότητα. Ξεκινάμε για κάτι και κάτι άλλο μας, όχι για ένα ταξίδι, καταλαβαίνω, για ένα τρόπο ζωής και μας συμβαίνει κάτι άλλο. Σε αν δούμε μια γυναίκα κάτι άλλο και παραπάνω. Για το θέμα της ταυτότητας, γιατί κανένας δεν τον αναγνωρίζει στην αρχή όπως ξέρουμε, για τον νόστιμο νήμα, δηλαδή βλέπουμε εδώ το πανανθρώπινο του ομήρο και ο κόσμος, οι θεατές θα πρέπει να αναγνωρίζουν στην ταινία αυτά τα στοιχεία, το πανανθρώπινο της ταυτότητας. Και μετά, όπως ξέρετε, η προσωπική μου άποψη και προσωπική, όπως είπατε, άποψη της εκπομπής σας είναι ότι δεν χειραγωγούμε κανέναν, ούτε παίζουμε ρόλο διαφημιστή να στείλουμε κόσμο εκεί πέρα. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς είναι προγραμματισμένος, έχει κόψει και στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κοπεί 13.402 εισιτήρια νωρίτερα. Η προσωπική μου άποψη είναι πολύ σημαντική. Πολύ θα συζητηθεί πάρα πολύ. Όσο για τα εισιτήρια, δε, μη συζητάμε. Θα κάνει μεγάλο ρεκόρ εισιτηρίων και στην
0: Αλέξη,
1: Ελλάδα.
0: Εσύ ασπάζεσαι τώρα την άποψη ότι είναι η πιο μεγαλειώδης ταινία του συγκεκριμένου σκηνοθέτη.
1: Ο Νόλαν έχει κάνει κι άλλες. Η ταινία του Ντουνκέρκη είναι καταπληκτική ταινία. Αλλά εδώ και το Οπενχάιμερ.
0: Οπενχάιμερ, ναι.
1: Αλλά εδώ κάνει κάτι διαφορετικό, κάνει κάτι προσωπικό. Και στον Οπενχάιμερ τον είδε με το δικό του τρόπο, με το τελείως διαφορετικό του τρόπο. Παίζει πάρα πολύ, φίλτατε μου, συνάδελφα αγαπημένα, παίζει πάρα πολύ με τον χρόνο. Η ταινία σου, η κυριολεξία είναι ένα όχημα. Σε παρασύρει σε ένα ταξίδι μυστηριώδες, σκοτεινό, κάπου αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Αυτό το βρήκα, δηλαδή, διαδραστικά στοιχεία μέσα. Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Όσοι δεν θέλουν να δουν Οδύσσια και δεν θα βρουν Οδύσσια, θα δούνε θα δούνε την ταινία ο Μεγκρέ και η δολοφονημένη ερωμένη του πρέσβη, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλό αστυνομικό φιλμ, περνάς πάρα πολύ καλά, έχει πολύ έτσι μυστήριο και η ιδιοφία του Μεγκρέ να ανακαλύπτει παράξενους πόνους, έχει πολιτικά και κοινωνικά στοιχεία. Επίσης επαναλαμβάνεται μετά από χρόνια η γνωστή ταινία του Σταύρου Τσόλη, το Ασπερινώνει γυναίκες, με τον Πουλάκη και πολλούς άλλους ηθοποιούς, η οποία είναι η πιο αγαπημένη του ταινία, όπου ανταλλάσσουν διάφορα αστεία, παράξενα πράγματα συμβαίνουν και διάφορα τέτοια πράγματα. Και φυσικά υπάρχει μια παράξενη ταινία με παράξενο τίτλο, DJ, δηλαδή αυτό που κάνει τον ρόλο DJ, Βοσκός. Είναι μια ταινία από την διπλανή μας χώρα, από τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι όπως είναι τη Βόρεια Μακεδονία, όπου είναι η ιστορία ενός μικρού παιδιού, ο οποίος δεν μπορεί να σπουδάσει γιατί δεν έχουν χρήματα στην οικογένεια, τον κάνουν βοσκό, και εκεί απάνω στο πάθος του για μουσική καταφέρνει και εισδύει σε μια παράνομη ρέιντ συναυλία, βγάζει ένα βίντεο και γίνει το ήρωας του χωριού. Ξέρεις, σε μια μικρή χώρα, σε μια μικρή κατάσταση, η πρώτη μας χώρα είναι μια χαψιά, ας πούμε, και τα λοιπά, ιδιόρυθμη. Και από εκεί και μετά ξεκινάει η περιπέτεια του μικρού. Η ταινία πήρε πολλά βραβεία. Θέλω να πω να μην έχουμε καμία προκατάληψη. Εμείς πια έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχουμε καμία σχέση με τις αντιθέσεις του παρελθόντος. Δεν μπορεί να μας ξεγελάσει το θέμα ότι είμαστε ρατσιστές και δεν βλέπουμε μια ταινία από την διπλανή χώρα. Θα μου πείτε, η ταινία είναι φτηνή, χαμηλού κόστους. Στην Βόρεια Μακεδονία ακόμα δεν έχουν αναπτύξει το κινηματογράφο όσο καλά πρέπει, αλλά είναι μια πολύ καλή ταινία. Επανέρχομαι όμως στο γεγονός της ημέρας, αφού τα είπαμε όλα γιατί ο κόσμος μας ακούει, ότι σαφώς η Οδύσσια δεν θα κουράσει. Απαντώ σε πράγματα τα οποία θα ρωτούσαν ποτέ κάποιοι θεατές. Θα κουράσουν, θα κουραστούμε 2 ώρες και 5 λεπτά. Όχι. Σε ορισμένους κινηματογράφους στο κέντρο της πόλης. Να πω και μια ταινία που παίζω και σε κινηματογράφους στο κέντρο της πόλης. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Και σε χειμερινούς και σε θερινούς. Δεν θα κουράσει γιατί θα κάνει και 3 διαλύματα σε κάποιους κινηματογράφους. 2 συγγνώμη διαλύματα. Γιατί έχει έναν αέρα τέτοιο που, ενώ ότι ξέρεις την ιστορία, ξέρεις ότι ο Οδυσσέας στο τέλος θα γυρίσει, θα σκοτώσει τους μυστήρες, τα κλασικά ας πούμε, θα έχει μια καλή σχέση με το γιο του και θα ξαναβρει την σύζυγό του, αλλά έχει πάλι την ένταση τι θα συμβεί, πώς θα συμβεί. Περιμένεις δηλαδή ανά πάσα στιγμή το εφεύρημα του σκηνοθέτη, πώς θα σου δώσει, ειδικά η σκηνή με τον Πολύθυμο, είναι πολύ χιουμοριστική, είναι ένα κακάσχημο πλάσμα, και το βγάζει επαναλαμβάνω σε αντίθεση με ότι έχει ο Όμηρος, τον βγάζει και ένα τελείως χωρίς πνεύμα άτομο ουσιαστικά, και φυσικά η ταινία είναι διαχρονική, μιλάει και για το εγκατάλειψη του της ψυχικής αιστείας, μιλάει και για το έντονο φλερτ και την πιθανή απιστία μιας γυναίκας που σύζυγός σου χτύπη. Μιλάει για την διεκδίκηση μιας ωραίας γυναίκας από πάρα πολλούς, αυτό είναι ένα σημαίνει. Μιλάει για τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα, διότι ένα βασίλειο είχε και συμφέροντο.
0: Ναι, και περνάει πολλά μηνύματα με αυτόν τον τρόπο.
1: Οι μισοί δεν θα πέρανε μόνο την ωραία Πινελόπη, ο Αντίνος δηλαδή είναι ακρίβα και ρωτευμένη, θα πέρανε και όλα τα υπάρχοντα, δηλαδή υπάρχουν και στοιχεία κοινωνικά, οικονομικά κτλ. Για να μην σας ζαλίσω άλλο, περισσότερο το απόγευμα με τον Θανάση Γάτη του Διευθυντή του 1958 στην εκπομπή για τις νέες ταινίες, με περισσότερα νέα, περισσότερες παρεμβάσεις, και είναι πολύ σημαντικό ότι η ταινία παίζει στην Ελλάδα σε παγκόσμια πρώτη. Αύριο ανοίγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε στις άλλες εκπομπές θα έχω να σας πω περισσότερα. Ενώ από αύριο, Χρήστο, να περιμένεις πάρα πολλές αντιδράσεις στο Facebook. Μα πάρα πολλές αντιδράσεις.
0: Λογικό και αναμενόμενο είναι νομίζω. Όλοι θα γίνουμε κριτικοί και κινηματογράφου.
1: Ξέρεις, όλοι ακριβώς, όπως λένε, αν ήμουν πρωθυπουργός, να δεις πώς θα είχαμε ανεβάσει τις συντάξεις κτλ. Όλοι αύριο θα πούν, μα τι είναι αυτά, χωρίς να λένε ποιος είναι ο Χρήστος Βερνόλων. Αυτά συμβαίνουν ειδικά στη χώρα μας, η οποία τελικά είναι έρμη διαφόρων κουτσουμπουλιών και τα λοιπά.
0: Όπως και από χθες γίναμε όλοι προπονητές ποδοσφαίρου μετά τον ημιτελικό Αργεντινή Αγγλία.
1: Ακριβώς, γιατί η Αγγλία πέρασε τόσο μαζική άμυνα και μετά και τα λοιπά. Λες και μπορούσε, άμα φας τόσο πίεση, μπορείς να μην γυρίσεις πίσω. Συγγνώμη που θα το πω και εγώ αυτό το πράγμα. Είναι εξαιρετική πίεση που θα φας.
0: Ακριβώς.
1: Από μένα, να είσαστε όλοι καλά, τα λέμε τα
0: πρώτα. Καλή σου μέρα, Αλέξη. Ήταν ο Αλέξης Δερμετζόγλου με την πρότασή του για την Οδύσσια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βούλα Σαΐτη, επιστρέφουμε στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημάνει για εκδήλωση φωτιά σε δασική έκταση στη Μυτιλίνη. Επιχειρούν χερσαίες και εναέριες δυνάμεις, ενώ η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα σε δασική έκταση στον προφήτη Ηλία Παρακύλων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν. Στο μεταξύ, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και ολόκληρη η Κρήτη βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό επίπεδο 4 για το ενδεχόμενο εκδήλωσης φωτιάς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων και περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα χθες στη Χαλκιδική, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από την Μολδαβία, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των επιβενώντων χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική, ενώ ο οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου. Συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σφυροκοπούν στόχους στο Ιράν. Ο Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβρη του 24, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Στις 12 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα από τα 2 αρχηγικά μέλη. Τα μέλη της οργάνωσης από τον Ιούνιο του 2022 είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με διαρκή δράση και καθορισμένους ρόλους, με σκοπό τη συστηματική τέλεση τοκογλυφικών πράξεων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Με τη δικογραφία σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν εκ νέου οι έρευνες από σκάφη του λιμενικού για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Χτες το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, αλλά οι έρευνες για τον 69χρονο παραμένουν προς το παρόν άκαρπες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Χρήστο Παναγόπουλο, στην Αθήνα και στο liberal.gr. Χρήστο, καλή σου ημέρα.
1: Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Για να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, πώς διαμορφώνεται, διότι οι μέρες οι οποίες περνούν είναι ιδιαίτερα έτσι έντονες και φορτισμένες σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό σκηνικό και με το πολιτικό σκηνικό. Επισκέψεις περιοδίες του Πρωθυπουργού σε διάφορες περιοχές. Στον ΣΥΡΙΖΑ αναμένουμε την εκλογή νέου Προέδρου. Στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να ξεκολλήσουν τη βελόνα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω πάντως ότι, Χρήστο, η κεντρική εικόνα της ελληνικής πολιτικής επικαιρότητας είναι ότι ήδη έχουμε εισέλθει σε μια παραπεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή είναι η δική μου η εκτίμηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, έχει προσδιορίσει τις εκλογές για την άνοιξη του 2027 και έχει θέσει ανοιχτά τον στόχο μιας τρίτης αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το είπε και χθες στη Βόρεια Εύβοια.
1: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, μένει να δούμε τι θα πληρώσει στο λεγόμενο καλάθι της ΔΕ. Και γι' αυτό έχουμε και σήμερα, νομίζω το μεσημέρι στις 12, είναι και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συνεδριάζει, ναι, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και να δούμε λίγο τι θα γίνει και στη συνέχεια. Γιατί οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Και βεβαίως υπάρχουν πάντοτε και αυτά τα σενάρια, τα οποία, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για το θέμα του αν θα προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές ο Πρωθυπουργός. Ακούγονται πολλά. Έχουν ακουστεί κάποιες πιθανές ημερομηνίες ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο. Βέβαια, ο ίδιος σε κάθε δυνατή περίπτωση, όταν ερωτάται σχετικά, απαντά ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους ή την άνοιξη του 2027.
0: Υπάρχουν όμως δύο σχολές, Χρήστο, και τι εννοώ με αυτό. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι εισηγούνται πρόωρες εκλογές τώρα, στη λογική ότι πάμε, Πρόεδρε, τώρα γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει με το χειμώνα, έτσι όπως είναι η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τη συνέχιση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει άλλη σχολή που λέει ότι ας ανακοινώσουμε τώρα τα μέτρα, το πακέτο παροχών στην έκθεση, ας γεμίσουν εντός εισαγωγικών οι τσέπες των πολιτών και πάμε μετά σε εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν είναι ναι ή όχι σε πρόωρες εκλογές.
1: Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να καταλάβουμε λίγο πού θα καθίσει η μπύλια. Γιατί η εισήγηση του να πάμε σε πρόωρες εκλογές αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο πολύ θα μπορούσε να βοηθήσει. Ήδη βλέπουμε ότι από μια πλευρά υπάρχει το ζήτημα ότι έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι σε μια, θα το έλεγα, απίσχυνση αποσύρθουν. Με βάση και τα τελευταία δεδομένα και αυτό το οποίο γίνεται, δείχνει ότι δεν μπορεί πλέον να παίξει, να διαδραματίσει κανέναν απολύτως ρόλο. Υπάρχει μια σοβαρή διαρροή στελεχών. Έχουμε πάρα πολλές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και στελεχών και ανθρώπων που ήταν πολύ κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει ένας απίστευτος κατακαιρματισμός και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο της αντιπολίτευσης, ενώ θυμούμε ότι όμως το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να μην μπορεί να αξιοποιήσει τίποτε από όλα όσα φαίνεται να αξιοποιεί η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή να πάμε σε εκλογές, αλλά να πάμε σε εκλογές με τι, πώς. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να πάμε σε εκλογές. Με βάση συντάγματος, αυτό το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι για να πάμε σε εκλογές θα πρέπει να, σε πρόωρες εκλογές, θα πρέπει να είτε ο Πρωθυπουργός να επικαλεστεί κάποιον σοβαρό οικονομικό λόγο, είτε αντίστοιχα έναν σοβαρό εθνικό λόγο. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πάντως, το κουμπί του εφηβιασμού, εν προκειμένου, ανήκει σε έναν και μόνο άνθρωπο, γι' αυτό και λέγεται πρίμους σόλους, δηλαδή πρώτος μόνος, και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Και νομίζω είναι ξεκάθαρο και από τις χθεσινές του αναφορές στη Βόρεια Εύβοια ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά θετική ψήφο, δηλαδή προτάσει τα έργα τα οποία προχωρούν, ολοκληρώνονται και παραδίδονται, προτάσει την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και περιμένει να κρυφεί από αυτό. Γιατί το λέω διότι μέχρι στιγμής τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας είχαμε το κακό συνήθειο όταν πηγαίνουμε στην κάλπη να καταψηφίζουμε, να ψηφίζουμε αρνητικά. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αλλάξει αυτόν τον τρόπο σκέψης.
1: Προσπαθεί να αλλάξει αυτόν τον τρόπο σκέψης και λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξουν και κάποιες συνενέσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέει μόνιμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι ακόμα και σε θετικές διατάξεις ή μεταρρυθμίσεις οι οποίες έρχονται σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου υπάρχει μια άρνηση από πλευράς κομμάτων αντιπολίτευσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά. Και σε κάποια ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει συνένεση. Δηλαδή είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφώς πιο στιβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αρκεί να δούμε τρίστο, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η μεγαλύτερη, δεύτερη, νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αυτό από μόνο του δίνει μια πολύ σαφή εικόνα. Δίνει μια σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο πολιτικό μας πεδίο εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είναι ένδειξη υγείας, κοινοβουλευτικής υγείας.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει φυσικά και στον ορίζοντα το διαφαινόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θεωρείς ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση ή απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει αποστασιοποιηθεί, έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Θα απαντήσω με αυτό το οποίο μου είχα ρωτήσει ο ίδιος ως δημοσιογράφος τον γνωστό πολιτικό αναλυτή τον Ανδρέα Βορδενιώτη. Ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει δοκιμαστεί. Το αν θα προχωρήσει, αν θα κάνει κόμμα, προφανώς ενδεχομένως να θέλει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα το προχωρήσει. Όσο και αν λένε ότι θα το προχωρήσει, όσο και αν ακούγονται φωνές ότι θα το προχωρήσει, το γεγονός ότι έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά να κάνει τις όποιες ανακοινώσεις. Και πάλι, ας πούμε ότι το κάνει. Ας πούμε ότι προχωράει όντως στην ίδρυση του κόμματος. Τι ποσοστό θα πάρει? Γιατί μένει να δούμε και σε ποιους απευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς. Και αντίστοιχα, θέλω να σου πω και το εξής. Επειδή βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις μια δυναμική αντίστοιχα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, φιγουράριος δεύτερη δύναμη. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξεχνά. Προφανώς υπάρχει η λεγόμενη φθορά στο διαφορά την κυβέρνηση. Μετά από πόσο χρόνια εξουσίας, έτσι. Αλλά, ξέρετε τι, η δημοσκόπηση είναι μια ενδεικτική εικόνα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Όλα κρίνονται στην κάλπη. Και στην κάλπη, ο κόσμος, όταν πηγαίνει να ψηφίσει, έχοντας ήδη βιώσει, σας θυμίζω, αλλεπάλληλες κρίσεις από το 2010 και για πολλά χρόνια έπειτα, γνωρίζει πλέον ότι όταν θα φτάσει στην κάλπη, θα πρέπει να σκεφτεί με γνώμονα όχι μόνο το δικό του μέλλον, αλλά και το μέλλον των παιδιών του.
0: Ναι. Χριστό.
1: Άρα, ναι. Αυτό με να τελειώσω σε αυτό μόνο που λέω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα. Δεν δίνουν όμως την τελική εικόνα, γιατί εκεί τελικός κριτής και εκείνος που αποφασίζει, γιατί είναι άλλωστε και δικό του συνταγματικό αναφέρεται το δικαίωμα, είναι ο κυρίαρχος λαός.
0: Επειδή μιλούμε για την κρίση και για την αξιολόγηση και για το πώς θα πάει ο ελληνικός λαός στην κάλπη και επειδή γίνεται μια συζήτηση μεγάλη το τελευταίο χρονικό διάστημα για το γεγονός ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει παγιωθεί στην δεύτερη θέση. Τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός με ποιο ποσοστό κρίνεται και αξιολογείται? Το 15% που συγκεντρώνει σήμερα το αξιολογούμε με βάση το μηδέν, δηλαδή ότι ξεκινά τώρα μια νέα προσπάθεια, τον αξιολογεί κάποιος με το ποσοστό το οποίο έλαβε στις εθνικές εκλογές του 2015 ή με το ποσοστό του 2019?
1: Εγώ πιστεύω ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, σας θυμίζω ότι έφυγε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ με το ποσοστό των προηγούμενων εκλογών. Τι είναι αυτό το ΣΥΡΙΖΑ? Έφυγε το ίδιο αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και ξαφνικά έρχεται, επιστρέφει στην πολιτική σκηνή ως περνώντας μέσα από μια κολυμπήθρα του Φιλοάμ, όπου όλα περνάνε, ας με τραπεί έκφραση, με το κανένα συνδοδί, αντιλαμβάνεστε τι λέω,
0: ναι.
1: Αλλά ο κόσμος δεν ξεκνάει. Δεν ξεκνάει την συγκίνη με τα capital controls, δεν ξεκνάει πώς έζησε μια ολόκληρη εποχή και πώς διαμορφώθηκαν τα πράγματα. Πώς φτάσαμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Τι είχε γίνει με το περίφημο δημοψήφισμα, το περιβόητο δημοψήφισμα. Θυμάστε, με τους χορούς, τις πλατείες και όλα αυτά τα οποία γίνανε. Ή τις κλειστές τράπεζες. Όλα αυτά δεν είναι. Νομίζω πολλές φορές και το έχω πει επανειλημμένα ότι ο κύριος Τσίπρας αισθάνομαι ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους. Μόνο που είναι λάθος αυτό. Διότι καλό ή κακό το ελληνικό λαό δεν ξεχνά. Δεν μπορεί να ξεχάσει. Και γι' αυτό ορισμένες φορές, όσο και αν προσπαθεί να αποσύσει, να αποτιμάσει από πάνω του αυτότητες, σκέψεις, ιδέες, οι οποίες τον συνόδευαν στον πολιτικό του βίο, είναι αδύνατο. Γιατί καλός ή κακός, κανείς μας δεν ξεχνά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να περαστεί και ως μήνυμα προς όλες τις πλευρές, διότι κανείς πλέον δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο. Ο κόσμος περιμένει, έχει συγκεκριμένα προβλήματα από την τελευταία. Για ακρίβεια, το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Το 89% των ερωτηθενών βλέπουμε, παραπάνω, σχεδόν 9 στις 10 πολίτες λένε το ίδιο πράγμα, ότι η ακρίβεια είναι ένα μείζον πρόβλημα. Ο κόσμος έχει προβλήματα.
0: Και αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή θα ψηφίσει με γνώμονα και το τι έχει στην τσέπη του. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να διαχειριστεί ή ένα κόμμα να διαχειριστεί το ζήτημα της ακρίβειας, η οποία προφανώς και δεν θα εξαφανιστεί από την δημόσια συζήτηση αμέσως μετά τις εκλογές, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει. Ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο δίζελ στο τέλος Αυγούστου. Και περιμένουμε να δούμε τι θα βγει. Το πολιτικό ερώτημα είναι κατά πόσον οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν αισθητές στην τσέπη του καταναλωτή. Ξέρουμε ότι ήδη η αντιπολίτευση θα υποστηρίξει ότι πρόκειται για προσωρινά και αποσπασματικά μέτρα. Το ζητούμενο όμως πάντοτε είναι να βλέπουμε λίγο τι συμβαίνει. Γιατί και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεν μπορούμε να πάμε πλέον σε παροχημένες λογικές πλειοδοσίας, εγώ θα δώσω τα περισσότερα πράγματα. Δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια.
0: Και μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Λεσπρόβεντα δεν υπάρχουν. Και άκουγα με ας το πούμε με έκπληξη, με δυσάρεστη έκπληξη, το να κυβέρνησε τη σημαντική σας αντιπολίτευση. Να μιλάει στη Βουλή. Και όταν ρωτήθηκε από τον Πρωθυπουργό πώς κοστολογεί τα μέτρα που προτείνει. Και ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ έφτανε το γενικό λογιστήριο του κράτους ότι είναι μια αυθαίρετη υπηρεσία. Μα είναι ένα θεσμικό όργανο το γενικό λογιστήριο του κράτους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το πώς υποτιμάται με αλφαγιώτα το κομμάτι, το ζήτημα των θεσμικών οργάνων και κατ' επέκταση των θεσμών δημιουργεί μια πολύ άσχημη εικόνα προς τα έξω, στον κόσμο. Ότι γι' αυτό υπάρχει και η κρίση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Αν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, για παράδειγμα, ένα θεσμικό όργανο, όπως είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που αναφέρει ότι από εδώ μέχρι εδώ, από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β, μπορούμε να κινηθούμε. Αν δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε αυτό, τότε προφανέστατα έχουμε πρόβλημα.
0: Χριστό, και επειδή γίνεται και μεγάλη συζήτηση και για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου ότι στην ουσία δεν έχει αυτή τη στιγμή να προσφέρει κάτι στον πολιτικό διάλογο που είναι σε εξέλιξη γιατί ασχολείται μέσα με τα εσωκομματικά του. Η εικόνα χάους που επικρατεί αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι το Σάββατο θα εκλεγεί νέος πρόεδρος, ήδη ο Παύλος Πουλάκης προέτρεψε την Ρένα Δούρου να μην κατέβει ως υποψήφια απέναντί του. Θεωρείς ότι έτσι όπως εξελίσσεται το τοπίο, ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε μια νέα διάσπαση όπου τα κομμάτια του θα καταλήξουν στο ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως στην Ελλάδα?
1: ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, δεν αντιμετωπίζει απλώς μια απλή εσωκομματική κρίση, αλλά πλέον είναι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πολιτικής και κοινοβουλευτικής επιβίωσης. Η κατάρρευσή του, γιατί φαίνεται από αυτή την εικόνα που αναδύει, απελευθερώνει ψηφοφόρους, στελέχη και βουλευτές, κυρίως προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και σίγουρα να διαμορφώνει συνολικά τον χώρο της κεντροαριστεράς. Και την ίδια στιγμή, σας το είπα και στην αρχή, έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις, οι οποίες ήσαν σοϊδών. το κόμμα έφτασε να πέφτει προσωρινά στους 17 βουλευτές και να γίνεται τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη κάτω από το ΚΚΕ. Το πέφτουν πιο πολλάκι και ξαφνικά πλέον ξαναγίνανε 18. Αλλά την ίδια στιγμή οι ανεξάρτητοι, το επισημαίνουμε αυτό, ανέρχονται σε συνολικά 46 βουλευτές.
0: Δεύτερη δύναμη. Έτσι ακριβώς.
1: Και δεύτερη δύναμη.
0: Και θα είναι μια δεξαμενή η οποία θα έρθει και θα αλλάξει και τα δεδομένα ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα στη λογική των μεταγραφών. Τι θα γίνει ακριβώς. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Χρήστος Παναγόπουλος, δημοσιογράφος από το liberal.gr. Συζητήσαμε την πολιτική επικαιρότητα και ακολουθεί η Βούλα Σαΐτη με τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διώξεις 22 πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ο Παύλος Πολάκης, που επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το επίκεντρο, η πορεία των έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για την διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Την ανεξαρτητοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Πόπη Τσαπανίδου. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 3 από τα 4 μέλη οικογένειας Μολδαβών σκοτώθηκαν σε σύγκρουση γιο ταχύ με βιτιοφόρο. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σφυροκόπημα στο Ιράν. Αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση στη Μυτιλίνη. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα θίξουμε τώρα ένα ιδιαίτερο θέμα, που είναι το δημογραφικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα γερνάει. Το 2025 θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια, οι άνω των 65 χρόνων θα ανέλθουν στο 35% του πληθυσμού. Είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή, δεδομένου ότι η Ελλάδα σε όλα τα συνέδρια αναφέρεται ως η χώρα με τη μεγαλύτερη δημογραφική κρίση. Και φαίνεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια καταγράφτηκε μία μείωση 44% στις γεννήσεις. Είναι στοιχεία σοκ αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και καταγράφηκε το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Θα καλημερίσω τον Νίκο Καρανικόλα, καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και θα συζητήσουμε μαζί του για την συρρήκνωση της Ελλάδας με το δημογραφικό να αποτελεί, κύριε Καρανικόλα, αυτή τη στιγμή μία εθνική πληγή, τη μεγαλύτερη ίσως πληγή της χώρας. Καλημέρα.
1: Έτσι, καλημέρα κύριε Τσαλικίδη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε, το δημογραφικό τίνει να γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Η Ελλάδα συνεχίζει να μικραίνει, συνεχίζει να γερνάει και αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι έχει τεράστια ζητήματα και θέματα σε σχέση με το ασφαλιστικό, με την παραγωγική δομή της χώρας,

0: είχαμε πάντα πάνω από 100.000 γεννήσεις μέχρι το 12. Ποτέ δεν είχαμε πέσει. Αν γυρίσουμε πολύ πίσω, θα δούμε ότι τη δεκαετία του 40 είχαμε, δηλαδή περίπου 80 χρόνια πίσω, είχαμε πάνω από 200.000 γεννήσεις στην Ελλάδα. Έτσι, το νούμερο 65.594 μειούμε 4% μόνο σε ένα έτος. Επιτρέψουμε ακόμα μια πρόβλεψη ότι το 2026, χρόνο τέτοια εποχή, θα είναι ακόμα πιο χαμηλό, όπως δείχνουν τα πρώτα στατιστικά στοιχεία των γεννήσεων για τους μήνες του 26, το πρώτο εξάμηνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γεννήσεις μειώνονται διαρκώς, χωρίς σταματημό. Αυτό λοιπόν συνθέτει μια διαφορετική χώρα. Σήμερα η άνω των 65 είναι περίπου 22%, είμαστε από τις πιο γερασμένες χώρες της Ευρώπης. Πολύ γρήγορα, μέχρι το 2050, ένα στους τρεις ανθρώπους που θα περπατάει σε αυτή τη χώρα θα είναι άνω των 65, ενώ μόνο ένα στους 10 θα είναι ανήλικος κάτω από 16-17 έτη ζωής.
1: Μπορούμε να το θεραπεύσουμε όλο αυτό, κύριε Καρανικόλα, γιατί το συζητάμε. Η πολιτεία παίρνει πρωτοβουλίες, αλλά βλέπουμε ότι οι δείκτες κινούνται όλο και πιο χαμηλά. Και τελικά δεν ξέρω αν το ζήτημα είναι οικονομικό, δηλαδή μπορούμε να το διαχειριστούμε με κάποιες πολιτικές που έχουν οικονομικά κίνητρα, ή πρέπει να δούμε κάποιους άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση.
0: Έχετε πολύ δίκιο έτσι που σας θέλετε. Για να είμαστε ειλικρινείς, η πολιτεία σήμερα δίνει οικονομικά, αν θέλετε, οικονομικές παροχές στις νέες οικογένειες περισσότερες από ποτέ. Δεν είχαμε αυτές τις παροχές στην Ελλάδα προς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Και αυτό δεν αντιστρέφεται. Και αν το δούμε και διεθνώς, η Ουγγαρία, ας πούμε, κάποτε είχε φτάσει να δίνει στις νέες οικογένειες το 9% του ΑΕΠ. Η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, και δεν κατάφεραν να το αντιστρέψουν. Αποδεικνύεται λοιπόν στη δημογραφία ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Είναι ένα συνολικότερο δείκτη παροχών προς τις νέες οικογένειες που δεν έχει να κάνει μόνο ένα επίδομα γέννηση ή κάτι αντίστοιχο. Είναι πολύ πιο βαθύ το ζήτημα. Και αν δούμε κάποια μοντέλα διεθνώς που έχουν πετύχει να ανακόψουν αυτό το φαινόμενο, όπως ας πούμε πήγε το Σκανδιναβικό ή το Ισραήλ έχει κάνει κάποιες πολύ καλές πολιτικές, θα δούμε ότι τελικά είναι πολύ πιο βαθιές οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε στη χώρα για να μπορέσουμε σε καμία περίπτωση, αν θέλετε να μιλήσουμε την αυστηρή επιστημονική εικόνα, να το ανατρέψουμε. Αυτό είναι αδύνατο, ναι. Αλλά τουλάχιστον να το μετριάσουμε και σιγά σιγά να σταματήσουμε αυτή την άγρια κάθοδο, την άγρια συρρήκνωση της χώρας που βιώνουμε και θα συνεχίσουμε να βιώνουμε και τα επόμενα χρόνια. Φαίνεται ότι οι πολιτικές οι οποίες ασκεί η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία δεν θα μπορέσουν να το ανατρέψουν, γιατί έχει μπει σε μια τόσο μεγάλη καθοδική τροχιά που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη μόνο με οικονομικά κίνητρα να ανατραπεί η εικόνα που έχουμε.
1: Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια για να μπορέσει να παραμείνει και εκείνη ζωντανή. Αρκεί όμως μόνο αυτό, κύριε Καρανικόλα, δηλαδή το να δώσουμε σε κάποια ζευγάρια ως πολιτεία 10.000 ευρώ για να μετεκατασταθούν, όταν το πρώτο ζητούμενο έχει να κάνει με τις υποδομές, αν υπάρχουν δηλαδή σχολεία, αν υπάρχουν ιατρία, αν υπάρχουν θέσεις εργασίας προφανώς για να δουλέψει κάποιος. Άρα πρέπει να δούμε δηλαδή το ζήτημα σφαιρικά.
0: Εντάξει, για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολλές δεκαετίες, στη δημογραφική εξέλιξη της χώρας υπήρχε μια αλυσίδα. Συνήθως η παραγωγή γεννήσεων γινόταν στην περιφέρεια, δηλαδή είχαμε περισσότερα παιδιά ανά γυναίκα στην περιφέρεια, στα χωριά της Ελλάδος και λιγότερα στις αστικές περιοχές. Αυτή η αλυσίδα σήμερα έχει σπάσει. Δηλαδή, ενώ παλιότερα βλέπαν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνταν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ενώ είχαν γεννηθεί στην ελληνική περιφέρεια, στην ελληνική επαρχία, αυτό έχει σπάσει σχεδόν στο σύνολο στη ραχοκοκαλιά της χώρας. Σήμερα στα ελληνικά χωριά σπάνια βρίσκεται κάποιος να είναι κάτω των 65 ετών. Έχουν φύγει πια οι νέοι και δεν υπάρχουν οι οικογένειες όπως υπήρχαν παλιότερα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, με εξαιρέσεις. Δηλαδή, η Κρήτη ή οι Κυκλάδες ή γενικά τα νησιά του Νότιου Αιγαίου κρατάνε μια διαφορετική εικόνα. Για άλλους όμως λόγους. Για να γίνει αυτό, προηγήθηκαν πολλά. Κάποια στιγμή έφυγε μια τράπεζα, μετά έφυγε ένα ταχυδρομείο, μετά σταμάτησε να έρχεται ένα τρένο, αργότερα μειώθηκε ένα νοσοκομείο στο κέντρο υγείας. Η έλλειψη υποδομών της περιφέρειας, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος στήριζε την ελληνική επαρχία για πολλά χρόνια, οδήγησαν στη συρρήκνωση της περιφέρειας δημογραφικά, στο σπάσιμο της δημογραφικής αλυσίδας, στο έλλειμμα γεννήσεων από την ελληνική περιφέρεια και στα φαινόμενα τα οποία, ενώ ξεκίνησαν το 1980, ξεκίνησαν από τους ορεινούς όγκους της χώρας, σιγά σιγά πιάσαν την περιφέρεια, θα τα δούμε αργότερα να περάνε και στις μεγαλύτερες πόλεις.
1: Και επίσης νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία, δηλαδή. Πλέον το παιδί αντιμετωπίζεται ως τεκμήριο και όλο και κάνουμε παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες.

0: Άρα, έτσι ακριβώς είναι. Σκεφτείτε ότι η Ελληνίδα μάνα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι τις προηγούμενες δεκαετίες έκανε το πρώτο παιδί γύρω στα 20-25, τώρα το μεγάλο ποσό είναι 25-30 και τώρα πια πάει να γίνει 30-35 το πρώτο τέκνο για την Ελληνίδα μητέρα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή και ακόμα και αν υπάρχει υποβοηθούμενη γονιμότητα και άλλα ζητήματα που μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες, καθυστερεί η Ελληνίδα μητέρα να κάνει παιδιά, η Ελληνίδα και μητέρα και πατέρας, έτσι. Καθυστερούμε λοιπόν σαν νέα ζευγάρια να κάνουμε το πρώτο μας παιδί, με αποτέλεσμα τελικά να έχουμε πάρα πολλές οικογένειες μικρότερες. Σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ απλό για να δείτε ότι τελικά ακόμα και το στεγαστικό πρόβλημα που έχουμε στις μεγάλες πόλεις με τα αυξημένα ενίκια συνδέεται με το δημογραφικό. Δηλαδή σκεφτείτε το εξής. Ενώ έχουμε την τελευταία δεκαετία, μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών, περίπου 334.000 λιγότερους κατοίκους στην Ελλάδα, έχουμε 198.000 περισσότερα νοικοκυριά, τα οποία τα περισσότερα είναι ενός ατόμου ή το πολύ δύο ατόμων. Δηλαδή, έχουμε πια μια Ελλάδα με μοναχικούς ηλικιωμένους, με διαζύγια, με νέους που δεν παντρεύονται και τελικά όλα αυτά συνθέτουν μια διαφορετική χώρα.
1: Και με την γύρανση του πληθυσμού, φυσικά να μην ευνοεί και την οικονομία, και αυτό περιλαμβάνει και το ασφαλιστικό.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε τα χρόνια τα οποία κάποιος γίνει στη σύνταξη. Το ασφαλιστικό δεν θα μπορέσει να συνεχίσει με τους δείκτες που έχουμε σήμερα και αυτά που βλέπουμε. Σίγουρα θα βγαίνουμε στη σύνταξη όχι και στα 67, αλλά στα 70, στα 72, στα 74, στα 75 ίσως. Ανεβαίνει και το προσδόκιμο και φυσικά το ασφαλιστικό δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει και όχι μόνο το ασφαλιστικό, αλλά και γενικότερα το κοινωνικό κράτος δεν θα μπορεί να κρατήσει τις ίδιες αυτές τις παροχές που έχει σήμερα.
1: Και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Καρανικόλα, αρκεί ένα νούμερο. Η Ελλάδα έχασε περισσότερους από 562.000 κατοίκους σε 14 χρόνια. Αναφέρομαι δηλαδή σε γεννήσεις που είναι μια ολόκληρη πόλη. Mm-hmm. Μια μεγάλη πόλη, και αυτό νομίζω το αριθμός, αυτό το στοιχείο δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Για να κλείσουμε αυτό που είπατε, γιατί έχει σημασία. Κάθε χρόνο χάνουμε μια πόλη στην Ελλάδα. Δηλαδή και πέρσι και το 25 και το 24 και το 23 η γεννήση με τους θανάτους, η διαφορά είναι άνω των 50 και 60 και 70 χιλιάδων κατοίκων. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα χάνουμε μια μεγάλη πόλη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρανικόλα, για το χρόνο σας.
0: Εγώ για την φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρανικόλας, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Να σας πω ότι όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, συνεχίζοντας το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, και στην ουσία ακολουθεί και εκείνη τον δρόμο που έχουν χαράξει ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιείται λοιπόν η κυρία Τσαπανίδου, δεν παραδίδει την έδρα.

0: Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Δίπλα μας, δίπλα εδώ στο στούντιο μαζί είναι ο Βασίλης Βελαχόπουλος. Το μας είδες από συνήθεια με τη Μαρία.
1: Ναι.
0: Για να δούμε το τι έγινε χθες και θα το πω για να το βγάλω.
1: Όταν λείπει η Μαρία, όλα πάνε υπέροχα πάντως.
0: Έχει μια.
1: Όλα πάνε υπέροχα.
0: Όλα δεξιά.
1: Όλα δεξιά πήγαινε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πέρασε η Αργεντινή στο τελικό.
0: Δεν πέρασε η Αγγλία.
1: Δεν πέρασε η Αγγλία, που είναι και αυτό ένα πολύ βασικό παράγοντα.
0: Μια φοβική Αγγλία, η οποία θα το πω, έπαθε Άρη. Φοβήθηκε να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Μια χαρά να βρω ο άνθρωπο κι εγώ.
1: Το φοβερό είναι ότι αυτό ο σαρκασμό χαρακτηρίζει πολλού φίλου του Άρη στα social media. Τούχελ, έλα στον Άρη.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή είναι φοβερό, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει γενικώς στην Αγγλία, παρότι οι περισσότερες λέξεις πρέπει να πηγαίνουν στους νικητές και να πάνε στην Αργεντινή και να πάνε στο Μέση και να πάνε σε αυτό το οποίο έκανε, στο 88% κατοχή μπάλας μετά τον γκολ του Ρότζερς, στις 13 τελικές προσπάθειες, σε μια πολιορκία άνευ προηγουμένου. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η πολιορκία που έχουν κάνει οι Αργεντίνοι και κατάφεραν φυσικά να κάνουν και την ανατροπή και να περάσουν τον τελικό που θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, Ισπανία-Αργεντινή σε τελικό Μουντιάλ. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, σε τουλάχιστον βάθος 6 δεκαετιών, θα αναμετρηθούν στο παγκόσμιο κύπελλο Ισπανία και Αργεντινή. Ήταν στη φάση των ομίλων του 1966 που το πήρε η Αγγλία. Αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στους Άγγλους, γιατί έχουν γίνει πολλά. Γενικώς υπάρχει, να το πω κομψά, ένα χοντρό ξεφωνητό θα λέγαμε στον Τούχελ από τους Βρετανούς, δικαίως. Ο Ρούνεϊ τον πέρασε γενναίες 14 για τη διαχείριση που έκανε του παιχνιδιού και για τις αλλαγές κυρίως, γιατί χωρίζουν το παιχνίδι σε δύο μέρη. Ένα στο πώς το ξεκίνησε με την εντεκάδα και εκεί του πιστώνεται ότι κατάφερε να μια ομάδα όπως είναι η Αργεντινή να την περιορίσει, να μην κάνει φάσεις. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Νόμιζα ότι ήταν το πλάνο της Αργεντινής να μην ρισκάρει και είχε σημαδέψει όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο, γιατί και η Αγγλία μια φάση έκανε και έβαλε τον γκολ μάλιστα. Δεν έκανε άλλη φάση. Και να είναι οι αλλαγές και όχι μόνο το τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, αυτή η πολιορκία. Αλλά ρωτάνε μάλιστα τον Τούχελ και το ρωτάει και ο Ρούνεϊ ότι αν υποθέσουμε ότι η Αργεντινή δεν έβαζε τον γκολ το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ στο 92 και πηγαίναμε στην παράταση, η Αγγλία θα μπει στην παράταση με 5 στόπερ και χωρίς ακραίους επιθετικούς. Έχει το Ράσφορντ, τον ξέχασε. Το Μαντουέκε τον ξέχασε. Το Σάκα τον ξέχασε. Έκανε πάρα πολλά. Heartbreak είναι ο τίτλος που έχουν οι περισσότερες αγγλικές εφημερίδες. Τα tabloid. Χρησιμοποιούν την απογοήτευση του Μπέκαμ. Παρεμπιπτόντως η Βικτόρια Μπέκαμ αυτή φορά ήταν εκφραστική και εκδηλωτική μετά το ξεφωνητό που άκουσε.
0: Σε λάθος παιχνίδι.
1: Διαφωνώ με αυτό που κάνει η Αργεντίνη. Για τα Φόκλαντ που σηκώσαν και ο κόσμος, εντάξει ο κόσμος το καταλαβαίνω, αλλά ο ποδοσφαιριστής πρέπει λίγο να μην ανάβει τα αίματα, να το πω.
0: Θα σου πω
1: όμως
0: το γνωστό με τους παλμούς να χτυπούν κόκκινο.
1: Έλα όχι, λίγο, το είχαν έτοιμο. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει παιδιά όχι, τώρα μην πάμε στο 1982 και στον πόλεμο. Στην τελική ανάλυση χίλιοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, εντάξει, χίλιοι και περισσότεροι βέβαια Αργεντίνη. Ήταν λάθος για μένα αυτό. Ο Σκαλόνι είπε ότι πλέον δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο greatest of all time, δηλαδή ο καλύτερος όλων των εποχών, γιατί είναι ο Μέση. Και τελευταία, και αυτό που είπα νωρίτερα, ότι την Κυριακή το βραδάκι θα έχουμε τον τελικό.
0: 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα, ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
0: Να συμφωνήσουμε πάντως με αφορμή αυτό ότι ο αθλητισμός δεν είναι για λιγόψυχους. Θέλει να έχεις καρδιά για να μπορέσεις να το πάρεις.
1: Εννοείται. Αυτό που κάνει η Αργεντίνη χθες δεν έδειξε μόνο καρδιά, έδειξε πως το λένε οι ίδιοι, άλλωστε δεν μας καλέσει το Εσουρού, έχουν κοχώνες. Yeah. Δηλαδή είδες, τα δώσανε όλα, σαν να μην υπήρχε Αγγλία, δηλαδή σαν ήταν μόνοι τους. Έτσι το έβλεπαν. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Άρη στο μπάσκετ, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά το παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης και θα πω πάρα πολλά το απόγευμα στην εκπομπή. Γιατί αυτή η υπόθεση είναι από 10 Μαΐου και σήμερα έχουμε 16 Ιουλίου και ήταν μαϊστρική πραγματικά μαϊστρικός ο τρόπος διαχείρισης της υπόθεσης του Έλντ Ρόμπινσον. Παίκτης ο οποίος θα πάρει 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Παίκτης ο οποίος απέρριψε 2 ομάδες σε Ευρωλίγκα και τον οποίο προσπάθησε να προσεγγίσει και μία ελληνική.
0: Τι θα γινόταν αν τον έκλεινε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός?
1: Προσπάθησε. Ναι. Αυτό σου λέω. Είναι, ναι, είναι ναι, πολύ ναι. μεγάλη μεταγραφή. Όταν αρχές Μαΐου έμαθα ότι την απόπειρα που έκανε ο Άρης δεν έδωσα πολλές πιθανότητες, γιατί είναι παίκτης του NBA. Δηλαδή, να φανταστείς, το Δεκέμβριο που μας πέρασε, ο Παναθηναϊκός ήταν μεταξύ του Έλντ Ρόμπινσον και του Χέις Ντέιβις. Ναι. Και ο Ρόμπινσον είχε πει ότι, παιδιά, δεν έχω εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA, δεν θέλω να φύγω. Έχω two-way συμβόλαιο στο NBA, δεν θέλω να φύγω. Και έτσι πήγε στο Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια μεταγραφή επίπεδου ομάδας η οποία διεκδικεί την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, τι ψάρια θα πιάσει, αλλά αυτή η μεταγραφή είναι λεφτά στην τράπεζα. Και περιμένουν φυσικά και την οριστικοποίηση της υπόθεσης του Ιόπουλου.
0: Κρατώ το οριστικοποίηση.
1: Το τηλεφώνημα που δέχτηκα και πριν από λίγο μου είπε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού για τον το Ιόπουλο σε ένα ποσό το οποίο είναι κοντά στο εκατομμύριο, ότι η προσφορά του Άρη θα ανέβει λιγάκι. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Λίγες ώρες ακόμα και μάλλον αύριο θα έχουμε οριστική εξέλιξη.
0: Άρα σήμερα θα ξαναβγάζουν τη φανέλα από τον ντουλάπι, έτσι. Για τους αγώνες.
1: Έτσι πως είναι σήμερα τα πράγματα, ναι. Παντελής Χατζηδιάκος σήμερα το απόγευμα έρχεται για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Με τριετές συμβόλαιο και αγορά από την Κοπεχάγη. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει δανεικό με οψιόν αγοράς τον Νίκολας Φονσέκα από τη Λεόν. Αν δώσει, αν η ρήτρα αγοράς είναι, πώς το λένε, είναι υποχρεωτική, τον δίνει δανεικό η Λεόν. Αν όχι, δεν τον δίνει δανεικό. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Ντάνιελ Μουνιό, 19χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος ήταν στα θύματα υποδομής αναπτυξιακών ομάδων, μάλλον σε Ατλέτικο Μαδρίτης. Φιλικά παιχνίδια Rapid βγαίνει Παναθηναϊκός 4-1, φύτε σε ΑΕΚ 0-0. Και απόψη στις 10 η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 θα αντιμετωπίσει τη Σερβία για την προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική η οποία νίκησε το Ισραήλ με 66-79 και έτσι προκρίθηκε. Στο τένις ο Τσιτσιπάς στο Gstaad Open ζήτησε και έγινε η διακοπή του αγώνα με τον Jerome Kim, γιατί είχε χαμηλή τάση ρεύματος, δεν έβλεπε καλά και έτσι λοιπόν διεκόπη ο αγώνας. Ενώ η Σάκαρη προκρίθηκε στις 8 στο Athens Open, νικώντας τη Harriet Dart, συγγνώμη, και θα αντιμετωπίσει λογικά την Alicia Parks, η οποία είναι και νούμερο νομίζω 30-35 του στην κατάταξη. Είναι το πιο πιθανό δηλαδή, γιατί ο αγώνας γίνεται τώρα.
0: Μεταγραφές στο ποδόσφαιρο μόνο πάω κέρα.
1: Πολλά ζητάς, πάρα πολλά ζητάς, από εβδομάδα και αν. Και άμυνα θα πάμε να παίξουμε εγώ, εσύ, ποιον άλλον, ο Χριστίδης,
0: ο Ανδρέας, τον βλέπω και τον Ανδρέα.
1: Ο Ανδρέας
0: είναι. Αν και είναι δεκάρι.
1: Σύντροφο, εσύ, Ανδρέα. Τίποτα, εντάξει, άστο.
0: Χάνω 2 κιλάκια και είμαι έτοιμος να παίξω δίπλα στο Φαμπιάνο.
1: Εγώ πρέπει να χάσω 22 κιλάκια.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Με τη βοήθεια του Ανδρέα Κοράνη και του Γιάννη του Δημητρούδη, σας κράτησαμε συντροφιά μέχρι τις 11. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, στην ίδια ώρα, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, για τους βουλευτές Κρέκα, Μπουκόρος, Ενετάκη και Παπακώστα. Μεταξύ των διώξεων περιλαμβάνονται και αυτές εναντίον αρκετών πρώην ανώτερων δημόσιων λειτουργών αλλά και στελεχών πολιτικών γραφείων στο πλαίσιο έρευνας για αφαιρόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών έχουν τεθεί στο αρχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές πριν από λίγη ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στη Μυτιλίνη. Σε συναγερμό τέθηκε η πυροσβεστική όταν έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε φωτιά τις πρωινές ώρες σήμερα σε δασική έκταση στον προφήτη Ηλία Παρακύλων και ακολούθησε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Προς το παρόν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά. Σε πορτοκαλί συναγερμό, επίπεδο κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Χίος, Ψαράς, Άμμος, Ικαρία και η Κρήτη, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος για πολλές ακόμη περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που διεκομίσθη το πρωί από το Παπαγεωργίου νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας από τη Μολδαβία, το γιο ταχύ της οποίας συγκρούστηκε το απόγευμα χθες στη Χαλκιδική με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβρη του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Και η Πόπη Τσαπανίδου προστέθηκε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσαν τις τελευταίες ημέρες την ανεξαρτητοποίησή τους. Στο μεταξύ ο Παύλος Πολάκης που επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν εκ νέου οι έρευνες από σκάφη του λιμενικού για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή σκάφους, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Χθες το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, αλλά οι έρευνες για τον 69χρονο είναι προς το παρόν άκαρπες. Το σχέδιο νόμου για υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ κλήθηκε να σχολιάσει μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος. Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλό καιρό, να μας στέλνουν Παρασκευή στις 11 το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση για ένα δεκαήμερο και τη Δευτέρα που έρχεται να λύγει? Διερωτήθηκε ο κύριος Παπαδόπουλος και είπε ότι έπρεπε να γίνει μία μελέτη οικονομοτεχνική για το εγχείρημα. Η διαχείριση του νερού είναι τοπική υπόθεση και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, διευκρίνησε. Και μία ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά, θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επόμενη στάση ενημέρωση 102 FM, ραδιοθάλαμος του σταθμού. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Μπροστά από τα μικρόφωνα, Σαβρανίδης Εμίλιος και η κυρία Έφη Τσαμπάζη. Γεια σου, Έφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σήμερα είναι 5η, 16 Ιουλίου. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, καθώς υπάρχει πολύ έντονη και πολιτική επικαιρότητα, αλλά και γενικά επικαιρότητα. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι ότι βιάζεστε, είστε πολύ άσχολος, σας έβλεπα και χθες στην τηλεόραση.
2: Όχι, λυπάμαι, είμαι κοινοβουλευτής και πρόσωπος στην Βουλή και μόλις είχαμε και ένσταση αντισυνταγματικότητας, γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ για την ευελιξία.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τη νέα ιστορία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τους 4 βουλευτές, των οποίων τα ονόματα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο για την υπόθεση του ΠΚΒ.
2: Με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που ισχύει προφανώς για όλους και για τους αναδέλφους βουλευτές, είναι ωστόσο μια πάρα πολύ σοβαρή και ηχηρή εξέλιξη που επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργήσε ένα γαλάζιο σύστημα εξυπηρέτησης ημετέρων, φύλων, διασπάθησης ευρωπαϊκών πόνων που θα έπρεπε να έχουν κατευθυνθεί στους αγρότες μας, που αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και τον πρωτογενή τομέα και την επιστημιστική μας ασφάλεια. Έχουν ανάγκες. Έχουν πληγεί από την αύξηση του παραγωγικού κόστους, έχουν πληγεί από το ενεργειακό κόστος, έχουν πληγεί από τις παράνομες ελληνοποιήσεις και αντί να υποστηρίζονται, δυστυχώς πηγαίνανε στις τσέπες κάποιων απατεώνων που είχαν τις κατάλληλες πολιτικές διασυνδέσεις. Από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Είναι σαφές δε ότι μαζί με τους 4 συναδέλφους που οδηγούνται στη δικαιοσύνη θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, ένα χρόνο τώρα να μην έχουν προστατευτεί και δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγενάκης. Σας θυμίζω ότι στις 30 του Ιουλίου του 2025 πέρυσι, με ονομαστικές ψήφους, επιστολικές ψήφους, ονοματικοποιημένες, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να ορθώσει τύχος προστασίας με το άρθρο 86 καταστρατηγώντας το Σύνταγμα. Άρα θεωρώ ότι ό,τι και να κάνει πια η Νέα Δημοκρατία, έχει φανεί σε όλους η πολιτική και ενδεχομένως η ποινική ευθύνη μελών του κόμματος Νέας Δημοκρατίας για αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο που κάνει δυστυχώς την πατρίδα μας για μια ακόμα φορά το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης στην αγροτική πολιτική.
0: Πάντως η επίκληση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι σε τούτα όλα υπάρχει μια διαχρονικότητα, μια διασπορά από το παρελθόν που έρχεται. Και δεν φταίω μόνο οι ίδια. Διοίκησαν και άλλοι αυτή τη χώρα και έχουν αφήσει πίσω τους τέτοιου είδους εκκρεμότητες.
1: Και προσθέτω ότι δεν υπήρχαν και άτομα που εμπλέκονται με άλλο πολιτικό πρόσημο.
2: Προφανώς υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες σε όλα τα πεδία της δημόσιας διοίκησης, όμως δεν πρέπει να συγχαίει η Νέα Δημοκρατία και στο δημόσιο λόγο να γίνεται σύγχυση ανάμεσα σε στρεβλές διοικητικές πρακτικές ή και παρατυπίες ή και παρανομίες του παρελθόντος με ένα ολοκληρωμένο, καθετοποιημένο εγκληματικό σύστημα, μια καθετοποιημένη δομή οργάνωσης που με επικεφαλής τον διοικητή ενός οργανισμού, με πολιτική ανοχή, υποστήριξη από το Υπουργείο, από πολιτικά πρόσωπα, από βουλευτικά γραφεία, εξυπηρετούσε γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές, μέλη τοπικών οργανώσεων, υποψήφιους βουλευτές. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν πλέον καταγραφεί και πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που αναγνωρίζουμε και ισχύει ως διαχρονική παθογένεια στον αγροτικό τομέα και στην κοινή αγροτική πολιτική και σε ένα ολοκληρωμένο εγκληματικό σύστημα που είχε ένα συγκεκριμένο modus operandi, μια λειτουργία δηλαδή που κατέληγε εις βάρος συνολικά της αγροτικής μας οικονομίας. Άρα προφανώς δεν κλείνουμε τα μάτια στις βελτιώσεις που πρέπει να υπάρξουν στην πολιτική στον αγροτικό τομέα, όμως η δικαιοσύνη πρέπει να αποφανθεί συγκεκριμένα για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Και αυτό θα κάνει.
0: Μάλιστα, πάμε, επειδή να τρέξουμε τη συζήτηση. Είστε έτοιμοι για εκλογές, κύριε Μάντζο, και το λέω αυτό διότι χθες από την ΕΒΕ ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνουν το 27, αλλά κάλεσε τους ψηφοφόρους του σε ετοιμότητα. Αναφέρω δε το πολύ γνωστό του κυρίου Κακλαμάνη πριν από δύο μέρες, ότι πρέπει οι εκλογές και να γίνουν σύντομα για να φύγει η τοξικότητα. Και φαντάζομαι τοξικότητα εννοεί και εσάς. Είστε έτοιμοι για εκλογές, τι εκτιμάτε?
2: Καταρχάς, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο και στο ρόλο του Προέδρου της Βουλής, είναι πολύ λάθος να εξισώνει όλους με όλους, τους πάντες με τους πάντες. δεν πιστεύω και ελπίζω να μην αναγνωρίζει τοξικότητα στο λόγο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι επίσης ατυχής η προσπάθεια του Προέδρου της Βουλής να συνδέσει τον χρόνο των εκλογών με μια κορυφαία πολιτιακή λειτουργία που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό ήταν ατυχής επιλογή. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπαίνουμε στο προκείμενο του ερωτήματός σας, οποτεδήποτε και αν γίνουν εκλογές, εμείς θα είμαστε έτοιμοι οργανωτικά, πολιτικά, προγραμματικά. Είμαστε το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο έχει καταθέσει εδώ και πολλούς μήνες το προγραμματικό του πλαίσιο. Ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2025 έχουμε ζητήσει την διενέργεια εκλογών, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή που σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης οι συμπολίτες μας καταγράφουν ως κοινωνικό αίτημα. Άρα δεν είναι παραταξιακός στόχος, κομματικός στόχος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, είναι ένας εθνικός κοινωνικός στόχος, τον οποίο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οφείλει να δώσει εκλογική αποτύπωση. Άρα οποτεδήποτε και αν θελήσει ο Πρωθυπουργός να καταφύγει στις κάλπες, είτε στον συνταγματικό τους χρόνο, είτε προώρα, εμείς θα είμαστε έτοιμοι και θα απευθυνθούμε στους συμπολίτες μας για μια ακόμα φορά, όπως κάνουμε καθημερινά, ώστε να εμπνεύσουμε στην πράξη την πολιτική αλλαγή με το δικό μας προγραμματικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Έτσι θα αξιολογηθούμε, όχι βάσει των δημοσκοπήσεων, αλλά βάσει της δουλειάς μας, του οράματός μας και της γνώσης και της θέλησης που έχουμε να αλλάξουμε την πατρίδα μας για συλλογική ευημερία και
0: δεν θα σας ρωτούσα το ξύλινο γιατί δεν ξεκολλάει βελόνα. Μου αφαιρείτε το ερώτημα. Ναι, δεν θα το ρωτήσω. Θεωρώ ότι είναι άγωνο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και οι δημοσκόποι παραδέχονται ότι έχετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολύ πιο προχωρημένο από άλλα κόμματα, ακόμη και από την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται αυτό ότι δεν επικοινωνείτε σωστά με το λαό. Ή κάτι λάθος κάνετε εσείς, ή οι δημοσκοπήσεις έχουν μεγάλο λάκκο και πολύ φάβα.
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές μεταξύ τους εφάσκουν και αντιφάσκουν. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες με επιστημονικούς όρους μου είναι δύσκολο να τις εξηγήσω. Βέβαια, δικηγόρος είμαι, δεν είμαι μαθηματικός, ενδεχομένως εγώ έχω το πρόβλημα. Αλλά ανάμεσα σε 2-3 μέρες το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ να έχει μια απόσταση της τάξης 4 ποσοστιαίων μονάδων μου φαίνεται κάπως δυσερμήνευτο. Σε κάθε περίπτωση, προχωρώ όμως. Πέραν των δημοσκοπήσεων, γιατί, τι πιστεύω, υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων πολύ πρόσφατες. Έχουν προφανώς προκαλέσει αναταράξεις, προσωρινές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Το αν αυτό μεταφράζεται σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, είμαι βέβαιος ότι είμαστε πολύ νωρίς ώστε να το διαγνώσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε και άλλο, ώστε να υπάρξουν και νέες δημοσκοπήσεις, όταν θα έχει παρέλθει επαρκής χρόνος και όταν οι συμπολίτες μας θα έχουν μπορέσει να ακτινογραφήσουν και τα νέα κόμματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζονται αρχηγικά, κόμματα τα οποία δεν έχουν εκφράσει την ιδεολογική τους ταυτότητα, την προγραμματική τους θέση, δεν έχουμε καταλάβει τι θέλουν στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος.
1: Παρ' όλα αυτά όμως στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων υπερβαίνουν και με αρκετές μονάδες από το ΠΑΣΟΚ.
2: Εκεί ακριβώς είναι η δική μου η άποψη, ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα αλλάζει η εικόνα, διότι οι συμπολίτες μας και όλοι μας δεν θα ψηφίσουμε ούτε με την αρνητική ψήφο του φόβου που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να μας επιβάλλει. Ψηφίστε εμένα τη Νέα Δημοκρατία για να μην έρθουν οι άλλοι και έρθει το χάος. Ψηφίστε εμένα για σταθερότητα. Αλλά θα ψηφίσουν μια θετική ψήφο ελπίδας και εμπιστοσύνης που σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αλλάξει την πατρίδα μας. Το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα που να μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία αφενός εκλογικά και αφετέρου να βελτιώσει τις ζωές των πολιτών είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα όσο πηγαίνουμε προς εκλογές θα ψηφίσουμε περισσότερο με τη λογική της κυβέρνησης του τόπου με δίκαιους όρους και όχι μόνο με τη λογική της τυφλής αντιπαράθεσης χωρίς αντιπρόταση.
1: Κύριε Μάτζο, πριν από λίγες μέρες παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος ο κύριος Ανδρουλάκης μία δέσμη 17 προτάσεων για τους συνταξιούχους, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων και την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις προτάσεις κοστολογημένες και υπεύθυνες, άσκησε και κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Απ' την άλλη, ο Πρωθυπουργός λέει ότι για να είναι σωστά κοστολογημένες κάποιες προτάσεις πρέπει να έχουν τη βούλα, για να το πούμε έτσι, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σας κατηγορούν ότι έχετε χρησιμοποιείτε κάποιες πρακτικές που κατά το παρελθόν οδήγησαν τη χώρα σε δημοσιονομική κρίση.
2: Τώρα αυτό μόνο ως αυτοκριτική, κυρία Τσαμπάζη, μπορώ να το εκλάβω, διότι εγώ θυμάμαι πολύ καλά και όλοι και είστε έμπειροι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2019, για παράδειγμα, μιλούσε για την οριζόντια μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες και ποτέ δεν κατέθεσε κοστολόγηση. Όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλούσε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που ποτέ δεν έκανε, όπως και δεν έκανε τη μείωση του ΦΠΑ. Τίποτα δεν έκανα από αυτά. Και όταν τα έταζε ως λαγούς με πετραχίλια, δεν κοστολογούσε ποτέ και τίποτα. Είμαστε στην καλή θέση να έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας μια αξιωματική αντιπολίτευση στο πρόσωπο του Πασόκ, που κάνει κοστολογημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, σαν να είναι ήδη κυβέρνηση, σαν να είναι ήδη μέσα στο γενικό λογιστήριο. Και αντί αυτό να επενείται και να αναγνωρίζεται, έρχεται μια κυβέρνηση που κάθε τι που λέμε μας χτυπά και λέει τη γνωστή καραμέλα για τα λεφτόδεντρα, αμφισβητεί την σκοπιμότητα ή το εφικτό των προτάσεών μας. Και τι γίνεται μετά, όταν ξεπεραστούν, όταν ξεχαστούν οι προτάσεις, αφού τις χτυπήσουν βάναυσα, έρχονται δειλά-δειλά και υιοθετούν μέρος των προτάσεών μας και τις καπηλεύονται ως δικές τους. Αυτό είναι ένα μοτίβο, το έχουμε δει πολλές φορές. Το είδαμε πρόσφατα με τα βαρέ και ανθυγινά επαγγέλματα, την ένταξη των νοσηλευτών σε αυτά. Το είδαμε παλιότερα με τη στεγαστική πολιτική. Το βλέπουμε στην ενεργειακή πολιτική. Τα βλέπουμε συνεχώς αυτά. Το θέμα είναι να τα δουν οι συμπολίτες μας. Και εγώ θα πάρω την ερώτηση πριν που άφησα αναπάντη για να πω το εξής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ναι, σωστή, να επικοινωνούμε πιο θαραλέα τις θέσεις μας και να πιστεύουμε σε αυτές και να μην υποχωρούμε από αυτές. Όταν δεχόμαστε, για παράδειγμα, επίθεση για την τετραήμερη εργασία που δήθεν θα έκλεινε τα μπακάλικα και τα μανάβικα και τις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ εμείς μιλούσαμε για μεγάλες επιχειρήσεις της τάξης των 20 και πλέον εργαζομένων με ένταση διάνοιας και όχι ένταση εργασίας, προγραμματιστές υπολογιστών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, software, όταν τα συζητούσαμε όλα αυτά, μας λέγανε λαϊκιστές και επικίνδυνους, και όταν τα κάνει ο ΤΕ, πριν από 10 ημέρες, ήταν απλώς μια Πέμπτη, μια Παρασκευή. Τι μέρα ήταν? Τι θέλω να πω? Πρέπει να υποστηρίζουμε τις θέσεις μας στεναρά, να μην υποχωρούμε, να τις πιστεύουμε και να τις επικοινωνούμε εκεί που πραγματικά μετράει στους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι, νομίζω, ο μόνος δρόμος στον οποίο μπορούμε να διαβούμε για να βελτιώσουμε τα ποσοστά μας, όχι δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά.
0: Επειδή πρέπει σιγά-σιγά να κλείσω, να σας προβάλλω ένα-δύο ερωτήματα. Είπατε για την αύξηση για το 13ο μισθό στους συνταξιούχους. Τον πρώτο χρόνο 400 ευρώ το κοστολογήσατε, τον τρίτο χρόνο άλλα 800, συνολικά 1,2-1,1. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ακούμε ότι όλο τούτο, σύμφωνα με το λογιστήριο του κράτους, κοστίζει κοντά στα 2,5. Οι αριθμοί λένε ψέματα. Λάθος τους υπολογίζεται. Εγώ κοντεύω να τρελαθώ. Εσείς παρουσιάζετε αυτά τα νούμερα. Το γενικό λογιστήριο του κράτους, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, παρουσιάζει άλλα νούμερα.
2: Δεν πρέπει να τρελαθεί κανείς, ούτε εσείς, ούτε οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που μας ακούν. Η διαφορά είναι στο πώς διαβάζουμε τους αριθμούς. Δεν είναι οι αριθμοί και οι δύο σωστοί είναι. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χρησιμοποιεί τους μεικτούς αριθμούς που υποβάλλει πράγματι η χώρα μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο πλαίσιο του Δημοσιονομικού Συμφώνου Σταθερότητας. Εμείς λέμε το πραγματικό κόστος για το Δημόσιο Ταμείο, γιατί από το κομμάτι των 2,5 δις που αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο αφαιρείται και επιστρέφεται στο κράτος ένα πολύ μεγάλο μέρος σε φόρους και κρατήσεις. Αυτό το οποίο πραγματικά θα βγει, το πραγματικό δηλαδή δημοσιονομικό,
1: είναι αυτό που λέτε εσείς.
2: Είναι αυτό που λέμε εμείς. Όπως είναι αντίστοιχα το πραγματικό κόστος του 750 εκατομμύρια που έχουν μπει για το 13ο μισθό. Και όχι αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο οποίος βέβαια θα δοθεί σύμφωνα με το δικό σας προγραμματισμό σε δύο δόσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σύνταξη, σωστά, ναι. Σε δύο δόσεις. Ναι. Γιατί έχει ήδη υπάρξει και ένα επίδομα από την νυν κυβέρνηση τη σημερινή στους άμυλους συνταξιούχους. Τα έχουμε λάβει όλα αυτά υπόψη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εμείς κοστολογούμε και τιμολογούμε και είμαστε σοβαροί σε αυτό που λέμε. Και έχουμε και την πολιτική βούληση να τα κάνουμε πράξη. Το ερώτημα είναι άλλο. Δεν είναι πόσο κοστίζει. Είναι αν θα γίνει. Είναι αν το θέλουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απαντήσει και πρέπει να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Δεν έχει απαντήσει ποτέ αν θα δώσει 13η σύνταξη, αν θέλει, αν προτίθεται να δώσει. Αν
1: η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν μπορεί, δεν θέλει να χαλάσει την.
0: Τον εκδοχιασμό των δημοσιονομικών.
2: Ναι, μπορεί να μειώνει τους φόρους της συστέμενης αξίας όταν τη λέμε ότι πρέπει να γίνει. Μας λέει δεν γίνεται και στη συνέχεια πάει και τα μειώνει στα νησιά. Mm-hmm. Μπορεί να επιβάλλει φορά απαλλαγές εκεί που θέλει, μπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις στους φίλους της, αλλά δεν μπορεί να δώσει 13η σύνταξη. Αυτό νομίζω είναι υποκριτικό. Σε κάθε περίπτωση, για το 13ο μισθό, ο κύριος Πεγιαρακάκης ήταν ειλικρινής. Μας είπε ότι δεν θέλει να δώσει 13ο μισθό, ακόμα και αν έχει τα χρήματα. Αυτό αξιολογείται από τους συμπολίτες μας.
0: Είναι και 23, ζητήσατε να σας αποδεσμεύσουμε και 20. Νομίζω εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, αλλά φαντάζομαι δεν έχετε χρόνο να το απαντήσετε.
2: Όχι, παρακαλώ.
0: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το είπατε και εσείς πριν από 4-5 λεπτά, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Πάνω από το 65-70%. Δεν φαίνεται να θέλουν τα κόμματα μεταξύ, τουλάχιστον αυτά τα δύο τα μεγαλύτερα. Πόσο κόσμο, δηλαδή, αναντίστοιχα, ο κόσμος θέλει, εσείς δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να τα βρείτε τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρει την απόφαση, η οποία είναι απόφαση ειλικρινής προς τους συμπολίτες μας, να είμαστε αυτόνομοι στον δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτό σημαίνει προφανώς όχι στεγανοποιημένοι, όχι κλειστοί, αλλά ανοιχτοί προς την κοινωνία, προς τις δυνάμεις της προόδου, της δημοκρατίας, που θέλουν την αλλαγή και ενώνουν τις φωνές τους και τις δυνάμεις τους μαζί μας. Και αυτό συντελείται. Συντελέστηκε στους δήμους, συντελείται στους χώρους δουλειάς, συντελείται στην κοινωνία των πολιτών εκεί έξω, πέρα και πάνω από τις δημοσκοπήσεις. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, που είναι πολυετής, να κάνει ταμείο στις εκλογές και τότε να αξιολογηθούμε όλες και όλοι. Αξιολογηθεί και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση και τα μικρότερα ή τα νεότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και είναι ο λαός εκείνος ο οποίος θα τάξει στις δυνάμεις τις πολιτικές τα ποσοστά που θέλει, που επιθυμεί και θα τους δώσει και τις εντολές. Η κυβέρνηση, η δημοκρατία δεν γνωρίζει αδιέξοδο, δεν είναι ένα γνωστό δημοσιογραφικό και νομικό κλισέ. Πρέπει να το πω. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οι πολίτες είναι αυτοί που θα δείξουν το δρόμο στα κόμματα και δεν θα δείξουν τα κόμματα το δρόμο στους πολίτες. Έτσι δουλεύει η δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον την ερμηνεύουμε και την εφαρμόζουμε εμείς τη δημοκρατία μας. Από εκεί και πέρα είμαστε καθαροί ότι με τη νέα δημοκρατία δεν υπάρχει περιθώριο συγκυβέρνησης. Γιατί πολύ απλά δεν νοείται πολιτική αλλαγή αν κρατήσει κανείς το ίδιο κόμμα που σήμερα κυβερνά με ένα κοκτέιλ αδικίας και ανισότητας στην θέση της εξουσίας. Αυτό είναι το δημοκρατικό παιχνίδι. Έτσι παίζει το παιχνίδι της δημοκρατίας. Αν ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να κάνει. Γι' αυτό εμείς είμαστε ειλικρινείς με τους συμπολίτες.
0: Κρατάτε για τον εαυτό σας τουλάχιστον θέλουμε να δοκιμάσουμε αυτόνομη κάθοδο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά μετά τα κουκιά, μετά τα αποτελέσματα και μπορεί να δημιουργηθεί και κάτι άλλο δηλαδή μετά τις εκλογές. Ανάλογα.
2: Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια συζήτηση. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχω καταλάβει και προσωπικά πολιτικά την ιδεολογική και προγραμματική ταυτότητα άλλων χώρων που αυτή τη στιγμή εκτίθενται στην αξιολόγηση των πολιτών. Και δεν έχω καταλάβει και δηλώσεις αμφίσιμες, αντιφατικές, για όμορους ή μη χώρους, για πολιτικές οι οποίες δεν προσυδειάζουν στην κέντρο αριστερά, αλλά πιο δεξιά. Δηλαδή θέλω χρόνο και εγώ, πόσο μάλλον ένας πολίτης μας ακούει, όταν εγώ ως βουλευτής χρειάζομαι χρόνο για να καταλάβω τι λένε άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, πόσο μάλλον ένας ψηφοφόρος. Άρα εγώ είμαι ειλικρινής μαζί σας, εγώ αισθάνομαι περήφανο και ικανοποιημένος που ο χώρος μας. Στις τοποθετήσεις
0: σας και εσείς μιλάτε για κεντροαριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία δεν την αναφέρετε συχνά τώρα τελευταία.
2: Όχι, εγώ είμαι ένας από τους πιο πιστούς εκφραστές της σοσιαλδημοκρατίας Ελλάδα και Ευρώπη και προσωπικά, αλλά θεωρώ γενικά ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα ιστορικά ταυτίζονται και ταυτίζονται στην πορεία την ιστορική του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Άρα για μας αυτά ευτυχώς είναι λυμένα εδώ και δεκαετίες, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα ορολογίας, αν μη τι άλλο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί ξεπεράσαμε και τον όρο με την ανοχή σας.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μάτσο.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Εντάξει, τον κρατήσαμε λίγο παραπάνω έφημο. Νομίζω ήταν ευχάριστη συζήτηση με τον κύριο Μάτσο. Είναι και γνωρίζει και τα πράγματα, μας βοήθησε αρκετά και έχει και ένα ήθος επάνω του. Δηλαδή, μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του. Θες κάτι να πεις, βλέπω σκαλίζει στο χάρτη.
1: Ναι, βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση στο περιφερειακό, όμως ευτυχώς μόνο στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα.
0: Τι παράξενο, επίσης, πάμε για 20 Ιουλίου. Ο κόσμος κινείται, φεύγει.
1: Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Στην Τζιμισκή είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως λέει και ο Εμίλιος, κίνηση είναι, θα περάσει. Επίσης και σήμερα πολύ ζέστη, δηλαδή ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου, όπως και αύριο. Επίσης το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οπότε όσοι μπορείτε λίγο να βγείτε και εκτός πόλης, νομίζω θα σας κάνει πολύ καλό. Πάμε όμως τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα σύλληψη ενός 27χρονου για τη δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 κατηγορούμενων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των 22 οι ενενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 3 από τα 4 μέλη οικογένειας Μολδαβών σκοτώθηκαν σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σφυροκόπημα στο Ιράν αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Πόπη Τσαπανίδου πρόσθεσε το όνομά της στη λίστα των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και η Κρήτη, υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον 69χρονο που αγνοείται για τρίτο 24ωρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε, Έφη, μετά και το break και λίγο έτσι μια ανάσα από δύο στροφές από ένα τραγουδάκι.
1: Και ωραία έτσι καλοκαιρινές μουσικές.
0: Ακούσαμε λίγο πολιτική ανάλυση από την πρώτη μας καλεσμένο. Να πάμε λίγο να ασχοληθούμε και με το περιβάλλον και με την πόλη μας.
1: Και με την πόλη μας που είδες και χθες, δηλαδή μία φωτιά διαδέχεται την άλλη και χθες είχαμε δύο ή τρεις
0: μία φωτιά διαδέχεται την άλλη, είναι καλαμιές, είναι αγροτοδασικό, είναι
1: φωτολιπαρτικό. Και κοντά σε σπίτια χθες.
0: Εντάξει, και ευτυχώς η πυροσβεστική τα καταφέρνει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι από φωτιά σε φωτιά διαφέρει. Το τι καίει, τι ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα
1: και τι αναπνέουμε.
0: Τι αναπνέουμε και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όχι ότι αυτοί που θα ήταν λιγότερα χωροταξικά θα έχουν λιγότερο πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα μεγάλα αστικά κέντρα φαντάζομαι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ποιον καλωσορίζουμε?
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Μελά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας.
0: Με αφορμή το τελευταίο έτσι περιστατικό που είχαμε από το εργοστάσιο ανακύκλωσης και τα καμένα, πείτε μας παρακαλώ, επιβαρύνονται και πώς έχει σημασία να είναι αυτά τα εργοστάσια, μάλλον δεν θα πρέπει να είναι κοντά σε αστικούς δομημένους ιστούς, κοντά σε μεγάλες πόλεις, τι εισπνεύσαμε αυτό και πόσο επικίνδυνο είναι για μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της?
2: Όπως ακριβώς το θέσατε, εργοστάσια τα οποία μπορεί να είναι μεσαίας ή υψηλής όχλησης θα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές όπου η επιβάρυνση είναι μικρότερη, με την έννοια ότι επηρεάζεται μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για μια εγκατάσταση η οποία από μόνη της ήταν... είχε υψηλή όχληση. Το θέμα ήταν ότι η μεγάλη όχληση προκλήθηκε ακριβώς από μία φωτιά η οποία σε αυτή την περίπτωση έκαψε υλικά τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες εκπομπές ρήπων στην ατμόσφαιρα. Είχαμε ανέμους βορείου τομέα εκείνες τις ώρες και εκείνες τις ημέρες και το αποτέλεσμα ήταν αυτοί οι ρήποι να μεταφερθούν πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πάντως γενικότερα από τα χωροταξικά σχέδια, τα πολυδομικά σχέδια τα οποία προβλέπονται, δεν υπάρχει τοποθέτηση τέτοιων βιομηχανιών μέσα σε περιοχές οι οποίες, σε περιοχές κατοικίας, έτσι.
0: Και όμως υπήρξε βέβαια, αλλά γι' αυτό δεν είστε υπεύθυνος εσείς να απαντήσετε ποιος την αδειοδότησε, πότε την αδειοδότησε, με ποιον τρόπο έγινε αυτή η διαδικασία και αν πληρούσε και τα συστήματα πυρασφάλειας ή για η εταιρεία. Αυτό μένει να το βρουν άλλοι σε κάθε περίπτωση. Λέτε, μετά την πυρκαγιά τώρα και τα καιρικά φαινόμενα είτε επιβαρύνουν είτε αποτρέπουν ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, όπως σωστά το είπατε, εξακολουθούμε να εσπνέουμε ακόμη και σήμερα? Κάτι που δεν βλέπουμε, οι μετρήσεις σας τι λένε?
2: Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει επιβάρυνση πλέον τουλάχιστον στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά και τις συγκεκριμένες εκπομπές ρήπων.

0: την εντύπωση ότι ήμασταν τυχεροί με την έννοια ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση αφορούσε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα δεν ανησυχώ, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επηρεαζόμαστε από κάποια είδους ρήπανση η οποία προέρχεται από το συγκεκριμένο ατύχημα. Οι πρώτες ώρες είναι προφανές ότι επιβαρύνανε την πόλη, το δείξαν και οι μετρήσεις οι οποίες είχαμε. Οι μετρήσεις μας δείξαν ότι η πόλη και ιδιαίτερα το κέντρο και το ανατολικό της κομμάτι δέχτηκε άμεση επίδραση από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, ενώ αντίθετα το δυτικό κομμάτι,
1: που ήταν και πιο κοντά γεωγραφικά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως δεν δέχτηκε το ίδιο μεγάλη επιβάρυνση, γιατί η άνεμη ήταν βορειοδυτική. Που σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ο σταθμός τον οποίο έχουμε στο Κορδελιό δεν κατέγραψε τίποτα. Καμία απολύτως επίπτωση. Αντίθετα, ο σταθμός ο οποίος λειτουργούσε κοντά στη Θέρμη, κοντά στο Νόησης, περίπου ένα-δύο ώρο μετά έδειξε μια περιστασιακή επίδραση από το συγκεκριμένο καπνό.
1: Η δειγματοληψία πώς γίνεται, κύριε καθηγητή, γίνεται στο πεδίο ή στον αέρα χιλιομετρικά μακρινά μετά από τέτοια περιστατικά?
0: Εμείς, επειδή είμαστε εργαστήριο φυσικής ατμόσφαιρας, μετράμε μόνο στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις, τις οποίες έχουμε τοποθετημένες σε κάποια σημεία μέσα στην πόλη ή και εκτός αυτής, οι οποίες μετράνε σε συνεχή βάση τη ρήπανση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της ρήπανσης το οποίο προέρχεται από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Περιμένουμε ότι σίγουρα υπάρχει ρήπανση και του εδάφους, φυσικά πολύ πιο έντονη στο σημείο που ήταν η πυρκαγιά, αλλά ενδεχόμενα και σε λίγο μεγαλύτερη περιοχή γύρω-γύρω, για τον απλούστατο λόγο γιατί οι ρήποι οι οποίοι υπάρχουν στην ατμόσφαιρα σιγά-σιγά καθιζάνουν και τελικά καταλήγουν στο έδαφος ή στη βλάστηση.
2: Κύριε καθηγητά, οι πολλές πυρκαγιές που έχουμε και μικρής έκτασης επιβαρύνουν στο σύνολο την ήδη επιβαρημένη ατμόσφαιρα που έχει η Θεσσαλονίκη, γιατί πολλές φορές βλέπουν το φως της δημοσιότητας έρευνες, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, στο οποίο λέει ότι η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης δεν είναι σίγουρα ότι το καλύτερο.
0: Ξεκινώντας από το τελευταίο, έχει απόλυτο δίκαιο και υπάρχει και επίσημη, θα έλεγα, επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Πριν 2-3 χρόνια η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί τα όρια που υπάρχουν για τα αιωρούμενα σωματίδια παραβιάζονται συστηματικά στη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν νομίζω κανείς να μπορεί να ισχυριστεί ότι η Θεσσαλονίκη...
1: Τι εννοείται παραβιάζονται, αφήνουμε ρήπους να έρχονται στην ατμόσφαιρα, εννοείται δεν κάνουμε τους ελέγχους να αποτρέψουμε αυτή την μόλυνση?
0: Υπάρχει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μην τα επίπεδα ρήπανσης να μην ξεπερνάνε συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένα επίπεδα. Και δυστυχώς, επί 15 περίπου χρόνια που αφορούσε συγκεκριμένη οδηγία, υπήρχε σχεδόν κάθε χρόνο παραβίαση αυτών των ορίων στη Θεσσαλονίκη. Μας παρέπεψε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο κατέληξε σε μια καταδικαστική απόφαση και τώρα πρέπει η χώρα μας οπωσδήποτε να συμμορφωθεί, να παρουσιάσει ένα πιστικό σχέδιο ότι οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια θα μειωθούν όσο χρειάζεται.
2: Τι έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε, ας πούμε, και τι μπορεί να γίνει, πώς να καθαρίσουμε, ας πούμε, τον αέρα, λέω εγώ που δεν έχω τις γνώσεις σας.
0: Ναι, πρέπει να εμπέμπουμε στις πηγές. Υπήρξε έστω και καθυστερημένα μία μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από το κράτος, η οποία ακριβώς μελετούσε ποιες είναι οι πηγές στη Θεσσαλονίκη, πόσο συνεισφέρει κάθε μία από αυτές και εξέταζε διάφορα σενάρια, ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο μας, να βρεθούμε εντός ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα μειώνοντας τις εκπομπές από την θέρμανση των κατοικιών το χειμώνα. Αυτό ήταν το πιο έτσι χειροπιαστό σενάριο το οποίο κατέληξε η συγκεκριμένη μελέτη.
1: Δηλαδή τη θέρμανση πάλι φταίνε οι πολυκατοικίες και η θέρμανση που εξασφαλίζει ο κάτοικος, ο πολίτης για τον εαυτό του το χειμώνα. Τα μεγάλα εργοστάσια, γιατί εγώ θα πω την άποψή μου, κύριε καθηγητά, διάλογο κάνουμε, δεν έχουμε τα κότσια να τα βάλουμε με τους μεγάλους. Όχι εγώ και εσείς. Δηλαδή δεν μπορεί στον Εύωσμο να αναζητούμε δυτικά την αιτία της οσμής τα τελευταία 10-15 χρόνια, να μην ξέρουμε ποιος την προκαλεί και να μην έχουμε προτάσεις πώς θα την εξαλείψουμε ή τουλάχιστον πώς θα την μειώσουμε. Θέλω να πω ότι κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα πολιτικό

0: θάρρος γενικότερα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι επειδή το πρόβλημα της ρήπανσης αφορά πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, θα ήταν λάθος να εστιάσουμε μόνο σε μία από αυτές. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οπωσδήποτε υπάρχει μεταφορά ρήπανσης από τη βιομηχανική περιοχή, η οποία είναι τοποθετημένη, δυστυχώς είναι τοποθετημένη βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης, και επειδή επικρατούνται σαν αιμοί για ένα μεγάλο μέρος του έτους είναι από αυτή τη διεύθυνση, για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να μην υπήρχε σε εκείνο το σημείο βιομηχανική περιοχή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες εκπομπές από την κυκλοφορία και επίσης αυτό που έχουμε μάθει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι ότι δυστυχώς οι εκπομπές από την θέρμανση των κατοικιών το χειμώνα έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε τελικά υπέρβαση των ορίων που υπάρχουν.
0: Ποιος είχε με αέριο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα που υπήρχε είναι ότι την προηγούμενη δεκαετία κάψαμε πάρα πολύ ξύλο και άλλα υλικά τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται. Δεν αναφέρομαι στη βιομάζα. Η βιομάζα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες δεν είναι κακή λύση. Καίγαμε, ξέρετε, πάρα πολλά
0: κουφώματα από παλιές πολυκατοικίες, ό,τι βρίσκαμε στους κάδους, στα σκουπίδια.
1: Ήταν προφανές ότι τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, όταν βγαίναμε έξω, πολλές φορές μυρίζαμε, ενοχλούσε τη μύτη μας η μυρωδιά από καμένο πλαστικό. Δυστυχώς, τα μεγάλα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν το χειμώνα. Σχεδόν το σύνολο των επεισοδίων, μάλιστα, συμβαίνει κατά διάρκεια του χειμώνα. Δεν είναι ότι ευθύνεται αποκλειστικά η θέρμανση. Είναι ότι εκείνη την εποχή αυξάνονται υπερβολικά αυτές οι εκπομπές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεπερνάμε το όριο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ένα από τα πιο ας πούμε εφικτά σενάρια που εξέτασε η συγκεκριμένη μελέτη είναι να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο μέρος από κακές διατάξεις θέρμανσης στην πόλη με άλλες που ρυπαίνουν λιγότερο ή μάλιστα εκείνη η οποία έχει επιλεχθεί σαν καλύτερη σε αυτήν την περίπτωση είναι οι αντλίες θέρμανσης. Όλα αυτά βέβαια με επιδότηση του κράτους, έτσι.
2: Πάντως, κύριε καθηγητά, εμένα και όταν είχα διαβάσει τη συγκεκριμένη μελέτη στην οποία αναφέρεστε, μου κάνει πραγματικά εντύπωση το ότι είναι η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης πιο επιβαρημένη από της Αθήνας. Δηλαδή από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί έχει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, πολύ περισσότερα σπίτια και αναρωτιέμαι πώς γίνεται αυτό. Και ανησυχώ βέβαια, γιατί μένω στη Θεσσαλονίκη, κύριε καθηγητά, έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστά. Είναι ένα παράδοξο το οποίο μας έχει απασχολήσει και μάλιστα εμείς εδώ στο εργαστήριό μας έχουμε ένα διδακτορικό το οποίο είναι σε εξέλιξη που εξετάζει ακριβώς αυτό το θέμα. Αν βάλουμε κάτω τα νούμερα, η Θεσσαλονίκη δεν θα έπρεπε να έχει υψηλότερη σωματιδιακή ρήπανση από την Αθήνα, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γιατί ταυτόχρονα σχεδόν με τη Θεσσαλονίκη, η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για τις υπερβάσεις των επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα στην Αθήνα. Συγγνώμη, διοξιδίου του
0: αζότου. Γενικά είμαστε τακτικοί πελάτες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Αυτό όμως ακριβώς. Στην ίδια χρονιά είχαμε δύο καταδίκες. Για άλλο λοιπόν όμως η Αθήνα, για αιρούμενα σωματίδια Θεσσαλονίκη. Η πρώτη εξήγηση, πιθανή εξήγηση, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη μελέτη, είναι ότι γενικώς δεν βρισκόμαστε σε καλή γειτονιά. Είμαστε υπερβολικά κοντά στα σύνορα. Κάποιες από τις γειτονικές χώρες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά βάση δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύν το γεγονός βέβαια ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δεν είναι και οι καθαρότερες χώρες όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Αυτή λοιπόν
2: είναι μια εξήγηση.
1: Ακριβώς, είναι μια εξήγηση γιατί φτιάχνεται αυτό που λέμε υψηλό υπόβαθρο, το οποίο δεν οφείλεται στη δικιά μας εδώ ρήπανση, κυρίως οφείλεται σε ρήπανση η οποία είναι εισαγόμενη.
0: Μάλιστα. Καλά, οι ρήποι δεν έχουν σύνορα, αλλά μου φαντάζει λίγο παράδοξο. Τα μελτέμια μας τα έχουμε, θάλασσα γύρω-γύρω έχουμε, φυσάει ο Βαρδάρης από πάνω μας, τα διώχνει. Εδώ έρχονται και κάθονται όλα πάνω από την πόλη. Το περιαστικό δάσος το έχουμε, του ΑΕΣΟΥ μας εξυπηρετεί με το οξυγόνο. Τι διάολο σημαίνει από εκεί στα καταραμένη είμαστε.
1: Ο Βαρδάρης δεν αφορά μεγάλο μέρος του έτους. Είναι μόνο μικρά χρονικά διαστήματα. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με χαμηλούς ανέμους. Επειδή έχουμε και ένα μετεωρολογικό δίκτυο και μετράμε σε 22 σημεία στην πόλη, οι μέσες τιμές του ανέμου κάθε έτος είναι πάρα πολύ χαμηλές. Άρα δεν έχουμε κατά βάση αποτελεσματική διασπορά των ρήπων.
0: Μάλιστα.
1: Τη Θεσσαλονίκη.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω ότι η βιομηχανική περιοχή κακώς έγινε εκεί, γιατί από εκεί είναι η πόλη, μετά φυσάει και έρχονται προς τα εδώ. Έγινε εκεί. Υπάρχουν τρόποι να εξυγχρονιστούν οι χώροι που λειτουργούν στη βιομηχανική περιοχή ώστε να παράγουν λιγότερους ρήπους? Αυτό σημαίνει ένα έξοδο. Παρ' όλα αυτά, επιστημονικά γίνεται, η τεχνολογία βοηθάει να εξυγχρονιστούν αυτές οι βιομηχανίες?
1: Όλες αυτές οι βιομηχανίες έχουν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τους οποίους έχει βάλει είτε η περιφέρεια είτε το ΙΠΕΚΑ, αναλόγως από που πήραν, ή το ΙΠΕΝ, συγγνώμη, από που είχε γίνει η αδειοδότηση. Αυτοί οι όροι γενικώς βελτιώνονται με το χρόνο, αλλά θα έλεγα ο ρυθμός με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτού του είδους απαιτήσεις δεν είναι ο ικανοποιητικός, έτσι. Επειδή όπως σωστά αναφέρατε, όλα αυτά κοστίζουν χρήματα. Αν δεν γίνει μια επένδυση σωστή, μια επένδυση γενναία θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της θέρμανσης που σας ανέφερα προηγούμενα, έτσι. Και εκεί υπάρχουν προγράμματα τα οποία υποτίθεται επιδοτούν καλύτερη θέρμανση και τα λοιπά. Έλα όμως που αυτά αφορούν στην ουσία σταγόνες στον ωκεανό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Χρειαζόμαστε πραγματικά ένα γενναίο σχέδιο και στις δύο πηγές στις οποίες έχουμε αναφερθεί, δηλαδή και στη θέρμανση αλλά και στο
0: στη
1: βιομηχανία ακριβώς, έτσι ώστε πραγματικά σε μικρό χρονικό διάστημα να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που είναι απαραίτητο, να προστατεύεται επαρκώς η υγεία των κατοίκων της πόλης.
0: Τώρα, υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου περιβάλλοντος, έχουμε ένα τέτοιο δίκτυο στην πόλη, αυτό είναι ανεπτυγμένο σε καλό επίπεδο, χρειάζεται και άλλη επένδυση, μας ειδοποιεί έγκαιρα, βρίσκουμε τι γίνεται, πού είμαστε σε αυτή την κατάσταση, στην έννοια της ενημέρωσης και να ξέρουμε τι έρχεται και από πού έρχεται?
1: Καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε στους σταθμούς μέτρησης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, η αλήθεια είναι, πάρα πολλοί σταθμοί μέτρησης, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα η οποία πραγματικά πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αν βάλουμε και αθροίσουμε όλους τους σταθμούς που λειτουργούν, πιθανόν να φτάσουμε σε τριψήφιο νούμερο. Αλλά το ίδιο το εθνικό δίκτυο έχει μόνο 9 σταθμούς. Το εθνικό δίκτυο, η διαχείρισή του γίνεται...
0: Οι άλλοι μέχρι τους 30 τι είναι, διάσπαρτη ιδιωτική?
1: Όχι 30, ενδεχόμενα μιλάμε για τριψήφιο νούμερο, μιλάμε για πάνω από 100.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει, εκτός από την περιφέρεια η οποία έχει 9 σταθμούς περίπου, υπάρχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει λίγο λιγότερους, υπάρχει ο Δήμος Δέλτα, ο Δήμος Παύλου Μελά, ο Δήμος Θέρμης, ο Δήμος Καλαμαριάς που έχουν αναπτύξει δικά τους δίκτυα. Και εκεί και πάρα πολλοί ιδιώτες έχουν αγοράσει.
2: Κύριε Μελά, μην μετακινήσετε μόνο, γιατί χάνουμε το σήμα και δεν ακούμε τι λέτε. Ναι, παρακαλώ.
1: Ωραία.
2: Μια χαρά είστε τώρα.
1: Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη διασπορά όσον αφορά και ανομοιογένεια, όσον αφορά του ποια όργανα χρησιμοποιούμε για να μετράμε και πόσο πολύ τα προσέχουμε. Το εθνικό δίκτυο υποτίθεται ότι λειτουργεί κάτω από πολύ αυστηρούς όρους, οι οποίοι τίθενται μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η ποιότητα στον ήχο είναι, μήπως αλλάξατε θέση να επανέλθετε λίγο στην προηγούμενη ποιότητα στον ήχο?
1: Να πάω λίγο πιο κοντά.
0: Εκεί που ήσασταν στην αρχή ενδεχομένως. Συγγνώμη για την παρατήρηση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Είστε καλύτερα, νομίζω.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Είχαμε μείνει στη συντήρηση, στο συντονισμό, στην ποιότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Εάν η περιβαλλοντική πληροφορία δεν είναι καλή. Όχι απλώς δεν ωφελεί, δημιουργεί και πρόβλημα. Και η πιο έγκυρη πληροφορία που υπάρχει είναι αυτή η οποία προέρχεται από το εθνικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επίσης, που γνωρίζω πολύ καλά, κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να συντηρεί και να βαθμονομεί τα όργανα του σωστά. Αλλά και άλλοι Δήμοι, έτσι, δεν θα ήθελα να
0: πω
1: κάτι για τους άλλους, αλλά από αυτά τα 100 ή δεν ξέρω εγώ πόσα όργανα λειτουργούν στην πόλη, η μεγάλη πλειοψηφία αφορά διατάξεις οι οποίες είναι φτηνές μεν, αλλά όχι αντίστοιχες ακρίβειας.
0: Κατάλαβα.
1: Και στην ουσία οι μετρήσεις αυτές πάντα εμπεριέχουν μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα.
0: Έχουμε μια διασπορά δυνάμεων, δεν υπάρχει ένα ενοποιημένο κέντρο να τα αξιολογήσει όλα αυτά και να τα συντονίσει.
2: Μα αυτό είναι ακριβώς και το θέμα, και κλείνοντας κύριε καθηγητά, κάνουμε μετρήσεις. Okay. Κάνουμε διαπιστώσεις, γίνονται έρευνες, αλλά τελικά δεν αναλαμβάνει κάποιος να πάρει την ευθύνη και να πει εδώ πρέπει να πληρώσαμε τα πρόστιμα, πληρώνουμε πρόστιμα. Δεν υπάρχει κάποιος που να πει θα κάνουμε τώρα αυτό και αυτό προκειμένου η ατμόσφαιρα να καθαρίσει κάπως στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Κοστίζει λιγότερο το να πληρώνουμε πρόστιμα,
2: αφήστε. Ναι, ναι, είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι τραγικό πάντως.
2: Βέβαια.
1: Είναι τραγικό, γιατί ξέρετε, ο στόχος μας δεν είναι ούτε να αποφύγουμε τα πρόστιμα, ούτε να κάνουμε.
2: Καλέ, να ζούμε καλύτερα. Να ζούμε καλύτερα, είναι δυνατόν.
1: Να προστατεύουμε την υγεία των κατοίκων. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι στα παρόντα επίπεδα δεν προστατεύεται υπαρκώς. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα ίδια τα νούμερα, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι αξίζει τον κόπο να πάρουμε το κόστος, έτσι ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα τους ανθρώπους. Να σας πω, δεν ακραίω αυτό που λέω, είναι ότι γνωρίζουμε ότι για παράδειγμα η θνησιμότητα στην πόλη είναι αυξημένη ακριβώς λόγω της υψηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι ένας σημαντικός αριθμός από ανθρώπους χάνει τη ζωή του προώρα γιατί ακριβώς εκτίθεται σε υψηλές συγκεντρώσεις τρύπων.
2: Μάλιστα.
0: Συντακτικό αυτό που ακούμε.
2: Μας κάνατε την καρδιά.
0: Για οποιοδήποτε αμέλεια περιβόλου, έλλειψη σχεδιασμού σοβαρού. Αλλά είπαμε, ο δρόμος είναι ευκολότερος, κύριε καθηγητά, προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τον μάθαμε μια φορά. Βατός είναι τώρα. Πηγαίνουμε, τα κουμπάμε και ξανακάνουμε τα ίδια στη χώρα μας.
2: Κύριε καθηγητά,
0: να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλό καλοκαίρι να έχετε και να είστε ευτυχισμένος με ό,τι
2: και
0: αν κάνετε.
2: Καλή και συνέχεια. Με λιγότερη ρήπανση. Γεια σας. Γεια σας.
0: Άρα,
2: καλά, εγώ που κινούμαι συνέχεια και στο κέντρο, καταλαβαίνεις. Τώρα
0: δεν
2: με
0: είναι,
2: πιάσει.
0: Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Δηλαδή πηγαίνω, έρχεται από εδώ και από εκεί και τα λοιπά, μαζί με τα περίχωρα. Και είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Εγώ σοκαρίστηκα. Υπάρχουν στοιχεία για να το λέω και ο Μιλάς.
2: Υπάρχουν στοιχεία, έχει βγει μια έρευνα. Ναι, ναι, εξαιτίας της ρήπασης. Ναι. Και μάλιστα, άσχετα αυτό που λέω για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μια έρευνα είχα διαβάσει ότι και σε κάποιες περιοχές εκτός κέντρου, λίγο πιο απομακρυσμένες, ήταν πολύ χάλια η ατμόσφαιρα και υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι ρήπασης. Και λέω, είναι δυνατόν εκεί, υποτίθεται ότι είναι και λίγο εξοχή, κι όμως. Ναι, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους βουλευτές Κρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα. Μεταξύ των 22 περιλαμβάνονται ακόμη αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος ακόμη 7 εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Σε νέα σύλληψη, ενός 27χρονου προχώρησαν οι αρχές για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Φέρεται να είναι αυτός τον οποίο έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος τα κλειδιά του σπιτιού όπου κατέφυγε ο 29χρονος και 26χρονοι. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου όπου διακομίστηκε το πρωί από το Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας από τη Μολδαβία, το γιο ταχύ της οποίας συγκρούστηκε το απόγευμα χθες στη Χαλκιδική με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Και η Πόπη Τσαπανίδου προστέθηκε στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν εκ νέου οι έρευνες από σκάφη του λιμενικού για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Χθες το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, αλλά οι έρευνες για τον 69χρονο είναι προς το παρόν άκαρπες. Το σχέδιο νόμου για την υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ κλήθηκε να σχολιάσει μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος. Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλό καιρό, να μας στέλνουν Παρασκευή στις 11 το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση και τη Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει? Έπρεπε να κάνουν μία μελέτη οικονομοτεχνική για το εγχείρημα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, όπως συμπλήρωσε ο ίδιος. Η διαχείριση του νερού είναι τοπική υπόθεση και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη για σήμερα ο καιρός προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση τοπικών βροχών, ενώ και καταιγίδες αναμένονται στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, 12 και 8, 12 και 9 είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Με πολύ κίνηση στον περιφερειακό. Χειρότερη είναι.
0: Είπαμε, καλοκαίρι, να στον κόσμο να κινηθεί.
1: Τώρα
0: που το είπες, θα γυρίσουν πίσω. Πολύ κίνηση. Το καλοκαίρι έχει ζέστη, το χειμώνα κάνει κρύο και τον Ιούλιο έχει κίνηση. Ναι. Όλα καλά, φίλες και φίλοι.
1: Νομίζω ότι εκτός από τον Αύγουστο έχει κάθε μήνα κίνηση, Εμίλιε.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Μέχρι τότε είδαμε λίγο περιβάλλον, είδαμε λίγο πολιτική. Να πάμε τώρα λίγο στην πόλη μας, θα δούμε, όχι με την έννοια του περιβάλλοντος, και να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο από το συνάφι μας, από τη Ράτσα μας, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Έχω συνεργαστεί μαζί του παλαιότερα στη τηλεόραση, τον συνάδελφο τον Τάσο τον Τασούλα. Τάσο, για χαρά.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, μάλλον Εμίλιε.
0: Όπως θες, εμείς είμαστε εδώ, δεχόμαστε και την καλημέρα και την καλησπέρα και το καλό μεσημέρι για να τα αγκαλιάζουμε όλα και να μην μας παρεξηγεί κανείς έτσι τυπολάτρες. Διάβαζα προχθές στη Βόρεια όπου ένα εξαιρετικό άρθρο σου για τον θερμαϊκό κόλπο και τη διαχείρισή του. Και με έκπληξη διαπίστωσα ότι είναι, μάλλον πρέπει να ήξερα, 11-12 δήμοι αγκαλιάζουν αυτά τα 30-40-50 χιλιόμετρα και κάπου μερικές δεκάδες φορείς που διαχειρίζονται κομμάτι, μερίδιο, την επικράτεια. Βάλε μας λίγο.
1: Και κανένας επικεφαλής, Τάσο.
0: Ποιο ήταν το έναυσμα για να γράψεις αυτό το άρθρο, αυτό, να κάνεις αυτή την έρευνα?
2: Το έναυσμα ήταν ότι υπάρχουν πολλά κομμάτια της Θεσσαλονίκης, υπερτοπικά ζητήματα, τα οποία δεν έχουν διοίκηση. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ένας άνθρωπος, ένας φορέας, μια αρχή η οποία θα είναι επικεφαλής των μητροπολιτικών δραστηριοτήτων της Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται με ένα συνεκτικό σχέδιο αυτό το είδος τα ζητήματα που προκύπτουν, και δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Τα προβλήματα του θερμαϊκού τα ξέρουν όλοι. Παζώνεται το λιμάνι, πέφτει ρύπανση από τα ποτάμια, έχουμε τα φαινόμενα του ευτροφισμού, πετρελοειδή μπορεί να κίνονται σε κάποια περιστατικά από τα φλία.
0: Ριβιέρα θέλουμε να κάνουμε.
2: Ριβιέρα θέλουμε να κάνουμε. Καμιά δεκαριά μαρίνες θέλουμε να κάνουμε, ή μάλλον θέλει ο καθένας να κάνει.
1: Ήμουν ανιά και γέρασα που λέμε.
2: Δηλαδή όλο αυτό όμως το κομμάτι, ο θερμαϊκός δηλαδή, όπως και το ΣΕΙΣΟΥ, θέλουν διαχείριση. Θέλουν κάποιον να έχει ένα σχέδιο για το πώς θα προστατευτεί αυτός ο φυσικός πόρος που είναι πολύτιμος για τη Θεσσαλονίκη, και για το πώς θα τον διαχειριστούμε και θα τον αξιοποιήσουμε σε όφελος της πόλης και, και των πολιτών.
0: Εγώ ρετάσω με το διαστραμμένο μυαλό που έχω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η πολυνομία πολλές φορές είναι εσκεμμένα έτσι φτιαγμένη για να μην βρίσκεις τον φταίχτη.
2: Είναι βολική.
0: Είναι φτιαγμένη για να μην βρίσκεις ποτέ τον φταίχτη και για να μην προχωράει τίποτα. Και όταν ζητάς ευθύνες, λέει, μα δεν είναι δικό μου, είναι του αλλονού. Συμφωνείς?
2: Ναι. Κανένας από τους 11 φορείς οι οποίοι εμπλέκονται έτσι ως γενικό κομμάτι στο θερμαϊκό δεν αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη του θερμαϊκού. Σου λέει, εν πάση περιπτώσει, κάποιος ότι κοίταξε να δεις, γίνονται παρανομίες με τα μύδια. Οκ, εκεί εμπλέκεται, για παράδειγμα, η αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάλιστα, εκδίδει κάποιες καταργήσεις μονάδων, κάποιες άλλες
0: τεχνομιμοποιεί.
2: Και κάπου αναπτύσσονται, ναι, αλλά δεν έχουμε ακόμα την ΠΟΑΗ του θερμαϊκού. Άρα πώς αναπτύσσονται όλα αυτά τα πράγματα και πώς καταργούνται οι μονάδες? Από την άλλη έχουμε μια παραγωγική δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται, για παράδειγμα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας για τον ελεγχό της. Εμπλέκεται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Εμπλέκονται χίλιοι για ένα κομματάκι το οποίο αφορά τις μηδοκαλλιέργειες.
1: Σε αυτές τις 11 κατηγορίες, να πούμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, είναι Υπουργεία, όπως είπες, Δήμη, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
0: περιβαλλοντικές
1: οργανώσεις, μέχρι και επιμελητήρια διάβασα στο ρεπορτάζ σου, Τάσο.
2: Βέβαια, και τα επιμελητήρια έχουν λόγο.
1: Επαγγελματικές ομάδες.
2: Παραγωγικούς φορείς που υπάρχουν στην περιοχή. Δηλαδή, αλλιείς, μηδοκαλλιεργητές, οστρακοαλλιείς, υπάρχουν χίλιοι μέσα στο θερμαϊκό, οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Και ξεχνάω και αφήνω πίσω το τουριστικό κομμάτι, διότι στο θερμαϊκό έχουμε τουρισμό. Έχουμε περιοχές οι οποίες είναι αναπτυγμένες πάρα πολύ τουριστικά. Δήμος Θερμαϊκού, από την πλευρά της Πιερίας υπάρχουν άλλη δήμη. Εδώ έχουμε το τουριστικό κομμάτι του Δήμου Θεσσαλονίκης, που σημαίνει κρουαζιέρα, πλοία τα οποία πηγαίνουν και έρχονται, που μας συνδέουν με τις σποράδες ή με το Βόρειο Αιγαίο. Έχουμε εμπορικό κομμάτι το λιμάνι, έχουμε εμπορικό κομμάτι, σε εισαγωγικά εμπορικό κομμάτι, το αεροδρόμιο. Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση ο θερμαϊκός κόλπος, αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει να τον διοικήσει. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΕΙΞΟΥ, το ίδιο γίνεται και με μια σειρά άλλες υπερτοπικές δραστηριότητες και ζητήματα που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και μας αφορούν όλους.
0: Στο ΣΕΙΞΟΥ, βέβαια, μπορώ να το καταλάβω, Τάσο, είναι μικρότερο το μέγεθος της διοίκησης που χρειάζεται, γιατί φαντάζομαι εκεί πρέπει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια έτσι προσοχή σε θέματα πυρασφάλειας. Μάλλον εκεί τα πάνε λίγο καλύτερα οι τρεις δήμοι που εφάπτονται, τέσσερις με το ΣΕΙΞΟΥ, σε συνεννόηση με την ΠΥ. Το κομμάτι του θερμαϊκού που αναφέρεσαι είναι, όπως το έθεσες και εσύ, πολύμορφο και πολυπίκυλο. Τουριστικό, έχει να κάνει με θέματα υγείας, με θέματα ανάπτυξης, με πολλά πράγματα έχει να κάνει. Και εδώ είναι η Βαβέλ, το τρολοκομείο του κόσμου, όπως το λες.
2: Να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή που γίνεται στο θερμαϊκό και σε άλλα ζητήματα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα της Θεσσαλονίκης. Μας οδηγούν τον κόσμο, να το πω έτσι απλοϊκά, στο συμπέρασμα ότι αυτή η περιοχή, η Θεσσαλονίκη, δεν διοικείται από κανένα. Άρα, πού πηγαίνουμε, η λογική μας που πάει, ότι αν το αίτημα πολλών δεκαετιών τώρα είναι να αποκτήσει μια μητροπολιτική διοίκηση η Θεσσαλονίκη, αυτό το αίτημα ποιοι το υποστηρίζουν και πόσο το υποστηρίζουν στην πράξη. Το λέω αυτό γιατί όλοι λένε, α ναι, μητροπολιτική διοίκηση, βέβαια, πρέπει να υπάρχει μια μητροπολιτική διοίκηση.
0: Σε επίπεδο δήμου, δηλαδή αυτό που λέμε μητροπολιτικός δήμος ή κάτι άλλο εννοείς?
2: Μητροπολιτικός δήμος δεν έχει κανένα νόημα, δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε ότι εμπλέκονται 11 δήμοι, όπως έλεγε προηγουμένως.
0: Ναι, για μητροπολιτικός δήμος, εντάξει, σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις υπάρχει μητροπολιτική διοίκηση, αυτοδιοίκηση τουλάχιστον.
2: Εντάξει, δηλαδή αν μιλάμε μόνο για το πολεοδομικό συγκρότημα, που πρέπει να προσδιορίσουμε πλέον, να επαναπροσδιορίσουμε μάλλον τα όρια του, θα μπορούσε να είναι ένας μητροπολιτικός δήμος. Και να ξεχάσουμε, ας πούμε, ότι έχουμε στο πολεοδομικό συγκρότημα 6 δημάρχους, να έχουμε έναν. Αυτό λύνεται.
0: Ναι, σωστό.
2: Δεν είναι δύσκολο. Αλλά εκείνο που δεν λύνεται είναι το ότι Α και Β Θεσσαλονίκης, η ύπαιθρος δηλαδή του νομού και το πολεοδομικό συγκρότημα, είναι ουσιαστικά συγκοινωνούντα δοχεία. Εδώ βλέπουμε μητροπολιτική έτσι, συμπεριφορά, για παράδειγμα, από την κυβέρνηση στο ζήτημα των νερών, mm-hmm. που θέλει τώρα να καταργήσει τις ΔΕΙΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυσης Αποχέτευσης των Δήμων, και να πάει όλο το νερό όλου του νομού Θεσσαλονίκης στην ΕΙΑ. Αυτό πώς μπορεί η κυβέρνηση να το υποστηρίζει για το νερό και για τα υπόλοιπα ζητήματα να μην το υποστηρίζει, διότι επαναλαμβάνω ότι η μητροπολιτική διοίκηση δεν περνάει ούτε στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και δεν φαίνεται να περνάει στη συνταγματική αναθεώρηση. Άρα θεσμικά αυτό που λέμε μητροπολιτική διοίκηση, ξεχάστε το. Ναι. Γιατί δεν το λέμε ξεκάθαρα στον κόσμο? Δεν πρόκειται να υπάρχει μητροπολιτική διοίκηση, μητροπολιτική διακυβέρνηση.
0: Θα μπορούσε όμως, Τάσο μου, σε θέματα τέτοιας σημασίας και αξίας να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας. Για αυτό το σκοπό μόνο. Για να φέρει σε πέρας ένα master plan για το θερμαϊκό, για να φέρει σε πέρας μια εξέλιξη για αυτό που λέμε τη Ριβιέρα ή την Κυανή ακτή, με αλλού πεζόδρομο, αλλού ήπια κατασκευή, να δημιουργηθεί ένας φορέας που να συντονίζεται από ένα υπουργείο, από έναν ορισμένο κεντρική πολιτική σκηνή και να υλοποιήσει τα πράγματα αυτά, να μην είναι έτσι χυμένα στο πάτωμα και διάσπαρτα από εδώ και από εκεί όλη η διαδικασία. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να θεσμοθετήσει το Σύνταγμα. Φτιάξτε το γι' αυτό το σκοπό, αυτό το πραγματάκι. Υλοποιήθηκε, το διαλύσαμε.
2: Παράδειγμα, Εμίλιε, έχουμε. Αυτό παράδειγμα έχουμε. Έχουμε την αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, η οποία ονομάζεται και αντιπεριφέρεια Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έχει έτσι και αυτό το μητροπολιτική μέσα για
0: σωστό.
2: Να μας υποψιάζει. Έχει αναλάβει αυτό το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπου συνεννοούνται σε αυτό 12 δήμοι πλέον του νομού Θεσσαλονίκης. Οι δύο που εξαιρούνται, ο Βόλβης και ο Χαλκιδόνος, εξαιρούνται από τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πληθυσμιακά που βάζει. Λοιπόν, και όλες οι αναπλάσεις είναι πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και μια χαρά συνεννοούνται και μια χαρά αξιοποιούν 200 εκατομμύρια.
1: Εγώ πραγματικά απορώ γιατί δεν το έχει αναλάβει κάποιος. Πρώτα απ' όλα, αυτό το χάος που υπάρχει στις ευθύνες το βλέπουμε και όταν παρουσιάζεται το φυτοπλακτόν. Κάποια στιγμή, όταν, αν θυμάστε στο παρελθόν, που ήταν υπουργός Μακεδονίας Τράκης ο κ. Καλαφάτης, είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Μετά σταμάτησε αυτή η πρωτοβουλία.
0: Δεν βρίσκουμε λεφτά να νοικιάσουμε το καραβάκι, το να το καθαρίσει το ιδιωτικό τώρα.
1: Και απορώ. τόσο καιρό, γιατί ας πούμε δεν ήρθε ας πούμε, το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης να πει παιδιά, αυτό και αυτό όλοι οι φορείς ή να το πάρει η αντιπεριφέρεια, κάποιος αυτό ακριβώς να το συντονίσει. Δεν μπορώ να καταλάβω, μόνο εμείς βλέπουμε το κενό, δηλαδή αυτοί που είναι και οι 11 φορείς δεν βλέπουν το κενό, Τάσο. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν.
2: Θα σου απαντήσω με αυτό που είπε ο Εμίλιος. Είναι πολύ βολική αυτή η κατάσταση για όλους και ας χύνουν δάκρυα μπροστά στις κάμερες. Δηλαδή, ποιος είναι αποφασισμένος να εκχωρήσει αρμοδιότητες σε κάποιον άλλο φορέα? Κανένας.
0: Μεγαλείο ψυχής ψάχνουμε και εδώ δηλαδή, μάλιστα.
2: Βέβαια τώρα δηλαδή, συγγνώμη ας πούμε για παράδειγμα, να το πούμε για τη Μητροπολιτική Διοίκηση. Λέει ο άλλος, γιατί να είναι η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης και να μην είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση? Γιατί να είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να μην είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης?
0: Ποιος θα κάνει μάνα, γιατί είναι μάνα. Okay,
1: ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ.
2: Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε έναν κοινό βηματισμό εμείς εδώ ως τοπική κοινωνία και να πούμε πράγματι υποστηρίζουμε τη Μητροπολιτική Διοίκηση η οποία θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη. Κανείς από μόνος του δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη όλου του Θερμαϊκού. Κανείς από μόνος του δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για το ΣΕΙΞΟΥ. Κανείς από μόνος του δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της χωροθέτησης των δημοσίων υπηρεσιών. Γιατί λένε όλοι, α, κοίταξε να δεις, να αποκεντρώσουμε, κοίταξε να δεις, να πάρουμε, ας πούμε, μια δημόσια δομή και αντί να την έχουμε στο κέντρο της πόλης ή, εν πάση περιπτώσει, στο πολεοδομικό συγκρότημα, να την βγάλουμε παρά έξω, βρε αδερφέ. Ας πούμε, ας δούμε τι διαθέσιμες εκτάσεις έχει, για παράδειγμα, ο Δήμος του Λαγκαδά, που έχει να δει δημόσια υποδομή εδώ και κάτι τέτοιο.
0: Να εξασφαλίσουμε και την πρόσβαση όμως εκεί, τη συγκοινωνία και τα λοιπά.
2: Εντάξει, και όλο αυτό. Και το δικό δίκτυο. Το δικό δίκτυο, δηλαδή, τώρα, ας πούμε, που εκτείνεται με ένας έχει αρμοδιότητα, είναι η Περιφέρεια για τις Εθνικές και Επαρχιακές Οδούς.
0: Άλλο το στόμα μου το πει, έχεις δίκιο. Ναι. Ο φωτισμός ανήκει αλλού. Το δεξί πεζοδρόμιο στο υπεχοδέ το πρώην, το αριστερό στο Δήμο. Άντε καλά.
2: Εδώ Δήμοι. Υπάρχουν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη. Τη δεξιά πλευρά την έχει ο ένας Δήμος, την αριστερή την έχει ο άλλος. Ψάξε εκεί να βρεις.
0: Τη Δονδροποτάμου, τη ζω καθημερινά.
2: Λεωφόρος Δονδροποτάμου. Έχω πάει σε αυτοψία στη Λεωφόρο Δονδροποτάμου με δήμαρχο, ο οποίος μου λέει: κοίτα τι ωραία και καθαρά που τα έχω εγώ από εδώ, που είναι βαμμένα, που είναι περιπέτεια. Ο άλλος από απέναντι του λέει: γιατί είναι επικρατεία αυτή.
0: Διαφωνούν για τη λωρίδα τη διαχωριστική, εκεί τα μπερδεύουν.
2: Ναι. Άλλος Δήμος δεν ξέρω. Εσύ στη νησίδα, ας πούμε, ναι, από τη μια κουρεμένα, από την άλλη ακούρευτα.
0: Πάντως για το. Είναι εξαιρετικό και όπως το ανέλησες και όπως μας το είπες, εξαιρετικό βέβαια. Κακό της μοίρας μας είναι έτσι, σε τούτη τη χώρα, Τάσο μου, καλό είναι να ασκούμε και καμιά φορά κριτική και εσύ το κάνεις και σε παραδέχομαι. Δεν γίνεται δηλαδή να μιλάνε όλοι για όλα, να έχουν όλοι σχέδια για όλα, τα ποδάρια τους να μην φτάνουν ούτε μέχρι τη μέση του παπλώματος, γιατί ξέρουν δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν όλα αυτά, αλλά να επιμένουν ότι εγώ έχω την πρωτοκαθεδρία και εγώ πρέπει να έχω τον πρώτο λόγο. Κάποιος πρέπει να κάνει υπό ή κάποιος πρέπει να τους μάθει, Τάσο, να κάνουν υπό από πιο πάνω και να σου πει παιδιά. Εδώ θα λειτουργήσουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Κουράστηκα, Τάσο μου, να ακούω σε αυτή τη χώρα. Κάναμε τη μελέτη γι' αυτό, αλλά όταν ορίμασε η μελέτη μετά από 10 χρόνια, είχαν ακριβήνει τα σίδερα και πρέπει να ξανακάνουμε καινούργια μελέτη. Δηλαδή, είναι κοροϊδία όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, η άποψή σου για τη Ριβιέρα, για την πόλη, αυτό που λέμε, εγώ θα έλεγα στο περιορίσουμε στα 10-15 χιλιόμετρα αυτό που αγγίζει τη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε κάτι όμορφο στη συνέχεια, παρά να θέλουμε να κάνουμε κάτι μεγαλεπίβολο με φανφάρες και πομφώδη λόγια, από τη Χαλάστρα μέχρι κάτω την Επανδρή και την Αγιατριάδη και την Αγγελοχώρη. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
2: Να πούμε λίγο έτσι, να το πω πολύ, πολύ συνοπτικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στο δυτικό παράκτιο μέτωπο από τη Χαλάστρα μέχρι το λιμάνι. Να το πω έτσι, έχει γίνει εργάκι εκεί πέρα. Δηλαδή, από τη μια καθαρίστηκε, έφυγαν τα απόβλητα, τα βυσοδεψία, οι επιβαρυντικές, εν πάση περιπτώσει, περιβαλλοντικές απειλές που υπήρχαν εκεί πέρα. Κάτι έγινε και με το ρέμα του Δενδροποτάμου, θυμίζω τους bypass αγωγούς και τα λίμματα κτλ. Έχουν διορθωθεί, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Γίνεται τώρα και αυτός ο κόκκινος δρόμος από την αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης που θα ενώσει τη Χαλάστρα με το λιμάνι, κάτι κάνουμε εκεί. Έχει προχωρήσει ανεξαρτήτως αν δεν έχουμε ακόμα προεδρικό διάταγμα για την ενοποίηση αυτή του παραλιακού μετώπου. Και δεν έχουμε προεδρικό διάταγμα γιατί. Να βλέπουμε τα πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Γιατί ενώ έχει γίνει διαβούλευση, έγιναν όλα, όπως είπε ο Μίτσος προηγουμένως, έγιναν οι μελέτες, τα ετοιμάσαμε όλα, βρε αδερφέ, βρέθηκαν τρεις ιδιοκτήτες που δεν είναι ιδιώτες, μεγάλων εκτάσεων στο παραλιακό μέτωπο, οι οποίοι ήθελαν τα δικά τους, ήθελαν τροποποιήσεις. Κάθε τροποποίηση που γίνεται ξαναγίνεται δημόσια διαβούλευση. Πάει με τα χρόνια αυτό το πράγμα και καθυστερεί. Και το προεδρικό διάταγμα δεν ψηφίζεται ποτέ. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε και ένα προεδρικό διάταγμα. Τι θα κάνει αυτό το προεδρικό διάταγμα? Ουσιαστικά θα καθορίσει τις χρήσεις γης σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Εξαιρείται από αυτό προς το παρόν, από ό,τι γνωρίζουμε, ο Δήμος Καλαμαριάς, το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς. Διότι εκεί υπάρχουν ζητήματα, τα ζητήματα τα οποία.
0: Δεν έχει πράσινο στο ΤΑΙΠΕΔ ένα μέρος του Δήμου.
2: Είναι συγκρουσιακά, ναι. Ο Δήμος θέλει άλλα πράγματα, το ΤΑΙΠΕΔ θέλει άλλα πράγματα. Σωστά. Άρα εκεί πέρα, επειδή υπάρχει και ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ας τα βρούνε νομικά μεταξύ τους και ας προχωρήσει. Τώρα δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καθυστερεί την ενοποίηση, αυτό το σχέδιο για την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου. Γιατί σε αυτό το. Λέω. Το δυτικό παράκτικο μέτωπο έχουμε ένα κομμάτι. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με το ξύλινο τέκ στην παλιά παραλία θα ολοκληρωθεί και εκεί το κομμάτι. Στο Δήμο Θερμαϊκού έχουμε το μεγάλο κομμάτι από την Περαία μέχρι το Μπαχτσέ και την Αγία Τριάδα. Έχει γίνει η ανάπλαση εδώ και πολλά χρόνια κτλ. Έχουμε σημειακές επεμβάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Και καλό είναι να ψηφιστεί το προεδρικό διάταγμα για να μην υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, να μην κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει σε αυτό το παραλιακό μέτωπο και να σιγά σιγά να δρομολογηθεί αυτή η ανάπλαση που λέμε. Να πω ένα
1: παράδειγμα. Εκεί επικεφαλής είναι η περιφέρεια, πόσο γνωρίζω, έτσι δεν είναι? Είναι έργο της περιφέρειας.
2: Ναι, η περιφέρεια το έχει αναλάβει ως σχέδιο, το υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός πριν από 2-3 ΔΕΘ. Λοιπόν, οπότε εντάξει, έτοιμοι είμαστε, υποτίθεται, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα προεδρικό διάταγμα, διότι εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Και χρειάζονται ένα συντονισμό.
0: Ζητήσαμε πριν από 2-3 ΔΕΘ, κάτσε να το σκεφτούμε.
1: Τουλάχιστον υπάρχει επικεφαλής αυτό. Υπάρχουν πολλοί φορείς.
2: Να πω ένα χρήσιμο πράγμα τώρα, δηλαδή σοβαρά να μιλάμε και να λέμε το πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα πράγματα και το ότι δεν προχωρούν δημιουργούν τεράστιο ζήτημα στην πόλη. Είχαμε τα ναυπηγεία. Παράνομα λειτουργούσαν, παράτυπα. Άντε, όχι παράνομα. Παράτυπα λειτουργούσαν εκεί πέρα στο Δήμο Πηλαίας Κορτσιάτικ. Αυτό το έρμοτο σχέδιο έκανε μια μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι που κάνανε αυτή τη μελέτη και φέρανε στο τραπέζι το ίδιο και τους δημάρχους και τον έναν και τον άλλο και τελικά συμφώνησαν να το πάνε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο όπου θα γίνει μια νόμιμη σύγχρονη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη για τη Θεσσαλονίκη, που την έχει τόσο ανάγκη η Θεσσαλονίκη. Και τα καρνάγια θα φύγουν, να ησυχάσει ο τόπος από τη ρύπανση κτλ. Λοιπόν, άμα αυτό τώρα το πράγμα κολλάει και κολλάει για χρόνια, φανταστείτε πότε θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά τα παραδείγματα, εξαιρετική και η συνομιλία μαζί σου, εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Εμείς περιμένουμε την επόμενη έρευνα για να σε έχουμε και πάλι καλεσμένο, να σε ακούσουμε, γιατί τα είπαμε αρκετά καλά και τα είπαμε to the point, έχω την αίσθηση. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Τάσο, καλή συνέχεια.
0: Καλά να περνάς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έφη μου,
1: πάμε σε τίτλους.
0: Ναι, θα πάμε σε τίτλους, ναι. Αλλά βλέπεις ότι η πολυνομία είναι φτιαγμένη επίτηδες για να ταλαιπωρεί τον κόσμο σε αυτή τη χώρα διαχρονικά.
1: Επίτρεψε μου. Εντάξει, και να μην έχουμε και αποτελέσματα γρήγορα, έτσι.
0: Όλα καλά. Τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα σύλληψη στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης ενός 25χρονου για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των 22 οι ενενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 3 από τα 4 μέλη οικογένειας Μολδαβών σκοτώθηκαν σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο στη μονάδα εντατικής θεραπείας η 7χρονη κόρη τους. Νέο γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη, επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Συνεδριάζει με τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο επίκεντρο η πορεία των έργων υποδομής και η στρατηγική για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και η Πόπη Τσαπανίδου προσθέθηκε στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μένει με 16 βουλευτές. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς Χίος, Ψαράς, Άμμος, Ικαρία και η Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται για τρίτο 24ωρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εκρήξεις στα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: 25 περίπου λεπτά πριν από τη μία, να είμαστε και πάλι στο ραδιοθάλαμο του 102 FM Stereo, επόμενη στάση ενημέρωση. Σα πρανή σε μίλησε η κυρία Τσαμπάζη δίπλα μου. Πάμε. Αύριο θα τα πούμε για την τελευταία εκπομπή.
1: Αχ, μην με κάνεις έτσι, γιατί πολύ στεναχωριέμαι, να ξέρεις.
0: Δεν πειράζει, θα τα πούμε και αύριο, θα αποχωρήσω από το ραδιόφωνο.
1: Πω.
0: Φτάνει η καριέρα που έκανα εδώ, εν πάση περιπτώσει. Να κλείσουμε.
1: Να σου πω κάτι, πάρα πολύ στεναχωριέμαι όμως.
0: Μην το
1: θυμίζεις τώρα, λοιπόν. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Να κλείσουμε ένα ιατρικό θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει το τελευταίο χρόνο διάστημα. Βάλε μας το κλίμα και εσύ μας και την καλεσμένη.
1: Η νοσηλεία δεκάδων ατόμων στη Λαμία με σαλμονέλα έφερε Εμίλιο στο προσκήνιο βέβαια τους κανόνες ασφαλούς χειρισμού των τροφίμων. Μαζί μας είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου. Καλή σας ημέρα, καλησπέρα μάλλον, είμαστε μια παρά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που αποκριθήκατε και είναι βέβαιο ότι θα πάρουμε χρήσιμα συμπεράσματα και συμβουλές. Τι ήταν αυτό που έγινε, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε, τι θεραπεύεται.
1: Και τι είναι και η σαλμονέλα, γιατί κάποιος το ακούμε, ναι, το ακούμε, είναι ένα βακτήριο.
0: Τι είναι σαλμονέλα.
1: Ένα βακτήριο, νομίζω.
0: Ένα βακτήριο που αναπαράγεται, τι τη βοηθά να κάνει την εμφάνισή της και μας τρομοκρατεί.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο. Για τους γιατρούς που καταλαβαίνουν περισσότερο, είναι ένα γκραμ αρνητικό. Είναι ένα βακτήριο συχνό στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στα κοτόπουλα και σε άλλα είδη ζώων η σαλμονέλα υπάρχει και μπορεί να μην προκαλεί καν νόσο. Δηλαδή μπορεί κάποια από τα μέρη του ζωικού βασιλείου να είναι χωρίς.
0: Και πώς...
2: Έτσι λοιπόν, πολλές φορές η σαλμονέλα μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο με την τροφική αλυσίδα.
0: Άρα πάμε στο επόμενο ερώτημα, ότι μεταδίδεται με την τροφική αλυσίδα μόνο?
2: Ναι,
0: και από άνθρωπο σε άνθρωπο, με το άγγιγμα, με την επαφή, ίσως.
2: Ναι, και από άνθρωπο που πάσχει και με κάποιο τρόπο στη διαχείριση των εκκρίσεων έχουν γίνει κάποιες λάθος κινήσεις, με την ανεπαρκή δηλαδή υγιεινή μετά την τουαλέτα, την ανεπαρκή υγιεινή των χεριών, μπορεί να μεταδοθεί και μέσα σε ένα, στο κοντινό περιβάλλον, τέλος πάντων, ενός πάσχοντος. Και ακόμα μπορεί να μεταφερθεί και από ανθρώπους που είναι φορείς και χειριστές τροφίμων. Μπορεί να μεταδοθεί στα τρόφιμα τα οποία διαχειρίζονται με επαγγελματικό τρόπο.
1: Πάντως εγώ τη σαλμονέλα την έχω πιο πολύ στο μυαλό μου με τα κοτόπουλα. Γιατί?
2: Ναι, γιατί
1: δηλαδή
2: το
1: δεν
2: κοτόπουλο
1: έχω ακούσει άλλο τρόφιμο. Κυρίως
2: είναι
1: το κοτόπουλο.
2: Το πιο συχνό τρόφιμο, το οποίο μπορεί να είναι μολυσμένο με σαλμονέλα. Ακόμα και τα αυγά. Βεβαίως που τα έχουμε όλοι στο ψυγείο μας. Γενικώς το κοτόπουλο συνδυώνει με τη σαλμονέλα και υπάρχουν περιπτώσεις που το κοτόπουλο που φτάνει στο ψυγείο μας από το εμπόριο δεν είναι στήρο μικροβίων. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος διαχείρισης από την ώρα που το φέρνουμε στο σπίτι μας μέχρι την ώρα που φτάνει στο τραπέζι μας.
1: Πώς το διαχειριζόμαστε? Το πλένουμε, δεν το πλένουμε?
2: Καταρχήν δεν το πλένουμε. Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι, μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό.
0: Ανεξάρτητα,
2: εάν δεν πρόκειται
0: προφανώς
2: για πάγκους ή για νεροχύτη, μπορούμε να βάλουμε και ένα ελαφρό αντισηπτικό.
0: Αυτό τελείως προληπτικά, και αν το κοτόπουλο δεν έχει σαλμονέλα, πρέπει να τα κάνουμε πάλι όλα αυτά?
2: Κοιτάξτε, γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα αυτά. Μάλιστα. Γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1/10.
0: Με το βράσιμο στους βαθμούς 190 ξαφανίζεται, σκοτώνεται, πεθαίνει,
2: ναι,
0: το μικρόβιο?
2: Βεβαίως, κοιτάξτε τι γίνεται. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι.

0: όπως μας είπε η κυρία Πουλάκου. Πείτε μου, στην αρχή της τοποθέτησης σας είπατε ότι μπορεί να βρεθεί στο ζωικό βασίλειο σε μεγάλο βαθμό σε αδρανοποιημένη μορφή, αν κατάλαβα καλά. Έτσι, να υπάρχει.
1: Όχι αδρανοποιημένη μορφή. Η μορφή είναι ζωντανή. Ναι. Απλά κάποια από τα ζώα του ζωικού βασιλείου φέρουν το μικρόβιο αυτό, αλλά δεν νοσούν. Τον άνθρωπο, πολλοί άνθρωποι μπορεί να έρθουν σε επαφή με τη σαλμονέλα και να μην νοσήσουν, αλλά γενικά είναι πιο λιμωγόνο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
0: Ήθελα να ρωτήσω, η εποχή παίζει ρόλο?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για την ανάπτυξη.
1: Τώρα
0: την
1: το καλοκαίρι στις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος η σαλμονέλα πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα και λίγη παρουσία μικροβίου να υπάρχει στο τρόφιμο, εύκολα πολλαπλασιάζεται και γίνεται πολύ λιμωγόνος. Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι τα βρέφη, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και οι ανοσοκατασταλμένοι.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να μην νοσήσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Βεβαίως και μπορεί να μην νοσήσει.
0: Να είναι διαρκώς φορέας. Κάποια στιγμή όμως μπορεί να εκδηλωθεί κάτι σε αυτό το φορέα.
1: Κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι πράγματι έχουν μολυνθεί κάποια στιγμή και παραμένουν φορείς χωρίς να έχουν συμπτωματολογία. Αυτή έχει μεγάλη σημασία εάν έρχονται σε επαφή για επαγγελματικούς λόγους με τρόφιμα. Γι' αυτό και ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πρόσληψης και γενικά υπάρχει μια νομοθεσία σχετικά με τους χειριστές τροφίμων κατά την οποία ελέγχονται οι άνθρωποι αυτοί.
2: Mm-hmm. Τώρα, αυτό το περιστατικό που είχαμε στη Λαμία, αλλά να δούμε και πώς νοσεί κάποιος που έχει σαλμονέλα. Είναι η γαστρεντερίτιδα, ναυτία, πυρετός?
0: Αν είναι στα συμπτώματα, έφυγε.
1: Ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι πυρετός. Συνήθως η σαλμονέλα κάνει πυρετό, μπορεί να κρατήσει από μία μέχρι τρεις μέρες.
2: Στο μεταξύ, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι κρυωμένος με αυτά τα συμπτώματα τώρα. Δηλαδή, πώς γίνεται η διάγνωση?
1: Αυτός που έχει σαλμονέλα συνήθως έχει εμετό διάρειες.
0: Μπορεί να έχει μια γαστρεντερίτιδα.
1: Και μια κοινή υιογενή γαστρεντερίτιδα, ναι. Επίσης και μια τροφιμογενής γαστρεντερίτιδα μπορεί να είναι από άλλο μικρόβιο, που επίσης μπορεί να μεταδοθεί ή με κοτόπουλο ή με άλλα τρόφιμα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που έχουμε αυτό το σύνδρομο είναι πάντα σαλμονέλα.
2: Και πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι σαλμονέλα?
1: Τη σαλμονέλα την απομονώνουμε με καλλιέργεια κοπράνων ή με μοριακό έλεγχο. Εδώ εν προκειμένου είχαν αρκετή συρροή κρουσμάτων και από τις πρώτες περιπτώσεις στείλαν μοριακό έλεγχο και βρέθηκε ότι υπήρχε σαλμονέλα.
0: Μάλιστα. Τώρα γίνεται επικίνδυνη για τον άνθρωπο? Δηλαδή διάβαζα και εγώ, γιατί μπήκα στο ρέθμα να διαβάζω, ότι συνήθως περνάει, μπορεί να υπάρχει και μια αυτοίαση, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν μπει στην αιματική κυκλοφορία.
1: Στο περισσότερο κόσμο λοιπόν είναι μια αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση με τα συμπτώματα που μπορεί να κρατήσουν ο πυρετός μέχρι τρεις μέρες ή διάρειες μέχρι πέντε μέρες και συνήθως σταματάει εκεί. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό όμως ανθρώπων, ιδίως όπως σας είπα οι ακραίες ηλικίες, βρέφη, ηλικιωμένοι και αυτοί που παίρνουν ανοσοκαταστολή, αυτοί κινδυνεύουν να κάνουν μια πιο σοβαρή νόσο. Σε αυτούς μπορεί το μικρόβιο να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος, να κάνει αυτό όπως το είπατε βακτηριεμία και μπορεί να κάνει διάφορες επιπλοκές, αποστήματα κλπ. Αυτοί λοιπόν αυτές οι συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να χρειαστούν και εισαγωγή και αντιμικροβιακή θεραπεία.
0: Υπάρχει δηλαδή θεραπεία και υπάρχει και μια θνητότητα σε κάποιο βαθμό, αν μπει στο αίμα, για ανθρώπους που είναι ειδικών κατηγοριών σε επίπεδο του.
1: Σε αυτές τις κατηγορίες, εντάξει, μπορεί να υπάρξει και κάποια μικρή θνητότητα. Υπάρχει όμως αντιβιωτικό που μπορούμε να δώσουμε. Γενικά, στον υπόλοιπο κόσμο δεν δίνουμε αντιβιωτικό, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτοπεριορίζεται η κατάσταση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που θα χρειαστεί σε κάποιους μπορεί να δοθεί ενδοφλέβια ενυδάτωση και υποστήριξη με κάποια αντιεμετικά και ηλεκτρολίτες.
0: Πάντως δεν μειώνεται η δύναμη του μικροβίου από τη μετάδοση, δηλαδή είναι μεταδοτικό. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι μπορεί να μεταδώσει ένας σε έναν ακόμη, άντε και σε έναν ακόμη, μετά σταματά εξασθενή. Εδώ με τη σαλμονέλα...
1: Από ένα τρόφιμο μπορεί να μολυνθούν περισσότεροι άνθρωποι. Ειδικά αν ένα τρόφιμο μόλυνε έναν ολόκληρο πάγκο παρασκευής τροφίμων, μπορεί να μολυνθούν όχι μόνο όσοι φάγανε το κοτόπουλο, όσοι φάγανε και μια σαλάτα που παρασκευάστηκε πάνω σε αυτό τον πάγκο.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Γενικά το καλοκαίρι, εκτός από τη σαλμονέλα, έχουμε και άλλα θέματα έτσι με τρόφιμα?
1: Γενικά, ναι.
2: Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε, κυρία Πουλάκου?
0: Εκτός και τα παγωτά που έχουμε αλλοιωμένα, παγωτά, ψύχονται, αποψύχονται.
1: Υπάρχει το καμπυλοπάκτερ που και αυτό μεταδίδεται και με κοτόπουλα και με άλλα τρόφιμα. Γενικά εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι η θερμοκρασία.

0: διαδικασίες διαχείρισης των τροφίμων.
1: Και εμείς πού να ένα το ξέρουμε τρόφιμο. Σε μια ταβέρνα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λοιπόν όταν υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, πρέπει να προτιμάμε φαγητά τα οποία ψήνονται και σερβίρονται στην ώρα και όχι αυτά που παραμένουν
1: στο ψυγείο τα μαγειρευτά.
0: Στην προθήκη και μπορούν να είναι για ώρες σε χαμηλές ή μέτριες θερμοκρασίες. Ένα φαγητό λοιπόν που έχει μαγειρευτεί και πρέπει να παραμείνει σε ένα θερμοθάλαμο μέχρι να καταναλωθεί, πρέπει να είναι σε θερμοκρασία πάνω από 60 βαθμούς σύμφωνα με τον νόμο, αλλά για μεγαλύτερη ασφάλεια πρέπει να είναι σε πάνω από 75 βαθμούς για την προστασία από τα μικρόβια. Όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο τρόφιμο, αν μένει σε θερμοκρασίες πάνω από 75-80 βαθμούς, στεγνώνει εύκολα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, τα τρόφιμα που μαγειρεύτηκαν θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο.
1: Nice.
0: Ή να μπαίνουν στο ψυγείο. Ένα τρόφιμο το καλοκαίρι ειδικά, πρέπει να μπει στο ψυγείο μέσα σε 1 με 2 ώρες μετά την ολοκλήρωση του
1: μαγειρέματος. Ναι.
0: Ναι.
2: Άρα είπατε 74-75 όταν τα ψήνουμε, τα βράζουμε. Στους μείων εξουδετερώνεται το μικρόβιο, αν το βάλει στην κατάψυξη.
0: Όχι, το μικρόβιο μπορεί να παραμείνει ζωντανό.
2: Μα και το μείον 18 που έχουμε στα ψυγεία.
0: Γι' αυτό λοιπόν και όταν αποψύχουμε τρόφιμα και εκεί ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες. Πρέπει τα... να μην το αποψύχουμε σε θερμοκρασία στον πάγκο της κουζίνας, πρέπει να το από την κατάψυξη να το βγάζουμε στο ψυγείο ή να το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων και μετά με προσοχή στα υγρά που έχουν παραχθεί, mm-hmm. γιατί μπορεί να περιέχουν μικρόβια. Και επίσης ένα τρόφιμο που το αποψύξαμε πρέπει να πάει αμέσως για μαγειρική.
2: Πάντως για να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, μιλάμε και λέμε κυρίως εμφανίζεται στα κοτόπουλα τούτο το μικρόβιο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει και άλλη κατηγορία και στο αυγό, το παράγωγο δηλαδή.
0: Κυρίως στα κοτόπουλα και τα παράγωγά τους.
2: Και δεν υπάρχει δηλαδή φόβος από το μοσχαρίσιο, από το άλλο, το κρέας, το πρόβιο.
0: Πολύ λιγότερο.
2: Για να μην έτσι πανικοβηθεί ο κόσμος.
0: Και αυτές είναι περιπτώσεις που οι πάγκοι έχουν μολυνθεί από, από κοτόπουλο.
2: Α, η πηγή είναι το κοτόπουλο.
1: Ναι, όσοι
2: εργάζονται στην αλυσίδα τροφίμων,
0: ναι,
2: δηλαδή.
0: Συνήθως,
2: είναι το κοτόπουλο. Και είπαμε, πείτε μας για άλλη μια φορά τις ομάδες κινδύνου, παρακαλώ. Ανήλικα παιδιά, κάτι.
0: Οι ομάδες για να νοσήσουν σοβαρά είναι τα βρέφη, οι υπερήλικες και οι ανοσοκατεσταλμένοι.
1: Και όταν βγαίνουμε τώρα το καλοκαίρι, να προτιμάμε ψητά και όχι μαγειρευτά, γιατί δεν ξέρουμε πώς έχουν συντηρηθεί.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Αν μας δημιουργούνται αμφιβολίες για το πόσες ώρες ένα τρόφιμο παραμένει σε μια προθήκη, είναι προτιμότερο να παίρνουμε τρόφιμα τα οποία είναι της ώρας.
2: Και μάλιστα, σίγουρα να μην παραγγέλνουμε κοτόπουλο από το μαγαζί που θα βγούμε έξω. Έχει τόσα άλλα καλούδια να παραγγείλει κάποιος στην πατρίδα μας να πάει.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε τόσο αφοριστικοί. Τώρα έγινε μια επιδημία η οποία μελετάται. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάτι έχει συμβεί πριν να φτάσει το κοτόπουλο στους χώρους εστίασης. Αλλά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δεν έχουν αναφερθεί αυξημένα κρούσματα.
2: Πάντως μην γελάστε μαζί μου, έτσι. Τη μορφή της επιδημίας δεν πρόκειται να δούμε από σαλμονέλα, έτσι, για να...
0: Επιδημία που να ταλαιπωρήσει σε μεγάλη κλίμακα, όχι. Οι διαδικασίες της διαχείρισης τροφίμων, των ελέγχων και της επιτήρησης υπάρχουν στη χώρα μας και νομίζω ότι με αυτή την αφορμή που δόθηκε και
2: σωστά,
0: όλα τα καταστήματα εστίασης τώρα θα δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στους κανόνες διαχείρισης των τροφίμων, γιατί κανέναν δεν τον συμφέρει να συμβεί κάτι στη δική του πελατεία.
2: Ακριβώς. Είναι και δυσφήμιση για τον ίδιο και σίγουρα
0: ακριβώς
2: χάνει πόρους, χάνει χρήματα και η επένδυσή του
1: και
2: θα πάει
1: στράτη. Και επίσης κρατάμε και τη συμβουλή της κυρίας Πουλάκου, εμείς τα κορίτσια και ως αγόρια μαγειρεύετε, ότι όταν βγάζουμε από την κατάψυξη κάτι το βάζουμε στο ψυγείο και μετά έξω. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και εγώ κάνω το ίδιο λάθος. Το βγάζω από την κατάψυξη για να ξεπαγώσουν έξω. Δεν τα περνάω
0: ναι,
1: το ψυγείο.
0: Είναι προτιμότερο να ξεπαγώνουν ναι, στην ψήξη και πάλι χωρίς τα υγρά τους να μας μολύνουν άλλα τρόφιμα.
2: Η
0: ναι,
2: λογική ναι, ναι, αντικατάψυξη και στο μικροκυμάτων για να το αποψύξουν πιο νωρίς. Έχει...
0: Και αυτό είναι μια εναλλακτική.
2: Είναι μια εναλλακτική. Δεν απαγορεύεται. Δεν γίνεται
0: εναλλακτική,
2: κάτι λάθος δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Εκτός από τη σαλμονέλα υπάρχουν και άλλα βακτήρια που μπορεί να υπάρχουν στα τρόφιμά μας και να είναι ανθεκτικά στην ψήξη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Πουλάκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Για αυτές τις τόσο χρήσιμες συμβουλές σας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Χάρηκα. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Τώρα βέβαια έχουμε Εντάξει, τρεις φορές έκανε κοτόπουλο.
1: Όλα λάθος θα κάνω σε αυτή τη ζωή, Εμίλια.
2: Θα το κάνεις μία. Άκουσες τον μπολάκι, μετά θέλει ειδική έτσι, απολύμαση. Το πιατάκι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να το πλένεις το πιρουνάκι. Ενώ εγώ το πλένω. Κατάλαβες. Μία αλλαγή. Και εσύ το πλένεις. Δεν είμαι η μόνη. Και άλλοι κάνουν τα λάθη.
2: Ναι, εγώ δεν μαγειρεύω κοτόπουλο.
1: Όχι, δεν λέω εσένα ότι το πλένεις.
2: Όπως και τα ψάρια που ψαρεύεις από τη θάλασσα.
1: Ναι.
2: Και τα πας στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Αν δεν τα φας την ίδια μέρα και τα βάλεις στην κατάψυξη. Απαγορεύεται να τα ξεπλένεις με νερό από τη βρύση. Τα αποθηκεύεις στην κατάψυξη με το θαλασσινό νερό όπως είναι και αν τα βγάλεις μετά από 15 μέρες θα είναι εξίσου φρέσκα σαν την ημέρα που τα ψάρει.
1: Μάλιστα.
2: Μην τα ξεπλένετε με νερό από τη βρύση. Επιθυμώ να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ολοκληρωμένο και μετά να ξανάρθουμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο για αύριο.

0: Λοιπόν, είμαστε 5-6 λεπτά πριν από τη μία. Θα κλείσουμε σε λίγο. Για πες μας την κίνηση πάλι, γιατί φαγώθηκες να βλέπεις,
1: ναι,
0: το χάρτη.
1: Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη. Βέβαια, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, μπροστά στα δύο νοσοκομεία, το 424 και το Παπαγεωργίου, τα αυτοκίνητα είναι στο σταμάτα ξεκίνα. Όχι μόνο αργή ρυθμή, είναι
0: δυτικά προς ανατολικά. Ξεκίνα. Πάμε, ναι, για Χαλκιδική, ναι, ναι, δηλαδή.
1: Λες, ναι, από τώρα.
0: Πώς θα
1: και επίσης υπάρχει και ένα μποτιλιάρισμα στο ίδιο ρεύμα, στο ύψος της Τριανδρίας. Η Μουδανίων πάντως δεν είναι για αυτό που λες, δεν έχει κίνηση. Οπότε νομίζω είναι νωρίς από τώρα
0: ίσως για
1: να φύγουν.
0: Είναι ο περιφερειακός που στενεύει με τα έργα του flyover.
1: Αυτό ακριβώς. Okay. Και επίσης στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας πάλι υπάρχει μποτιλιάρισμα, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο ρεύμα από το κέντρο προς ανατολικά υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή έχει τις καθυστερήσεις της, ειδικά στην αρχή, στο φανάρι με Εθνικής Αμήνης θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά, όπως και εσείς που είστε μπροστά αυτή τη στιγμή μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Αν μπορείτε δηλαδή να ακολουθήσετε κάποιον άλλο δρόμο, να πάτε λίγο.
0: Πάντως,
1: έτσι πιο γρήγορα.
0: Παρακαλώ, επειδή μου αναφέρει συχνά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, την επόμενη φορά αύριο θέλω να μου κάνεις ενημέρωση και για την Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, που είναι εξίσου μεγάλος δρόμος.
1: Ναι, ναι,
0: που αναφερόμαστε στον έναν εθνάρχη, θα αναφερθούμε και στον
1: άλλο. Και να σου πω κάτι, από όσο ξέρω, η Ανδρέα Παπανδρέου πάντα έχει κίνηση.
0: Είναι μεγάλος δρόμος.
1: Είναι μεγάλος δρόμος και το χρησιμοποιούν και πολλοί.
0: Τώρα, να πούμε ότι να κλείσουμε λίγο πολιτικά. Το Σάββατο συνεδριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ για, ναι, την εκλογή του, ναι, νέου αρχηγού εκεί. Ο κύριος
1: Πολάκης, για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής,
0: ναι, ναι,
1: Ομάδας.
0: Ναι. Ο κύριος Πολάκης λέει πως απευθύνει έκκληση στην κυρία Δούρου να παραιτηθεί για να υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα, διότι αυτή κατά την άποψή του σηματοδοτεί και την ενότητα, δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί και η κυρία Δούρου το ίδιο, ναι, να παραιτηθεί ο κύριος Πολάκης και να είναι ίδια. Είναι μια πρόταση που έκανε ο κύριος Πολάκης. Το Πασόκ ολοκλήρωσε χθες.
1: Η κυρία Δούρου πάντως επιμένει ότι θα είναι υποψήφια.
0: Ναι, ναι, ναι, επιμένει, ναι, επιμένει. Το Πασόκ ολοκλήρωσε χθες τον κύκλο αυτών των επαφών που κάνει και για την παιδεία. Σε ενημερώνω ότι απέκτησε το Πασόκ και στούντια, νομίζω, στη Χαριλάου Τρικούπη, που κάνουν κάτω εκπομπές.
1: Α, ναι, ναι, το είδα, λοιπά, το είδα. Vidcast, κάπου. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: νομίζω,
1: ναι,
0: ότι νιώθουν λίγο άβολα με την προβολή που έχουν από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Θεώρησαν να κάνουν και κάτι δικό τους. Ενδεχομένως είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Μάντζος, κάνουμε το κάτι άλλο, το κάτι παραπάνω για να, mm-hmm, έτσι επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Να πούμε ότι αποχώρησε, επειδή είπες για το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, έγινε ανεξάρτητη.
0: Και ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε τις διαδικτυακές επαφές, νομίζω, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κάνει με συνομιλητές του. Τώρα,
1: ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: κατά μόνας, φαντάζομαι πως όχι, θα είναι ομαδοποιημένη διαδικασία, διαδικτυακά, ανοιχτές έκανε προχθές και σίγουρα θα συνεχίσει ο Πρωθυπουργός τις εμφανίσεις του και τις
1: παρεμβάσεις του. myelas.gr, εκεί θα γίνει η πρώτη διαδραστική, okay, εκδήλωση. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο με το καλό. Να περνάτε καλά, να είστε χαρούμενοι με ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός, με υγεία. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα είναι Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες. Κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο Πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς οι 26χρονοι και 29χρονος αρνούνται για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζησίου Ακίμοβιτς, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτουργός πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτουργών και ελίγη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά η διακομιδή του έγινε στο Σπουδείο Πολιτείου, στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου υποβλήθηκε.
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
2: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε το ότι πριν από λίγη ώρα, 44χρονος οδηγός του δικτυοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε το ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξμεδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε Χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμαιο που υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
3: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλοι τη λιχάνη του ανθιμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής μπαζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν έναν καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γέννα, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
4: Καλό μεσημέρι. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει σπιντήρα σε εξωτερικό χώρο και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρανε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανία της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήβεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθούν περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
5: παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, το η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 95%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Έτσι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πούν ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
0: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευσης ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
3: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσονται τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο του, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία, να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή, και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου, έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Η ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέωση ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
0: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής, μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών. Πήγε σπίτι του ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα. Καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφάλια Πουλάκου.
6: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλές.
0: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και άλλοι κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού, ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές αναπρογραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, Βιομηχανιών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρήπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργε.
9: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά, ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια, στα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Ίσων στην Κασιόπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. 102 FM.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδα σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 τα γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Νέα επίθεση λοιπόν σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρι, προκαλώντας βέβαια έντερνη ανησυχία στους κατοίκους για τους κτενοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Αρκοζάνης, η Αρκούες έβαλε στον χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν η πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως, εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τα δεσταρχεία να καλούνται να διαχειριστούν ολοένα και έναν αυξανόμενο ρυθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης, να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέο σιδεροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023, είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων, και εσύ ως Γκέλη τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή. Ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής, όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Campus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρητίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκρατίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Πετιωτάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να, όσοι δικαιούνται, να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα, για τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός εκκινήτως στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως ισορρευμένων όμβριων υδάτων που μετά από ευνίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προστρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης. Ενώ ταυτόχρονα

0: επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίσουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μια τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, 80.000 ευρώ σε μια
0: σακούλα.
1: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια, οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι και από Τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσα από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα, στην περίπτωση στην δική μας στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άντρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά, καταρχήν μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυλούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν του 40χρονου πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη Μαλφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας, που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθούν στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξεδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημαντική δικογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης υποκτήρας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής αυτήν, και για την απάτη.
0: Μάλιστα.
2: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ως ότι έπεσε κάποιος θυμάς απάτης.
0: Είναι από καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους, από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη. Εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση θα εκφράσουν συντονισμένα δικηγορική συλλογή και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει

0: αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κινηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συντεταγμένες ενέργειες, έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες, αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία, η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουν έτσι με περηφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό όπως το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής, Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
3: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στη μουσική αυτή. Η συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων, οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη, και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι, μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. Προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμη Αδάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανία ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα. Καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
4: Πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε, τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο, υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης, δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογή του, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τη βρούμε τώρα την Ελληνική Θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά που θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ραδιοφημερίδα του 102 FM για σήμερα 5η 16 Ιουλίου 2026. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τέταρτη σύλληψη για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, συνελήφθη 24χρονος. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη 7χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Ποινική δίωξη κατά 4 ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από τη Τεχεράνη, επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και η Ιορδανία. Επική ανατροπή στο τέλος, με 2 γκολ σε 7 λεπτά η Αργεντινή, 2-1 την Αγγλία στο Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά.

0: Να πάμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις για την... Για το θέμα με την φωνική επίθεση με τα γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια Νέστορα. Προχώρησαν λοιπόν οι αρχές σε τέταρτη σύλληψη ενός 24χρονου, ο οποίος είχε τα κλειδιά του σπιτιού στο οποίο βρήκαν κρυσφύγετο οι συλληφθέντες. Πάμε να ακούσουμε την Λία Χριστάρα που έχει το ρεπορτάζ.
1: Έλεγε εξ αρχής ο 29χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού ότι εγώ έδωσα τα κλειδιά και δεν γνωρίζω μετά από εκεί πέρα τι έγινε. Η σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σήμερα το πρωί στην πολυκατοικία. Αφού έχει γίνει η σύλληψη το πρωί, έχουν έρθει πάνωπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, στελέχη της αντιτρομοκρατικής, άντρες των ΜΑΤ, φυλάσσει το σημείο, έχει αποκλειστεί. Μάλιστα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο άνθρωπος που πήρε τα κλειδιά. Είναι νεαρής ηλικίας, είναι 27 ετών, ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και περιμένουμε να δούμε εάν και ο ίδιος πει, αν αυτός δηλαδή έδωσε τα κλειδιά στο τρομοκρατικό αυτό ζευγάρι που τοποθέτησε τον εκρητικό μηχανισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψη πάντως έγινε το πρωί την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του. Γνώριζαν οι αστυνομικοί ιδιοκτικές αρχές τις κινήσεις του. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες. Ο κλοίος έτσι κι αλλιώς στενεύει. Ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τα προηγούμενα 24 ώρα να λέει ότι θα έχουμε νέες συλλήψεις. Όλοι αυτοί οι συλληφθέντες μέχρι στιγμής είναι 4 και αφορούν την επίθεση τρομοκρατική στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τη δολοφονική επίθεση που κόστησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε άλλους 2 επιθέσεις, μία στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη και μία στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς, που και εκεί φαίνεται πως θα έχουμε σύντομα εξελίξεις.
0: Αυτές είναι λοιπόν οι τελευταίες εξελίξεις για την φωνική επίθεση με τα γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχιζε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια Νέστορα. Έχουμε τέταρτη σύλληψη. Έχουμε πολλές ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, όμως πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στο εξωτερικό και κυρίως στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, με την ένταση να κλιμακώνεται ραγδαία σε όλα τα μέτωπα. Τάσος Ρέτζιος εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Τάσιο.
2: Καλό μεσημέρι, Τάσο,
0: για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Η αλήθεια είναι ότι μένεται ο πόλεμος με τον ένα τον άλλο τρόπο. Η κεχηρία μας άφησε χρόνους να ζήσουμε να τη θυμόμαστε. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός νέου, πρέπει να είναι το τρίτο κατά σειρά, εκτεταμένου κύματος αεροπορικών επιθέσεων με στρατηγικούς στόχους, αυτή τη φορά κοντά στην Τεχεράνη. Και μάλιστα τα πλήγματα επικεντρώθηκαν σε κέντρα διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές πυράβλων και ντρόνους, καθώς και σε παράκτιες βάσεις επιτήρησης. Τώρα, παράλληλα, οι Αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν και ένα πύραυλο εναντίον δεξαμενόπλου με σημαία Κουρασάο, έτσι που το ξέρουμε και από την εθνική ομάδα, που κατευθυνόταν στην ίσο Χαρ, κατηγορώντας το για παράκαμψη σχετικών προειδοποιήσεων. Τώρα, η πολεμική αυτή σύραξη έχει προκαλέσει μια παράλυση, όπως καταλαβαίνει, στο στενό του Ορμούζ, με το Ιράν να διαμηνύει το κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως ζήτημα υπαρξιακού πολέμου. Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν πλέον ναυτικό αποκλεισμό και διαβεβαιώνουν τη διεθνή κοινότητα ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία θα διασφαλιστεί. Αυτή, όπως καταλαβαίνεις, η γεωπολιτική αβεβαιότητα οδηγεί σε ένα άμεσο άλμα άνω του 9% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Τεχεράνη απειλεί να συντρίψει τις περιφερειακές υποδομές των Αμερικανικών συμμάχων στον κόλπο. Όπως καταλαβαίνεις, αν συμβεί αυτό, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα και για τις τιμές του πετρελαίου. Και προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη για μια παρατεταμένη σύγκρουση διάρκειας 2-3 ετών. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διεύρυνση των επιχειρήσεων. Μάλιστα, χτες, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σύσκεψη, συγκάλεσε σύσκεψη ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων και μίλησαν για κατάληψη της νήσου Χαρκ, δηλαδή για χερσαία στρατεύματα, αλλά και άλλων έτσι εδαφών κατά μήκος των στενών του Ορμούζ. Οπότε θα μένει να δούμε τα επόμενα επεισόδια σε αυτό το θρίλερ.
0: Μάλιστα, αυτές είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Και τώρα να πάμε να δούμε τις εξελίξεις που είχαμε και στην υπόθεση της Μαρφίν. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει μεταγωγή των 2 42χρονων που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Οι δικαστές έκριναν ότι οι 2 συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών τους. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός και των υπόλοιπων μελών της ομάδας. Στο ρεπορτάζ είναι ο Σπύρος Δαρσινός.
3: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται οι δύο κρατούμενοι, οι δύο 42χρονοι προσωρινά κρατούμενοι, εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχει ανάγκη έκτακτης μεταγωγής στα φρονιστικά καταστήματα και ως εκ τούτου πλέον επαφίεται στην οργάνωση και στο σχεδιασμό της Διεύθυνσης Μεταγωγών, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να καθορίσει και τα logistics, θα λέγαμε, αλλά και τα ζητήματα ασφαλείας που απαιτούν μια τέτοια μεταγωγή. Όπως είναι γνωστό, ο ένας 42χρονος, ο λεγόμενος ως ψηλός και εκείνος ο οποίος φέρεται να έσπασε την τζαμαρία του πεζικού καταστήματος, αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου μέσα στις επόμενες μέρες, όπως και ο επτέρος 42χρονος, ο λεγόμενος εναερίτης λόγω πρώτερης ιδιότητας, αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου. Τα προφυλακιστήριά τους έχουν παραληφθεί, έχουν καταφτάσει στην δίωξη ανθρωποκτονίων και αναμένεται από τη Διεύθυνση Μεταγωγών να πάρει την σχετική απόφαση. Το πολύ σημαντικό, στις επόμενες ημέρες αναμένονται αστυνομικές ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί ταυτότητα του αποστολέα, του περιβόητου, του email που εμπεριέχεται στην σχετική δικογραφία. Υπάρχει σχετική εντολή από την ανακρίτρια, ενώ υπάρχουν και οι επαφές με την εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για τα κρυπτογραφημένα email τα οποία εστάλησαν στις αρχές.
0: Στην ΙΑΘ, το νερό φιλήρωτο στο χωρίο Χορτιάτη και Εξοχής, μάλιστα ξεκινούν έργα 13 εκατομμυρίων ευρώ για σύγχρονα δίκτυα. Έπεσαν και υπογραφές στο πανόραμα, παρουσία του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, μίλησε στο σταθμό μας.
4: Παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλήρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλήρου, το η Εξοχή, το Ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτη. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 75%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση? Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Έτσι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πούν ότι ναι, είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
0: Μένουμε στο θέμα της ΕΙΑΘ. Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή της ΔΕΙΑ στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό το νερό, ήρθε μέσω καλόκαιρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευση ουσιαστικά 5 ημέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική συμμετοχή σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου, που όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχει μία μελέτη. Και μάλιστα πριν από λίγο εξεδόθηκε μία ανακοίνωση από το Δήμο Θέρμης για το θέμα αυτό.
5: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία. Να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή. Και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΗΑ της Θέρμης. Η ρήτρα απροσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΗΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΗΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας, δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέος ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 7χρονο κοριτσάκι μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική και στήχησε τη ζωή στους γονείς της και στη μικρή της αδελφή μόλις 6 μηνών. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το γιο ταχύ που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται στο σημείο και μας ενημερώνει. Παύλο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σοκαριστικό τροχαίο. Ξεκλειδίστηκε μια οικογένεια που ήρθε και να κάνει τις διακοπές της στην Χαλκιδική. Να πούμε όσον αφορά τώρα την κατάσταση της 7χρονης κόρης τους, είναι διασωληνωμένη στη μονάδα θετικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυγύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μοιραίου οστού. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς και σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ Χρήστο συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Σε ένα δρόμο, Παύλο, ο οποίος μας έχει δώσει και άλλες φορές τέτοια δυστυχήματα.
6: Στο παρελθόν, ναι, μας έχει δώσει και άλλα δυστυχήματα. Είναι το κομμάτι από τα Νέα Μουδανιά μέχρι και την Σιθωνία. Ένας επαρχιακός δρόμος με μία λωρίδα ανακατεύθυνση, με αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση την περίοδο του καλοκαιριού και με οδηγούς οι οποίοι αναπτύσσουν και όλες οι υψηλές ταχύτητες.
0: Θέλω να πω, είναι κάποιο επικίνδυνο σημείο ή συνέβη κάτι άλλο?
6: Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, επειδή υπάρχει στενότητα του δρόμου, υπάρχουν αρκετοί οδηγοί οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Είναι πολλοί οι οποίοι κινούνται και σε κομβόι, είναι κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, πηγαίνουν με το GPS, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουμε, εκτός από τα ατυχήματα, να έχουμε και τέτοια τραγικά αποτελέσματα.
0: Και ένα αποτέλεσμα που είχαμε βέβαια ήταν να ξεκλειστεί μια ολόκληρη οικογένεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο, για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία και αυτή είναι πλούσια σήμερα, διότι είχαμε εξελίξει στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα, που είναι το τέταρτο πρόσωπο, κατηγορείται επιπλέον αυτών των κατηγοριών για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τα υπόλοιπα 7 πρόσωπα, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κωνστατσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βατζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή. Να πάμε να ακούσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
7: Αφορά την δικαστική εξέλιξη στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με την μεγάλη δικογραφία για τα πεπραγμένα στον ΟΠΚΕΠΕ το 2021. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν τεθεί περισσότερα από 50 πρόσωπα τα οποία το προηγούμενο διάστημα είχαν δώσει ανομωτή εξηγήσεις. Από αυτούς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέληξε ότι θα πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος 22 προσώπων σε βαθμό πλημελήματος. Ανάμεσα στους 22 είναι και 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη, τους οποίους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και στην Κατερίνα Παπακώστα, είναι η τέταρτη, η οποία επιπλέον των υπολείπων κατηγοριών κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους υπόλοιπους 7, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεώρησαν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή. Επίσης, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για 2 πρώην βουλευτές, οι οποίοι επίσης ερευνόνταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συνεχίζεται η έρευνα σε βάρος 3 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα στα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ το 2021 Δημήτρη Μελά, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού και 2 πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, μεταξύ άλλων, είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Με δεδομένο ότι τα αδικήματα των 22 κατηγορουμένων παραγράφονται το προσεχές φθινόπωρο, θα πρέπει πολύ γρήγορα να προσδιοριστεί η δίκη τους.
0: Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όμως, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης. Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, αναρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και να αφήνει σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, με αφορμή τις αρχαιοθετήσεις των υποθέσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης, αφού, όπως ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τις υποθέσεις για τους 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι είχε ζητήσει την παρέτηση τριών υπουργών για λόγους πολιτικής ευεξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί δικαιοσύνη, και υπενθύμησε ότι κάποιοι αποκαλούσαν την κυβέρνηση υποδίκων, κάνοντας μάλιστα λόγο σε αυτό το σημείο για αθλειότητες. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει η αντιπολίτευση, δηλαδή πολιτικά, τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης σε ό,τι έχει να κάνει με τις αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Υποστήριξε ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει αμυγώς με τα θέματα της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στο νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, επισήμανε ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα, επιπλέον των πόρων που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Εκτίμησε ακόμη ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι η έκβαση των εθνικών εκλογών της Άνοιξης 27 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς, όπως ανέφερε, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές προτεραιότητες, όσο και για το μέλλον της Ευρώπης.
0: Και είχαμε και την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος και εκείνος αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είπε ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, Χρήστο.
8: Ακριβώς. Κρατούμε επίσης την τοποθέτησή του ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι τέσσερις βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς υπάρχει και για αυτούς το τεκμήριο της αθότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και να χρησιμοποιήσουν το χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, οφείλουν μετά τις αρχαιοθετήσεις να προχωρήσουν σε δημόσια αποκατάσταση των προσώπων που στοχοποίησαν. Επιπρόσθετα, έκανε λόγο για συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά το σύνολο της πολιτικής ζωής στη χώρα. Είναι χαρακτηριστική αναφορά του Χρήστο πως τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και πλήττουν τελικά την ίδια την δημοκρατία. Απαντώντας δε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά τις διώξεις που άρχισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μαρινάκης προέτρεψε τη Χαριλάου Τρικούπη να σταματήσει να μετατρέπει τη Βουλή και τα πάνελ σε τηλεδικαστήρια. Στα υπόλοιπα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, με αιχμή τις θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ξεκίνησε την ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας έμφαση στη σημαντική αύξηση του πραγματικού μέσου μισθού και στην ενίσχυση της απασχόλησης με ιδιαίτερη αναφορά στον βιομηχανικό τομέα.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.

0: Να επιστρέψουμε όμως στα πρώτα θέματα του δελτίου μας και να πάμε στην σύλληψη, στην τέταρτη κατά σειρά σύλληψη που είχαμε για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Τα κλειδιά του διαμερίσματος σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα παραδόθηκαν από τον 24χρονο στον 25χρονο νέο συλληφθέντα το βράδυ της 26ης Ιουνίου σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα του νέου συλληφθέντα προς τον 24χρονο για να μείνει κάποιος φίλος του εκεί. Αυτός ο φίλος του, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φαίνεται να είναι ο 29χρονος, ο οποίος μαζί με την 26χρονη έκαναν το διαμέρισμα ορμητήριο και καταφύγιο για να τοποθετήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό. Οι πληροφορίες που έδωσε στο απολογητικό του υπόμνημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 24χρονος, ήταν αυτές που οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος συλλήψης από την ανακρίτρια και στην σύλληψη του 25χρονου σήμερα το πρωί στο σπίτι του στην Άνω Πόλη. Ο 24χρονος από την πρώτη στιγμή είχε συνεργαστεί με τις αρχές και είχε δώσει τα στοιχεία του 25χρονου και στην ανακρίτρια χθες στην απολογία του ότι ήταν ο φίλος του που τον γνώριζε από την φοιτητική του ζωή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και του παρέδωσε τα κλειδιά ανυποψίαστος, χωρίς να ξέρει ποιος θα είναι αυτός ο φίλος 25χρονο που θα πάει να μείνει σε εκείνο το σπίτι. Το σπίτι του που είναι κατεσχεμένο από το 2019 από τράπεζα, δεν έχει ρεύμα και ο ίδιος ο 24χρονος πήγαινε κατά διαστήματα εκεί για να αδειάσει το σπίτι μέχρι να γίνει ο πληστηριασμός, Χρήστο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Κρητικού, για το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε τώρα πάλι στην πολιτική επικαιρότητα και στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ χθες παρουσίασε δέσμη προτάσεων για την παιδεία. Σε μια ημερίδα με τίτλο «Η παιδεία αλλάζει στην Ελλάδα», η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για την ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολέου για την παιδεία, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και συνδέεται με την κοινωνική κινητικότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Η ισχυρή δημόσια παιδεία είναι και ζητούμενο, είναι και στοίχημα όταν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πληρώνει υψηλό κόστος και στην υγεία αλλά και στην παιδεία. Όταν αποδυναμώνεται το κοινωνικό κράτος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια πολιτική που οδηγεί σε μεγαλύτερη επιβάρυνση των οικογενειών και σε ενίσχυση των ιδιωτικών λύσεων στην εκπαίδευση. Για την πανεπιστημιακή αστυνομία επέκρινε την κυβερνητική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι δαπανήθηκαν δημόσιοι πόροι χωρίς αποτέλεσμα, ενώ αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων με σεβασμό στο Σύνταγμα και παράλληλη ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Οι έξι δεσμεύσεις τώρα που παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών με μισθολογικές παρεμβάσεις, θεσμική αναβάθμιση, στεγαστική πολιτική, 13ο μισθό, ισότιμα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές, σταθερό προγραμματισμό προσλήψεων και μόνιμους διορισμούς για τις πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης. Δεύτερη δέσμευση, η δημιουργία ενός πραγματικού ολοήμερου σχολείου. Τρίτη, ένα εθνικό πρόγραμμα ισοτιμίας με μεγαλύτερη χρηματοδότηση για σχολεία περιοχών με αυξημένες ανάγκες, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, της παράλληλης στήριξης και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Τέταρτη δέσμευση, η καθιέρωση ενός λυκείου με ενισχυμένο ρόλο και προώθηση του εθνικού απολυτηρίου. Πέμπτη δέσμευση, ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου με χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, πραγματικό αυτοδιοίκητο και σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Και έκτη δέσμευση, η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης με σύγχρονα εργαστήρια, αμοιβόμενη μαθητεία, πιστοποίηση χωρίς καθυστερήσεις για διασύνδεση των ειδικοτήτων με τις ανάγκες της παραγωγής. Και πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου την ανεξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου και λίγες ώρες αργότερα ανεξαρτητοποιήσεις τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής έκαναν γνωστές τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Χάρης Μαμουλάκης, καθώς και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Παντελάκης.
2: Με το ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει πλέον με 16 βουλευτές μετά και την ανεξαρτητοποίηση Τσαπανίδου, νέες αποχωρήσεις να επίκυνται, εξελίσσεται μια σφοδρή σύγκρουση στο κόμμα με φόντο την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου έχουν δηλώσει ήδη την πρόθεσή τους για υποψηφιότητα. Το κλίμα όμως βαραίνει επικίνδυνα μετά τη διαρροή από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή περί αιτήματός του για συνενετική οικειοθελή απόσυρση της βουλευτού από την κούρσα για την ηγεσία. Δεν απαντώ σε κύκλους, θα είμαι υποψηφιότητα. Το αιχμηρό σχόλιο, αιχμηρή αναφορά που έκανε η Ρένα Δούρου σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην ερώτηση που δέχτηκε. Και ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα μάχη συσχετισμών λοιπόν Δούρου, Πολάκη και κομβικό το ρόλο Παπά, η Κουμουνδούρου με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών τους καλεί να παραδώσουν την έδρα και ανοίγει μέτωπο αφήνοντας σαφείς αιχμές για πρώτη φορά απέναντι στην Ελλάς. Ρωτούν εάν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς και προσθέτουν αν η απάντηση είναι καταφατική τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Εγκληματική ομάδα που φέρεται να δάνειζε χρήματα με τοκογλυφικούς όρους, εκβιάζοντας οφειλέτες όταν αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, εξάρθρωσε υπό Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ύστερα από επιχείρηση, συνελήφθησαν 4 από τα 5 φερόμενα μέλη ηλικίας 25 έως 34 ετών, ανάμεσά τους και ένας 34χρονος που θεωρείται ως ηγετικός στέλεχος, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δεύτερου επικεφαλής 31 ετών που αναζητείται. Την έρευνα προκάλεσε καταγγελία που έφτασε στις αρχές, από την οποία αποκαλύφθηκε ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται να χορηγούσαν δάνεια με υπέρογκα επιτόκια, ενώ όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να τα αποπληρώσουν, παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες αποπληρωμής, επιβάλλοντας νέους στόχους, ασκώντας έντονες πιέσεις και απειλές με στόχο την ίσπραξη πολύ μεγαλύτερων ποσών από το αρχικό κεφάλαιο. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής ομάδας επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αγορών οχημάτων, στοιχηματικών λογαριασμών και νόμιμων επιχειρήσεων, όπου φέρονται να διοχέτευαν χρήματα από την παράνομη δραστηριότητά τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, οργανώθηκε επιχείρηση παράδοσης προσημειωμένων χαρτονομισμάτων ύψους 20.000 ευρώ για υποτιθέμενη εξόφληση χρέους. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στο ραντεβού εμφανίστηκε 30χρονος, φερόμενος ως διαμεσολαβητής του κυκλώματος που παρέλαβε τα χρήματα, οπότε ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό. Από τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματικό ποσό 37.280 ευρώ, αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών και στοιχηματικών κερδών, χειρόγραφες σημειώσεις και 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων. Σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, καθώς και άλλες κατηγορίες.

0: Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πρανούς τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφή. Από τους πυθύρες που προκλήθηκαν, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση. Από την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά τώρα, στη Σουρωτή, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές σαν τη Θέρμη, όπου υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίζουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις ετήσιες καλλιέργειες σιτηρών, για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν και πάρα πολλά σπίτια διάσπαρτα. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλοι τη λεκάνη του ανθεμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Το Δήμο του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Θα μείνουμε στα θέματα της φωτιάς. Τις πρώτες ώρες της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραίο Καστρό υπήρξε πρόβλημα για τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Μελά, που μίλησε στο σταθμό μας, βοήθησαν, όπως είπε, οι άνεμοι να απομακρυνθούν οι ρήποι και αυτή τη στιγμή πλέον δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως επηρεαζόμαστε από κάποιο είδους ρήπους.
2: Χρειαζόμαστε πραγματικά ένα γενναίο σχέδιο και στη θέρμανση αλλά και στη βιομηχανία, έτσι ώστε πραγματικά σε μικρό χρονικό διάστημα να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που είναι απαραίτητο, να προστατεύεται επαρκώς η υγεία των κατοίκων της πόλης. Στόχος μας δεν είναι ούτε να αποφύγουμε τα πρόστιμα. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι στα παρόντα επίπεδα δεν προστατεύεται επαρκώς. Οπότε θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι αξίζει τον κόπο να πάρουμε το κόστος, έτσι ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα τους ανθρώπους.
0: Νέα επίθεση αρκούδα σε 20 τα ζώα καταγράφηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των Χτενών του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό μάλιστα να είναι ιδιαίτερα βαρύ. Στο άγριο ζώο εισέβαλε σε χώρο εκτροφής και θανάτωσε 10-20 τα γουρουνάκια, προκαλώντας σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου, αλλά και εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνταν. Και όπως θα μας πει αμέσως τώρα η Δέσποινα Αμαραντίδου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Δεν προλαβαίνουμε να καταγράφουμε τις επιθέσεις της αρκούδας σε κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή είναι μια αλήθεια. Καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Νέο περιστατικό μετά από δύο μέρες, μετά την επίθεση και πάλι στην Λευκοπηγή, μια αρκούδα η οποία έπληξε 50 κότες, κατέστρεψε αυλόγυρο σπιτιού και βεβαίως έχουν σπάσει τα περισσότερα απορογόνα δέντρα στο χωριό. Τώρα, σε Ακτενά, λοιπόν, είχαμε τα ξημερώματα χθες. Επίθεση μιας αρκούδας και είναι πραγματικά απορίας άξιο. Βέβαια, μιλάμε για πολύ μεγάλο ζώο, από ό,τι μας είπε ο ιδιοκτήτης μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, με δεδομένο ότι σπάει στην αρχή μια ξύλινη πόρτα όπου είχε τις στοφές για τα κουρουνάκια. Σπάει μια σιδερένια γερή κατασκευή πόρτα σε ένα χώρο που είναι με τσιμεντόλιθους, δηλαδή δεν ήταν πρόχειρη κατασκευή. Κατάφερε λοιπόν οπότε να εισέλθει στο χώρο. Ο απολογισμός είναι η απώλεια 10 χείρων μικρών, τα οποία εκτρεφόταν στη συγκεκριμένη μονάδα του ανθρώπου για ιδιαφθήση βεβαίως. Και βέβαια η ανησυχία εδώ τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το νέο περιστατικό προστίθεται σε μια μακρά λίστα επιθέσεων εμφανίσεως αρκούδων.

0: εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης του φαινομένου. Αντιδράσεις έχουμε και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από τους ανθρώπους των υπηρεσιών που δέχονται καθημερινά καταγγελίες. Και βέβαια να πούμε ότι εκτός του γεγονότος ότι δεν αποζημιώνται τα οικείρη για το τελευταίο περιστατικό, φαίνεται πάντως ότι το θέμα θα προσχολήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας εκ νέου, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, ζητώντας από την πολιτεία άμεσα να ληφθούν οπωσδήποτε μέτρα, ξεκινώντας πιθανότατα και από την καταγραφή των αγριοζώων, γιατί δεν είναι οι μοναρχούδες, είναι οι λύκοι, είναι τα ζαρκάδια και οι αγρόφιλοι που σε πολλές των περιπτώσεων δημιουργούν και πολλά τροχαία ατυχήματα.
1: Ναι. Αναμένουμε τις εξελίξεις λοιπόν, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στον τουρισμό θα πάμε τώρα, γιατί αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και βέβαια την περίοδο που θα επιλέξουν να κάνουν τις διακοπές τους. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Δεν προβλέπεται διάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της Β' φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της Α' φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περίοδου, τόσο του 2026 όσο και του 2027, στο πλαίσιο και της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία έως 67 και πάνω από 67% και σε οικογένειες με τέκνα, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού. Εισάγεται επιπλέον νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα γίνει τον Αύγουστο, δηλαδή σε λίγες ημέρες. Και είχαμε και μια δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που θέτει φραγμό στην βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb σε πολυκατοικίες. Καταληκτικό ρόλο στη βραχυχρόνια μίσθωση ή σε μια πολυκατοικία έχει το καταστατικό της. Η αφορμή για τη συζήτηση δόθηκε από την πρώτη δικαστική απόφαση αυτού του είδους και η υπόθεση αφορούσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε διαχειρίστρια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Πρόκειται λοιπόν για μια απόφαση που δεν εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες, καθώς, όπως είπαμε, καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο του καταστατικού. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, και το σχέδιο νόμου αυτό αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του φθινοπόρου, να κατατεθεί στη Βουλή και, εφόσον ψηφιστεί, να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2027. Άλλοι 5 άνθρωποι που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο της σαλμονέλα σε κοτόπουλο έλαβαν εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο της Λαμίας και στη συνέχεια θα πάνε στα σπίτια τους και οι υπόλοιποι 12. Η περιφέρεια στο μεταξύ κάνει λόγο για εκτόνωση του φαινομένου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την επιβεβαίωση του προμηθευτή του μολυσμένου κοτόπουλου που πιθανότατα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Στον 102 FM μίλησε για την σαλμονέλα η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Γαριφαλιά Πουλάκου.
2: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά, έτσι, μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν

0: όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλές.
1: Τώρα το δημογραφικό τίνει να γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να μικραίνει και να γερνάει. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο ασφαλιστικό, στην παραγωγική δύναμη και την άμυνα της χώρας. Οι πολίτες είναι άνω των 65 ετών σε ποσοστό 22%. Ως το 2050 ένας στους 3 θα είναι άνω των 65 και μόνο ένας στους 10 θα είναι ανήλικος κάτω από 15 ετών. Το θέμα ανέλησε στον 102 FM ο Νίκος Καρανικόλας, καθηγητής τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Το δημογραφικό τείνει να γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Η Ελλάδα συνεχίζει να μικραίνει, συνεχίζει να γερνάει και αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι έχει τεράστια ζητήματα και θέματα σε σχέση με το ασφαλιστικό, με την παραγωγική δομή της χώρας, ακόμα και με την άμυνα της χώρας. Ήδη βλέπουμε σχολεία να κλείνουν, αργότερα θα δούμε δουλειές να μειώνονται, πανεπιστημιακά τμήματα ή γυμνάσια και λύκια να κλείνουν. Να σκεφτείτε ότι το 2025 η Ελλάδα, μια που ξεκινήσαμε με τις γεννήσεις, είχε περίπου 65.500 γεννήσεις, 65.594 για την ακρίβεια. Είναι ο χαμηλότερος αριθμός που είχαμε ποτέ. Αν περάσουμε και μερικά χρόνια πίσω, μέχρι το 2011-2012, είχαμε πάντα πάνω από 100.000 γεννήσεις μέχρι το 2012. Ποτέ δεν είχαμε πέσει. Αν γυρίσουμε πολύ πίσω, θα δούμε ότι τη δεκαετία του 40 είχαμε, δηλαδή περίπου 80 χρόνια πίσω, είχαμε πάνω από 200.000 γεννήσεις στην Ελλάδα. Είχαμε περισσότερα παιδιά ανά γυναίκα στην περιφέρεια, στα χωριά της Ελλάδος και λιγότερα στις αστικές περιοχές. Αυτή η αλυσίδα σήμερα έχει σπάσει. Δηλαδή, ενώ παλιότερα βλέπαν πολλούς ανθρώπους που οι οποίοι μετακινούνταν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ενώ είχαν γεννηθεί στην ελληνική περιφέρεια, στην ελληνική επαρχία, αυτό έχει σπάσει σχεδόν στο σύνολο στη ραχοκοκαλιά της χώρας. Σήμερα στα ελληνικά χωριά σπάλια βρίσκεις κάποιους να είναι κάτω των 65 ετών. Έχουν φύγει πια οι νέοι και δεν υπάρχουν οι οικογένειες όπως υπήρχαν παλιότερα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, με εξαιρέσεις. Δηλαδή, η Κρήτη ή οι Κυκλάδες ή γενικά τα νησιά του Νότιου Αιγαίου κρατάνε μια διαφορετική εικόνα. Για άλλους όμως λόγους.
1: Να πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Τάσος Ρέτζιος εδώ στο στούντιο μαζί μου. Τάσο, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ένα ιστορικό νομοσχέδιο δίνοντας το πράσινο φως για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
3: Έτσι είναι, Χρήστο. Η απόφαση αυτή μάλιστα έρχεται μετά από πολλά χρόνια έντονων πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων που έχουν φτάσει μέχρι και στη χώρα μας, ξεκινώντας από τη Γαλλία. Το νέο πλαίσιο τώρα θέτει ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια όμως για τους ενδιαφερόμενους. Δικαίωμα πρόσβασης έχουν αποκλειστικά ενήλικες, οι οποίοι είναι Γάλλοι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι της χώρας. Οι ασθενείς πρέπει να πάσχουν από σοβαρή ανίαιτη ασθένεια σε προχωρημένο τελικό στάδιο, η οποία απειλεί άμεσα τη ζωή τους και τους προκαλεί ανυπόφορο πόνο. Τώρα, η διαδικασία προβλέπει ότι ο ίδιος ο ασθενής λαμβάνει τη θανατηφόρα δόση. Αν όμως αδυνατεί σωματικά, η χορήγηση μπορεί να γίνει από γιατρό ή νοσηλευτή. Με αυτή την νομοθεσία, η Γαλλία ευθυγραμμίζεται με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία που προηγήθηκαν, στο πολύ κρίσιμο αλλά και αμφιλεγόμενο ζήτημα του δικαιώματος στον αξιοπρεπή θάνατο.
1: Τώρα, ένας σπάνιος ανεμοστρόβιλος κόνης σάρωσε τον εξωτερικό χώρο στάθμευσης καταστήματος στο Λίνκολνσάιρ της Βρετανίας, εν μέσω μάλιστα έντονου καύσωνα.
3: Εντυπωσιακό είναι αυτό το φαινόμενο. Προκλήθηκε από την υπερθέρμανση του εδάφους και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι που καταγράφηκε σε βίντεο από έκλειπτους αυτόπτες μάρτυρες. Τώρα, η περιστρεφόμενη αυτή στήλη αέρα σχηματίστηκε εντελώς ξαφνικά, αποκτώντας γρήγορα μεγάλο ύψος και ένταση. Στο πέρασμά της σήκωσε με δύναμη στον αέρα αντικείμενα, καρότσια αγορών, σκόνη, διάφορα υλικά. προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν εκεί πέρα. Παρά την εντυπωσιακή και απειλητική του εμφάνιση, το φαινόμενο διήρκησε λίγα λεπτά και διαλύθηκε χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί, ασταθμευμένα αιχήματα, υλικές ζημίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Τώρα, στο Βέλγιο, οι αρχές εφαρμόζουν μια ευρηματική τακτική οδικής ασφάλειας, τοποθετώντας ψεύτικα περιπολικά από χαρτόνι, μάλιστα, στις άκρες των αυτοκινητοδρόμων.
3: Απίστευτο. Ο στόχος όμως αυτής της οικονομικής μεθόδου, αν μη τι άλλο, είναι ο άμεσος περιορισμός της υπερβολικής ταχύτητας μέσω του ψυχολογικού αντίκτυπου. Οι οδηγοί, τώρα βλέποντας από μακριά το ομοίωμα, πιστεύουν ότι πρόκειται για αληθινό μπλόκο της αστυνομίας. Το αποτέλεσμα, απατάς ασυναίσθητα τα φρένο και συμμορφώνεσαι με τα όρια ταχύτητας. Τώρα, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, το μέτρο έχει προκαλέσει πολλά χιουμοριστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικό για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Αυτή η οφθαλμαπάτη ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα πολύ έξυπνο χαμηλού κόστους αποτρεπτικό μέσο και πάνω απ' όλα ενισχύει την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της χώρας.
1: Ευρηματικοί Βέλγοι. Πάμε τώρα όμως και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Πρόσφατη ρωσική αεροπορική επιδρομή συγκλώνησε το Κίεβο, προκαλώντας μάλιστα το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε.
3: Ναι. Σύμφωνα με αναφορές, η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ βαλιστικών πυράβλων κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τις εκρήξεις να προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές, μεγάλες πυρκαγιές σε κτίρια. Ταυτόχρονα, πλήγματα δέχτηκε και η πόλη του στο Χάρκοβο, η πόλη του Χαρκόβου. Η φωνική αυτή επίθεση σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στο Κίεβο. Η επίσκεψη που είχε στόχο την επισημοποίηση μιας νέας συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Και βέβαια αυτή την περίοδο έχει και άλλα προβλήματα η Ουκρανία σε σχέση με τον Υπουργό Άμυνας και τις αντιδράσεις για την αντικατάστασή του που συνεχίζονται στο Κίεβο.
1: Τώρα, συγκλονιστικές εικόνες που κάτι μας θυμίζουν, μάλλον πετράλωνα. Κατέγραψε βίντεο που δείχνει την ολοσχερή κατάρρευση τριόροφης πολυκατοικίας στο Μπενετούσερ της Βαλένθια.
3: Είναι σχεδόν η ίδια περίπτωση. Είναι ένα περιστατικό, σημειώθηκε, ήταν 12 οι άνοικοι του κτηρίου και παρατήρησαν ρογμές και άκουσαν δυνατούς θορύβους. Κινητοποιήθηκαν ευτυχώς αστραπιαία, ειδοποίησαν την πυροσβεστική, εκένωσαν το οίκημα και μόλις ένα με δύο λεπτά μετά την απομάκρυνσή τους άρχισε να καταραίει σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία. Και μια σίγουρη τραγωδία αποφεύθηκε, δεν υπήρχε κανείς απολύτως τραυματισμός ευτυχώς. Φυσικά οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της καταστροφής και στρέφονται τόσο στην παλαιότητα όσο, και αυτό είναι γνώριμό μας, σε γειτονικό εργοτάξιο, όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα στα θεμέλια. Η έγκυρη αντίδραση των πολιτών αποδείχτηκε σωτήρια.
1: Και στην Ολλανδία, ένα νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης μετατρέπει τον καταναγκαστικό έλεγχο και την ψυχολογική κακοποίηση σε αυτοτελή ποινικά αδικήματα.
3: Ακριβώς. Στην Ολλανδία σκέφτονται λοιπόν πώς η ποινικοποίηση της ψυχολογικής βίας θα αποτελέσει ένα κρίσιμο νομικό βήμα για την πρόληψη των γυναικοκτονιών. Τώρα, αυτή η στρατηγική δεν ήρθε έτσι. Φυσικά βασίζεται σε πολύ ακριβή επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι η συστηματική ταπείνωση, η απομόνωση και η χειραγώγηση λειτουργούν ως προειδοποιητικά σημάδια, red flags, κόκκινες σημαίες, πριν από την φωνική κλιμάκωση. Πλέον οι ιδιοκτικές αρχές μπορούν να παρέμβουν έγκαιρα προτού εκδηλωθεί η σωματική βία. Και βέβαια αυξάνονται και οι ποινές για ανθρωποκτονίες που έπονται μακροχρόνιας ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Η μεταρρύθμιση αυτή προσφέρει προληπτική προστασία στα θύματα, αναγνωρίζοντας νομικά τον έμεσο τρόμο.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Αθλητισμός.
1: Η Ισπανία και η Αργεντινή θα κοντραριστούν στη μάχη των μαχών. Η Αργεντινή πήρε το εισιτήριο νικώντας θες με 2-1 την Αγγλία στην Ατλάντα και θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία της κόντρα στην Ισπανία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και ήταν κάτι εντυπωσιακό, γιατί δεν έχει σημασία μόνο η πρόκληση της Αργεντινής, έχει σημασία και ο τρόπος επίτευξης αυτής, δηλαδή το ότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και μετά ακολούθησε μια πολιορκία, ακολούθησε κάτι το οποίο σπάνια το βλέπει σε ημιτελικό και μάλιστα σε σύγκρουση δύο ομάδων οι οποίες έχουν μέσα παίκτες τεράστιας αξίας, δηλαδή αυτό το 88% κατοχής μπάλας της Αργεντινής, η οποία θα λέγε κανείς ότι στραγγάλισε κυριολεκτικά τους Άγγλους και τιμώρησε βέβαια και τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, τον Γερμανό, τον Τούχελ, ο οποίος καταδίκασε την ομάδα του με τις επιλογές του. Για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου θα αναμετρηθούν στον τελικό η Ισπανία και η Αργεντινή. Γενικώς η προϊστορία τους στη φάση, στη συγκεκριμένη διοργάνωση, δεν είναι απλά φτωχή, αλλά περιορίζεται στο ένα παιχνίδι το 1966. Στη φάση των ομίλων είχε νικήσει τότε η Αργεντινή με 2-1. Τότε το έχει πάρει η Αγγλία. Μια φορά το έχει πάρει, ήταν τότε, όταν κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το Μέση εναντίον του Γιαμάλ. Ο Μέση, ο οποίος πανηγύρισε πάρα πολύ έντονα και έξαλα αυτή την πρόκριση. Θα μπορούσαν βέβαια να είχαν αποφύγει και αυτό το οποίο ύψωσαν οι παίκτες της Αργεντινής και αφορούσαν τα νησιά Φόκλαντ, βάζοντας την πολιτική στο ποδόσφαιρο, και ενώ μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος κόστησε χίλιες ζωές. Θα πούμε περισσότερα και με τεχνική ανάλυση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι ειδήσεις οι οποίες κυκλοφορούν και οι οποίες κυριαρχούν αυτή τη στιγμή είναι, πρώτον, η διαφαινόμενη επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου στον Άρη. Ο Τογιόπουλος κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στον Άρη και υπάρχει σημείο επαφής αυτή τη στιγμή μεταξύ του Άρη και του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι είναι θέμα 24 ώρου να κλείσει και τυπικά αυτό το θέμα. Και όπως επίσης η μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο Άρης με τον Τζερεμάι Έρλ Ρόμπινσον, θα πούμε λεπτομέρειες για τον Αμερικανό φόργουρ, τον οποίο απέκτησε με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στη σύγχρονη ιστορία του, τα 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια, όπως επίσης και το ενδεχόμενο, πολύ πιθανό πλέον, αποχώρησης του Πινέδα από την ΑΕΚ. Η Μοντερέι φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τον Μεξικάνο, η Μεξικανική Μοντερέι, και είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Καθώς ο ΠΑΟΚ περιμένει σήμερα το απόγευμα τον Παντελή Χατζηδιάκο στη Θεσσαλονίκη για την επικύρωση της συμφωνίας διάρκειας 3 χρόνων, οι εργομετρικά, οι ιατρικές εξετάσεις και τα τυπικά της υπόθεσης. Απόγευμα αναμένεται και στην Αθήνα η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, και αναφέρομαι στον Γάλλο Γιαμπουσέλε στο μπάσκετ. Περισσότερα στην εκπομπή φυσικά που ακολουθεί 3 με 5.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
6: Άστατος θα είναι ο καιρός στις απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι έντονες, ενώ τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι και αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 36 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 5 μποφόρ. Αύριο, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, που στη συνέχεια θα εξασθενήσουν και η μέρα θα ξημερώσει με αίθριο καιρό. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη, που το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 38 στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και θυελλώδεις έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία, τις μεταμεσονύκτιες ώρες θα εκδηλώνονται σποραδικές μπόρες που σταδιακά θα σταματήσουν και αύριο η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στη Χαλκιδική και τα ανατολικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και ακολουθεί εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τον φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Πρωθυπουργό μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση διώξεων κατά 4 ενεργείων βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και την αρχαιοθέτηση των κατηγοριών για τους υπόλοιπους 7. Δίωξη ασκήθηκε κατά του Κώστας της Κατερίνας Παπακώστα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη, επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και η Ιορδανία. Το διακύβευμα της διαπραγμάτευσης για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας κατά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 2027 ανέδειξε κατά τη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ πριν από λίγες ώρες την ίδια κίνηση προχώρησαν και οι Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέλτα, με 14 βουλευτές στο κόμμα. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, αυτή δεν ήταν η μουσική ανάσα, ήταν το φιλί της ζωής, έχοντας, ξέρω εγώ, την Kim Basinger από κάτω, για να θέλεις να τη δώσεις μπόλικο οξυγόνο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πώς τον λέγαμε εκείνον τον Βρετανό, Southgate. Southgate, ναι, Southgate.
0: Προπονητάρα.
1: Α, τώρα μας αρέσει ο Southgate.
0: Ένα χειροκρότημα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε αυτόν τον Γερμανό προπονητή.
1: Τώρα μας αρέσει ο Southgate, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Λοιπόν, Δεν τρέπεστε λίγο. Τώρα ο Southgate έχει γίνει προπονηταράς.
0: Εχθές είμαστε σε μια πιτσαρία, η οποία έχει δροσιά. Είναι όλα τα τραπέζια γεμάτα. Το συνηθίζει αυτό ο αδερφός ο Σταύρος. Έχει μια μεγάλη οθόνη μπροστά και μια άλλη οθόνη πίσω. Και είναι, παρακολουθώ εγώ τώρα, εμείς είμαστε 4 άτομα. Μπροστά είναι 8-9. Δεξιά είναι 12, δίπλα μου είναι άλλοι 5 και καθόμαστε να δούμε το μάτς. Στον γκολ της Αγγλίας πανηγυρίζει ένας τύπος.
1: Μπράβο του.
0: Πανηγυρίζει ένας τύπος, ο οποίος έχει μάλιστα μέχρι και πλάτη εμένα. Μέχρι και πλάτη. Και πανηγυρίζει λίγο έτσι προκλητικά. Και κανένας άλλος. Και όπως καταλαβαίνεις, εκεί στοχοποιήθηκε. Αρχίζει λοιπόν μετά και παίζει ο Ολυμπιακός Αγερσανή Νάξου. Κανονικά. Αγερσανή Νάξου,
1: δυστυχώς,
0: θα έκανε μία επίθεση.
1: Έτσι πήγε, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και επειδή στις προκλήσεις πάντα απαντάμε, δεν κάθομαστε.
1: Τον κεράσετε τον άνθρωπο, κάνα σουβλάκι, κάνα καφέ.
0: Κεράσαμε, μόνο που δεν έφυγε. Όλο το μαγαζί και μάλιστα. Ήταν κάτι κύριοι γύρω στα 70.
1: Καλά, ρε, με τα παππούδια πήγατε και τα βάλατε. Στα...
0: Όχι. Η παρέα του ήταν γύρω στα 70 και με το που κάνει το 2-1 ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ένας άνθρωπος να τον έχει καλά ο Θεός, να τον προσέχει ο Θεούλης, να πάει 100-110, γυρνάει με μια τσατήλα και του λέει: «Πέστε κάτω τώρα, ρε! Πέστε κάτω να κάνετε καθυστερήσεις!» Φίλε, τους έβλεπα και τους χαιρόμουν. Μετά από ένα σημείο, πιο πολύ παρακολουθούσα αυτούς, οι οποίοι ήταν μαγικοί στις αντιδράσεις τους, γιατί βέβαια ήταν σε μειονεκτική θέση ο άνθρωπος. Τώρα ένα όλα καλά.
1: Καλά, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον υποστηρίξει, ακόμα και αν δεν ήταν, ας πούμε, με την Αγγλία.
0: Την πιο ακραία αντίδραση την είχα εγώ. Και επειδή τα επαγγέλματα.
1: Απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όχι.
1: Ήταν και αυτός παππούς.
0: Όχι.
1: Όπως η παρέα του, ο οποίος,
0: μάλιστα έχει σπουδάσει στο Στρασβούργο, γιατί μιλούσαμε πριν το παιχνίδι, αλλά εκεί δεν μου είπε ότι είναι με την Αγγλία και είναι αδερφικός φίλος με έναν πολύ καλό μου φίλο. Το Θωμά το Χρυσικό, ο οποίος ήταν και νομικός σύμβουλος στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Δεν μου είπε τίποτα για την Αγγλία. Εγώ δεν του έκανα καζούρα καθόλου. Απλά από πίσω έλεγα: «Με το Αγερσανή Νάξου παίζει η Αργεντινή. Όλοι πίσω στην άμυνα». Και την πιο ακραία αντίδραση, επειδή τα επαγγέλματα δεν παίζουν ρόλο στο γήπεδο, το έχουμε δει εξάλλου, την είχα εγώ και ένας γιατρός. Δεν μπορώ να φανταστεί. Μόνο τηλεόραση δεν φάγαμε.
1: Να σου πω, με ευτήρας γυναικολόγος, να φανταστεί.
0: Όχι,
1: όπως ο γιατρός της Σενεγάλη, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι. Ο γιατρός μου είναι γιατρός. Δεν στο ραγκάντε μια ρε φίλε. Να πας στην πιτσαρία
1: και να πετύχει τον γιατρό.
0: Να πάρει τι σαλάτε με τι μαγιονέζε και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Δημήτρης και λέει: «Τι γίνεται, χαθήκαμε?» Δεν πιστεύω να φας πολύ. Βράδυ είναι. Όπως πετύχαμε σένα τώρα.
1: Εντάξει, τουλάχιστον σας έκανε τα χατήρια ο Μέση και η παρέα του. Γιατί εγώ υποστήριζα την Αγγλία χθες, να το πω αυτό. Μπήκε τον γκολ στο 55 και έχω και μάρτυρες. Στο 59 είπα ότι το μάτς θα λήξει 1-2.
0: Ναι.
1: Στο 59 το είπα κιόλας, το πρόβλεψα. Λέω: θα φάει γκολ και δεν θα φάει μόνο ένα, θα φάει τουλάχιστον δύο.
0: Ναι.
1: Και θα χάσουν στην κανονική διάρκεια, όπως και έγινε. Στο 59. Στο
0: 55 μπήκα τον γκολ. Δεν το αμφισβητώ, ξέρεις που εκνευριστικά όμως. Ότι η παρέα που έβλεπα το μάτς, μου λέει ένας ότι θα βάλει γκολ η Αργεντινή στο 85 και στο 92 και θα κερδίσει 2-1.
1: Και δεν το έπαιξες.
0: Όχι. Και μετά έκανε το μάγκα και τον έξινο. Στο είχα πει εγώ.
1: Ναι, αυτό
0: το είχα πει. Πώς με εκνευρίζει.
1: Αυτό έκανα και εγώ.
0: Στο είχα πει.
1: Αλλά εγώ υποστήριζα την Αγγλία, ρε.
0: Σου τα λεγομενάκια. Σου τα έλεγα εγώ. Αυτό με εκνευρίζει.
1: Καλά, γι' αυτό μην κατηγορείς τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Να κατηγορείς τον Τούχελ, α πούμε, που κοτζάμε Αγγλία.
0: Όχι, ρε, είναι και στραβοκάνη. Έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Την κατέληξε να είναι, πώς την είπε, Αγερσανή Νάξου. Κοτζάμε Αγγλία. Μπράβο.
0: Φοβερή αργιανή χθε social media.
1: Θέλει μεγάλη μαεστρία.
0: Φοβερή αργιανή χθε στα social media.
1: Γιατί?
0: Φέρτε τον Τούχελ στον Άρη. Ξέρει να χάνει τελικούς. Φοβερή, δηλαδή μια αυτογνωσία υπήρχε, ας πούμε.
1: Εντάξει, γιατί στήθηκε αδριάντα στον Τούχελ τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε και αυτό. Υπήρξαν διθυραμβικά σχόλια για το.
0: Όχι τόσο με την.
1: Τι προπονητής είναι. Μέχρι που άρχισαν κάποιοι να αναρωτιούνται, ρε παιδί μου, για την απόδοση με αντίπαλο το Μεξικό.
0: Ναι,
1: βεβαίως εκεί έπαιζε με 10 παίκτες.
0: Διαφώνησε okay. όμως ο Μπέλιχαμ στο προηγούμενο παιχνίδι με το προπονητή του.
1: Γι' αυτό είσαι εθνική Αγγλία.
0: Διαφώνησε. Διαφώνησε. Αν τώρα με ρωτήσεις τι θα προτιμούσες, ένα 4-0 της Αργεντινής ή αυτό που έγινε χθες, θα σου έλεγα αυτό που έγινε χθες.
1: Ναι, και εγώ αυτό που έγινε χθες.
0: Είναι το απόλυτο.
1: Φυσικά.
0: Το απόλυτο. Ένα πρώτο πράγμα δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Το να την κάνει ο κόσμος στις κερκίδες, 15.000. Δεν ξέρω αν είσαι ένα βίντεο όπου είναι 10.000 Αργεντίνοι πριν το παιχνίδι και ξαφνικά περνάει ένας με ένα παπί. Και στα κλασικά παπί τα άδεια που λείπουν φτερά, λείπουν τα τέτοια. Και σταματάει και δίνει με την τρομπέτα το σύνθημα και χοροπηδάει 10.000 κόσμος. Το να το έκανε ο κόσμος, αυτό για τις Μαλδίβες, για τις Μαλβίνες, για τα νησιά
1: ναι.
0: Φόκλαντ, δεν θα το ποινικοποιούσα, ας πούμε, το κάποιο. Αλλά το να το κάνει ποδοσφαιριστής είναι λάθος. Κακώς το έκαναν οι παίκτες της Αργεντινής. Ήταν φάουλ, πολύ μεγάλο αυτό και ούτε μπορώ να δικαιολογήσω την ένταση της στιγμής, γιατί το είχαν από πριν.
1: Ο Μπέλιγχαμ τι είπε ακριβώς στο Μέση.
0: Τι του είπε, δεν ξέρω.
1: Τι του είπε.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί εγώ άκουσα τις δηλώσεις του Κέιν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι δεν λες αυτό που λες στον Μέση. Γιατί μπορεί να προκαλέσει την αντίδρασή του και όλοι είδαμε πώς αντέδρασε, ας πούμε, από τη στιγμή που άκουσε αυτά τα οποία άκουσε. Ο Χάρη Κέιν έκανε μια δήλωση στρεφόμενος εναντίον του συμπαίκτη του, του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Γιατί κάποια στιγμή, από ό,τι φαίνεται, υπήρχε έτσι μια στιγμή εκνευρισμού. Κάτι είπε ο Μπέλιγχαμ στον Μέση και ο Μέση, από ό,τι λέει ο Χάρη Κέιν βεβαίως, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του.
0: Πετάω αετό, κάτσε να το δω. Πετάω αετό, δεν το ξέρω, δεν το είδα αυτό.
1: Και είπε ότι δεν μιλάς, δηλαδή όταν λέει έχεις να αντιμετωπίσεις παίκτες θρύλους όπως είναι ο Μέση, το προτιμότερο που είναι να κάνεις είναι να μην του πεις τίποτα.
0: Τι είπε δηλαδή.
1: Είναι σαν να πήγαινες να έκανες trash talk στο Michael Jordan, ας πούμε.
0: Έκανε λέει ένα έντονο διάλογο. Μιλούσαμε για ένα σουτ που προκάλεσε τριβή. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα κακό. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα κάνουν τη δουλειά τους και θα το διωγγώσουν, αλλά για μένα δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να αναφερθεί, είπε στην αρχή ο Μπέλιγχαμ. Νομίζω ότι είχε γίνει κάποιο λάθος πριν από αυτό. Οπότε μου είπε: μιλάω για το σουτ που ήταν εναντίον μου. Έτσι του είπα: είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ήταν απλώς μια κανονική συζήτηση. Για εμένα ήταν τιμή να παίξω εναντίον του Μέση. Δεν υπήρχε καμία διαφωνία ή πρόβλημα μεταξύ μας. Ήταν πονάει πολύ, αλλά το να παίζω μπροστά του ήταν προνόμιο, είπε, εξήγησε ο Μπέλιγχαμ. Τώρα λέει την αλήθεια.
1: Εκ των υστέρων.
0: Υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά. Είναι γνωστό εξάλλου από τον Τζόρνταν, ο οποίος πάντα.
1: Ο Τζόρνταν τα κατασκεύαζε κιόλας.
0: Ναι.
1: Από τη φαντασία του έβγαζε διαλόγους.
0: Ναι, όταν χρειαζόταν.
1: Για να έχει ο ίδιος κίνητρο. Όχι για να έχει κίνητρο, για να έχει το κίνητρο, ας πούμε, να σε ισοπεδώσει. Ακόμα και τα έβγαζε από το μυαλό του.
0: Και η περίπτωση ενός νεαρού παίχτη, ο οποίος σε ένα πολύ κακό βράδυ του Τζόρνταν είχε βάλει περισσότερους πόντους από τον Τζόρνταν και κάνει και δηλώσεις.
1: 43. Ένας μπάτλερ.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Έγινε γνωστό αυτό το πράγμα.
0: Και μετά έβαλε 60 ο Τζόρνταν. Τσάτισε και τον είχε 4-5 τάπες.
1: Πώς λεγόταν, να δεις. Το έχω δει και εγώ αυτό το επεισόδιο του.
0: Στα τακτικά του Αγγλία-Αργεντινή, θα τα πούμε μετά τις 3.30. Έχουμε έτσι προγραμματίσει και μία συζητησούλα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε η Αργεντινή. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά πάρα πολύ. Μέχρι το σταυρό μου έκανα χθες τη τηλεόραση μπάσκετ, για να μην γίνει κανένα στραβή και όχι επειδή δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τους Άγγλους, αλλά για να έχω και ένα κίνητρο να δω τον τελικό. Ισπανία-Αγγλία μπορεί να μην έβλεπε τον τελικό.
1: Γιατί ρε φίλε, εντάξει τώρα υπερβολές και εσύ, Ισπανία-Αγγλία
0: δεν τους γουστάρω. Δεν τους γουστάρω.
1: Ούτε εγώ τους γουστάρω.
0: Θα σου πω λαϊκά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, δεν τους γουστάρω.
1: Πιο πολύ δηλαδή σε Ισπανία-Αγγλία
0: τους παραδέχομαι, τους Ισπανούς δεν τους γουστάρω.
1: Θα έλεγα με την Αγγλία για να βγει η υποχρέωση του It's Coming Home, να τελειώνει δηλαδή και αυτό το τέτοιο που δεν έχει τελειώσει πια και θα συνεχιστεί και για άλλα 5 χρόνια.
0: Ναι, go home προς το παρόν.
1: Ναι, προς το παρόν η Team Go Home. Το κύπελο.
0: Θα σου πω ειλικρινά, με πάσα ειλικρίνεια. Επειδή είμαστε πελατάκια των Ισπανών στο μπάσκετ και επειδή στο μπάσκετ τους, πέρα από μεγάλοι παίκτες, είναι και αθλητικοί απατεώνες, δεν τους γουστάρω.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θεωρώ ότι έχουν το καλύτερο αυτή τη στιγμή εργοστάσιο παραγωγής παικτών στην Ευρώπη.
1: Άρα ζηλεύεις κιόλας.
0: Okay. Του ζηλεύω. Ναι, του ζηλεύω.
1: Okay.
0: Θα βγάλω όλο μου το κόμπι.
1: Εκτός από,
0: όλο,
1: εκτός όλο, από ρε, φόνο, όλο. Υπάρχει και η ζήλια. Ναι, και...
0: Μέχρι σταγόνα, όλο όχι, το βγάλω.
1: Μίσος δεν λέμε, είναι βαριά λέξη. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν του μισώ. Δεν έχει τύχει να πάθει τη ρηξιά του.
1: Υπάρχει ζήλια, υπάρχει εκνευρισμό, υπάρχει μια απέχθεια.
0: Ναι, ναι. Έχω το δικαίωμα.
1: Όχι, και
0: είμαι ειλικρινής.
1: Συμμερίζομαι ωραία. Απόλυτα τα συναισθήματά ωραία. Σου. Βρισκόμαστε μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, και κυρίως δηλαδή, ό,τι αισθάνομαι για τον Κουκουρέγια που τον ναι. βλέπω και πηγαίνει με τον νόμο συνέχεια. Μπαίνει,
0: τον Κουκουρέγια τον γουστάρω πολύ.
1: Και σηκώνει τα χέρια και λέει: τι έκανα, ναι. τι έκανα, τι έκανα, ναι. τι έκανε, ρε φίλε. Έχει δύο μισθού πλανήτη, α πούμε.
0: Η κλασική περίπτωση του αθλητικού απατεώνα.
1: Παίρνει φόρα και μπαίνει. Ναι, αυτό. Ούτε εμένα.
0: Δεν θα συμπαθήσω ποτέ τον Ναβάρο, δεν θα συμπαθήσω ποτέ τον Καλτερόν παρότι του παραδέχομαι ω παίκτε γιατί μοιάζω ή κανένα θέατρο. Γιατί το κάνανε σχολή μαζί με το Ρούντι το πώς θα παθαίνουν ηλεκτροσόκ για να πάρουν το φάουλ. Όταν έλεγχαν βέβαια και τη διαιτησία.
1: Ναι.
0: Άσχετα που οι τύποι στον ομαδικό αθλητισμό respect. Δεν έχουν αντίπαλο.
1: Respect.
0: Είναι μόνοι στον κόσμο. Νούμερο ένα είναι η Ισπανία. Δες τι κάνει η εθνική ομάδα Ισπανία στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο χάντμπολ, στο βόλεϊ, στο πόλο. Όπου και να πας, μιλάμε για τους κορυφαίους. Λοιπόν. Πριν πάμε στο απλά να πούμε ότι έχουμε το Γιόπουλο, έχουμε Ελ Ρόμπισον. Τι έχει γίνει με τον Τογιόπουλο, ο οποίος κλείνει στον Άρη.
1: Κλείνει ή έκλεισε.
0: Ε.
1: Όχι,
0: για μένα όταν το έκλεισε είναι όταν έχει υπογραφεί συμβόλαιο. Όταν υπογράφει το συμβόλαιο, σου λέω έκλεισε. Τελείωσε. Όταν είναι να υπογραφεί το συμβόλαιο, σου λέω κλείνει. Θα κάνουμε και μια αλλαγή στην ηχοληψία, να είναι και ο Αποστόλης εδώ.
1: Είναι δεδομένο
0: όταν τα
1: αυτό.
0: Για τον Τογιόπουλο.
1: Α, είναι δεδομένο δηλαδή ότι κλείνει. Έτσι, τελείωσε.
0: Νομίζω ναι.
1: Okay,
0: ναι, ναι.
1: Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου ατόμου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων, επισημένοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα ακολούθησαν και ο Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, με 14 βουλευτές στο κόμμα. Εκενώθηκε αντικαρκυνικό νοσοκομείο μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: This one was written about I-84-ish and it's called Perfect Strangers. Thank you.

0: Τώρα πως το βλέπω τον Περικλή, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας από τους Άγγλους που κλαίγανε χθες στην Κερκίδα με τη νέα του κόμωση.
1: Γιατί όχι, εγώ...
0: Γιατί έχει αφήσει αυτό τον μπροστά, από πίσω είναι λίγο πιο... τα έχει πάρει αρκετά. Το μπροστά αυτό το τέτοιο δεν ξέρω τώρα.
1: Κι όμως, φίλε μου, κι όμως, αν προσέξει τώρα, μπορεί και να το θυμηθεί.
0: Εκτός να βάλει λάκ,
1: σε ένα από τα δύο γκολ της Αργεντινής,
0: ναι,
1: δείχνει κοντινό ένα μικρό Αργεντίνο να πανηγυρίζει, ο οποίος έχει έναν λασποτήρα,
0: ναι,
1: ο οποίος πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αργεντίνος είναι, δεν είναι Άγγλος. Ναι. Ναι. Πιο πολύ Αργεντίνος με το λασποτήρα.
0: Εγώ είδα, πάνω, στο... Πάνω, πάνω. Εγώ είδα στο πρώτο γκολ της Αργεντινής ότι δείχνει μια κοπέλα η οποία ήταν θεά. Θεά, κούκλα, να την έχει γερή ο Θεός, και μετά δείχνει και έναν Άγγλο, εγώ μπροστά του είμαι ο Μπενίνι, ο Δοντογλυφίδας, μπροστά του. Και λέω, αυτή είναι η Αργεντινή και αυτή είναι η Αγγλία.
1: Βασικά,
0: και ως πολύ... χοντρός, δεν θα με κατηγορήσουν για τίποτα
1: πες
0: ρατσιστή,
1: είσαι,
0: εντάξει, είμαι χοντρός.
1: Ο Μπραντ Πίτρε, παιδί, ναι, έπρεπε από Μπενίνι, έπρεπε να...
0: Και πήγανε, βρήκαν το χοντρό, να καταλαβες. Σαν να δείχνα, ξέρω εγώ, μια κοπέλα και μετά εμένα. Την αντίθεση δηλαδή. Και έχει και τους άλλους που ντύθηκαν υπότες. Και αυτό το είπα, να ξέρεις.
1: Και τα λιοντάρια.
0: Μη σου πω τι είπα. Αν το πω στον αέρα τι είπα για να τα ακούσει ο μπροστινός που με είχε πλάτη, πιστεύω θα με καλέσει
1: τον άνθρωπο.
0: Αφορούσε το σπαθί. Αφορούσε το σπαθί των υποτών.
1: Βρέτε τον άνθρωπο, τι τον κάνατε χθες. Έπρεπε και εγώ να είμαι. Δεν με καλείτε.
0: Αλλά τον παραδέχομαι, ήταν τέρας ψυχραιμίας. Ήταν τέρας ψυχραιμίας, πραγματικά.
1: Έπρεπε να του πεις κάτι, θα σου φέρω το συνάδελφο να εγώ να υποστηρίξω το άδικο εκεί, το μικρό, τον ναι, καταφρονεμένο εκεί, τον καταπονεμένο.
0: Ναι.
1: Τον Άγγλο.
0: Φαντάζεσαι να μην μπαίναν τα γκολ όμως.
1: Πού?
0: Φαντάζεσαι να μπαίναν τα γκολ.
1: Δεν γινόταν να μην μπαίναν τα γκολ.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γινόταν να μην μπαίναν τα γκολ. Έτσι όπως έπαιξε η Αγγλία, για να περάσουμε, αν θέλεις, και στο τακτικό κομμάτι, το γήπεδο ήταν όχι απλά κατηφόρα, ήταν από τις κατηφόρες τις οποίες. Για να τις ανέβεις με γιώτα φιλιά, αφήνεις το συμπλέκτη σου κάπου στην άκρη, ας πούμε, μυρίζει καμένο και στο τέλος πηγαίνεις κατευθείαν στο συνεργείο.
0: Όταν η κατηφόρα της καρδίας δεν είναι ενδεικτική.
1: Όχι, τίπα, 90%.
0: Κατηφόρα Νεάπολης, ας πούμε. Και είναι Νεάπολης.
1: Τίποτα.
0: Που όταν πάνε την ανέβεις είναι 80% ανηφόρα.
1: Και η πλάκα είναι ότι δεν έγινε κιόλας αντιληπτό. Δηλαδή λέγανε ορισμένοι, ας πούμε, κοντή ομάδα η Αργεντινή. Παιδιά, δεν έχει καμία σημασία είναι κοντή ομάδα η Αργεντινή.
0: Όταν θα κάνει ο άλλος.
1: Όταν θα κάνει 30 σέντρες ο άλλος, νομοτελειακά θα περάσουν οι 3, οι 4, οι 5 θα περάσουν κάποιες.
0: Όχι, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος, όταν του έλεγα. Γιατί έλεγε κεφαλοθεριστής. Κεφαλοθεριστής. Συνέχεια το έλεγε. Και του έλεγα 90 είναι. Ναι, παλικάρι μου γλυκό, δεν ξέρει να κάνει κεφαλιά. Μπορεί να είναι 65, να έχει καλό επιτόπιο άλμα και να ξέρει πώς να βάλει το κεφάλι του για κεφαλιά. Άλλο το ξέρω να κάνω κεφαλιά, άλλο το κάνω κεφαλιά.
1: Είμαι
0: και πάντα επέμενε ο Γιάννης σε αυτό και χθες φάνηκε το ότι η Αργεντίνη, δηλαδή έβαλε μέχρι και αυτό τον 96-97, θα μπορούσε να παίζει τριάρι αυτός, τον έβαλε μέσα και δίνει κεφαλιές. Δεν κέρδισε ούτε μία. Ούτε μία δεν κέρδισε. Λοιπόν, θα πάμε και στο τακτικό κομμάτι. Καταρχάς, Ισπανία-Αργεντινή έχουν παίξει μια φορά στο πλαίσιο τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ποτέ σε τελικό.
0: Το 1966 έπαιξαν σε φάση ομίλων. Είχε νικήσει η Αργεντινή με 2-1. Μακάρι να το καταφέρει αυτό και την Κυριακή το βράδυ. Δεν πίστευαν με τους Ισπανούς, τους Ρόχας.
1: Τι?
0: Δεν πίστευαν με τους Ρόχας.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος, θα πω.
0: Άσε μας εδώ πέρα.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Πέρα, τώρα.
1: Τι να υποστηρίξω τώρα.
0: Υποστηρίξεις.
1: Θα υποστηρίξω αυτόν με τον γλωσσοδέτη για επίθετο. Τον Οργιαθάμπαλ.
0: Οργιαθάμπαλ. Δεν έχω γλεντήσει το γιο μου στο PlayStation με τον Οργιαθάμπαλ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Το γλεντάω.
1: Δεν είναι αυτός λόγος να υποστηρίξεις τον. Ναι, ήταν συμπαίκτης με τον Ελουστόν, τον Οργιαθάμπαλ.
0: Ναι.
1: Άντε, να. Να τους πάρουμε πακέτο.
0: Ναι, Σοσιεδάδ. Έπαινα Σοσιεδάδ και ο Ραθάμπαλ και, και ο γιος μου πάντα ξεσπέντησε Παρί, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και τον κερδίζω συνέχεια
1: με τον Σοσιεδάδ.
0: Ναι. Ναι, τον γλεντάω με τη Σοσιεδάδ. Η οποία την έχει πολύ καλή ομάδα στο PlayStation, να ξέρεις. Ναι. Πραγματικά πολύ καλή ομάδα και ειδικά αν προηγηθεί μετά στην κόντρα κάνει πλάκα.
1: Θυμάμαι όταν είχαν πρωτοβγεί τα Football Manager, ξέρεις ποιος ήταν ένα must buy, ας πούμε, για τον πρώτο εμφανιζόμενο, Λομάνα Λούα Λούα.
0: Ναι.
1: Τον έπαιρνες με κλειστά μάτια, σου βάζε 30 γκολ τη σεζόν.
0: Εγώ έπαιξα
1: για τέλη δεκαετίας 90, λέω. Πρώτα Football Manager που βγήκανε.
0: Το 97 είχα Premier Manager Αγγλία, 1997. Και μετά από ένα σημείο, όλες οι μεγάλες ομάδες κάναν δύναμη και ανέβαιναν οι Northampton, οι Sutton, κάτι άσχετες ομάδες που είχες και την επιλογή να δεις το παιχνίδι, ας πούμε τότε.
1: Τώρα, αν έχω να επιλέξω Λαουτάρο Μαρτίνες με Ριαθάμπαλ, είναι δύσκολη επιλογή.
0: Δεν δεκάδα δεν ήταν ο Λαουτάρο χθες. Ούτε δεκάδα τον έβαλε.
1: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι ότι είναι τακτικό θέμα.

0: Αγαπητέ κύριε Τούχελ, το παιχνίδι πήγαινε στην παράταση. Εσύ θα έπαιζες με πέντε στόπερ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, πάντα εκ των προτέρων μετά μπορούμε να γίνουμε όλοι μάντες των πραγμάτων. Σίγουρα, εντάξει, ο Τούχελ είναι ένας καταξιωμένος προπονητής που έχει κερδίσει πράγματα πολλά και έχει δείξει και τα διαπιστευτήριά του και στο αγγλικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στο ευρωπαϊκό. Σίγουρα όμως ότι έχει καταφέρει την Αγγλία που πάντα ήταν μια ομάδα loser να αντιφτάσει 10 λεπτά πριν από ένα μεγάλο τελικό είναι το αθλητικά της ιστορίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι από τη στιγμή που η Αγγλία σταμάτησε να παίζει ποδόσφαιρο και κοίταξε μόνο πώς θα κρατήσει τα κεκτημένα, σίγουρα εκεί πέρα νομίζω ότι αλλάξαν όλες οι ισορροπίες και ήταν θέμα χρόνου να έρθει η σοφάριση και ενδεχομένως η ανατροπή. Και το ερώτημα σίγουρα διεγείρεται από όλους, γιατί υπάρχει και η ποιότητα και το ταλέντο και η νοοτροπία οι Άγγλοι να παίξουν ένα παιχνίδι ανοιχτά, χωρίς φόβο, γιατί αυτό βλέπουμε και στην Premier League να κάνουν οι ομάδες, είτε είναι τελευταίες και παίζουν τον πρώτο, να παίζουν ένα παιχνίδι ανοιχτά, χωρίς φόβο, να κάνουν επιθέσεις και αχάνουν, γιατί είναι στο DNA τους. Και εδώ πέρα από τη στιγμή που σταμάτησε και έβαλε τον γκολ, νομίζω ότι μοιραία ήρθε και αυτή η ανατροπή που, αν μη τι άλλο, θα είναι επική και θα μείνει στην ιστορία για εμάς που είμαστε έτσι, αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα, Ανέστη, μιλάμε για 88-12. Είναι η κατοχή μπάλας. 13 ναι. Τελικές φάσεις. Δεν ξέρω, σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν ήταν η Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, που το πράσινο ακροτήρι δεν φοβήθηκε κιόλας. Δεν ήταν Αργεντινή, τι να πω τώρα, νησιά Φερόε. Ήταν η Αργεντινή Αγγλία. Δεν το περιμένεις. Περιμένεις ότι θα δεχθεί πίεση, αλλά όχι αυτό το πράγμα.
1: Αυτό όμως δείχνει κι άλλο ένα, αν θέλεις, ένα στατιστικό. Δείχνει ότι μια ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει ή να κερδίσει ένα παιχνίδι κάνοντας μόνο άμυνα. Δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι όταν έχει απέναντί σου βέβαια αυτές τις τεράστιες ομάδες και τους τεράστιους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να κερδίσεις μόνο κάνοντας, βάζοντας περισσότερους αμυντικούς παίχτες. Δεν σημαίνει ότι θα κάνεις καλύτερη άμυνα. Γιατί εδώ πέρα, όπως λέτε, σε low block με 5 αμυντικούς, δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση και τις μεγαλύτερες φάσεις και εν τέλει δέχτηκε και τα δύο γκολ και έχασε το παιχνίδι.
0: Είπε κάτι χθες, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τάξη ο Φίσα στην ΕΡΤΕΝΑ λέει, για να καταλάβετε το μέγεθος του λάθους, στον τελικό με την Πορτογαλία, ο Ρεχάγκελ δεν έβαλε τρίτο στόπερ για να μην μπερδέψει την ομάδα. Δηλαδή επέλεξε να μείνει με την ομάδα έτσι πως είχε μάθει να παίζει.
1: Ναι, αυτό είναι σωστό που έκανε, γιατί σίγουρα μετά μπορεί να αλλάξεις λίγο το mindset της ομάδας. Εκεί πέρα που σε έχει πάει, σε έχει οδηγήσει δηλαδή μέχρι τον τελικό ένα συγκεκριμένο στυλ, όταν εσύ θα πας να το αλλάξεις, αυτό σίγουρα μπορεί να μπερδέψει τα παιδιά, τα πατήματά τους, την επικοινωνία που έχουν χτίσει μεταξύ τους στα παιχνίδια και πάει λέγοντας. Και νομίζω ότι, εντάξει, μην βάζοντας καθόλου παραδείγματος χάρη την αρχή το Σακά, που είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει τη διαφορά, να κρατήσει, να πάρει επιθετικές ενέργειες και να πάρει μέτρα στο γήπεδο και να απελευθερώσει αυτή την πίεση που δεχόταν η Αργεντινή.
0: Μαντουέ και Σακά, το Ράσφορντ τον έβαλε καθυστερημένα.
1: Μπορεί να του βγει και μέχρι το 54, αλλά μετά δυστυχώς νομίζω ότι φοβήθηκαν πάρα πολύ το παιχνίδι.
0: Ωραία, του βγήκε, Ανέστη. Ή η Αργεντινή δεν ήθελε να ρισκάρει, γιατί δεν έκανε και κάτι και η Αγγλία εδώ που τα λέμε.
1: Εντάξει, δεν έκανε κάτι. Το αποτελέσματος βλέπουμε ότι του βγήκε. Ήταν πολύ κλειστό παιχνίδι. Έτσι,
0: ναι, το ήλεγχε, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, το
1: ναι, ναι. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά έβλεπες ότι θα απεχθεί στις λεπτομέρειες. Όπως δηλαδή μια σέντρα που γίνεται στη λεπτομέρεια είναι που ο αμυντικός χάνει τον Γκόρντον και πετάγεται μπροστά του και γίνεται το 1-0. Δηλαδή φαινόταν ότι όποια αδυναμία, όποια στιγμή εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος θα πετύχει και τον γκολ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το Μουντιάλ νομίζω το είχαμε ξαναπεί που μιλήσαμε για την Ισπανία και θυμάμαι που είχα βγει και σας είχα πει ότι η Ισπανία.
0: Ναι, τα έχεις πει, είναι αλήθεια, ναι. Δεν θέλουμε να επιβεβαιωθείς, να ξέρεις. Εγώ δεν θέλω, είμαι με την Αργεντινή στο τελικό.
1: Μ' αρέσει γιατί και ο Τάκης ο Φίλος δεν το άρεσε.
0: Όχι, σε αυτά δεν έχουμε πρόβλημα να μιλήσουμε και ανοιχτά, γιατί αν πούμε κάτι άλλο. Χώρια θα μας κυνηγάνε με τις πέτρες, ξέρεις τώρα μετά.
1: Είναι η μόνη
0: εδώ
1: χώρα,
0: μιλάμε ελεύθερα.
1: Είναι η μόνη χώρα, παιδιά, που επειδή εκπαιδεύει ακριβώς το ποδόσφαιρο στις μικρές ηλικίες, συγκεκριμένη μεθοδολογία, συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, το πώς να παίζει, να εκμεταλλεύεται τον παίχτη, να μπορεί να σπάει ή την πίεση, να εκμεταλλεύεται τον κενό χώρο, αυτά τα πράγματα που σου δίνουν αντίπαλους, είναι η μόνη ποδοσφαιρική χώρα που έχει συγκεκριμένη σκέψη οι ποδοσφαιριστές της, γι' αυτό και πάντα θα βρίσκεται εκεί. Μια ομάδα που δεν έχει τους αστέρες που έχει η Γαλλία, που μπορεί να μην έχει τους με τρομερά υψηλού επίπεδου

0: σύνολο παίχτες, αν εξαιρέσουμε το Γιαμάλ ή το Ρόντρι, αλλά μια ομάδα που το σύνολό της πάντα βάζει το εγώ πάντα από το καλό, κάτω από το καλό της ομάδας. Και όλες τις λειτουργίες είναι εκεί, είτε θα αλλάζουν τα πρόσωπα, είτε θα αλλάζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, το παιχνίδι και το στυλ της ομάδας θα είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, αλλάζει ένα αλίωτο, ναι. Οπότε να φανταστώ ότι γέρνεις λίγο προς την Ισπανία.
0: Κοίταξε, εγώ ήρθα από
1: με βάση τα ποδοσφαιρικά κριτήρια και τη μεθοδολογία τους εννοώ.
0: Αυτό, ναι, και το, ακόμα και στα παιχνίδια και στις προηγούμενες διοργανώσεις που αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες, είχε το παιχνίδι, είχε 70% κατοχή, είχε expected goals, το 3, δεχόταν μια κοντραεπίθεση, έχανε το παιχνίδι, αλλά ήταν εκεί, ήταν εκεί η ομάδα. Δεν σας κρύβω όμως τώρα ότι λόγω της, αυτής της απίστευτα ομάδας με μέταλλο, με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχουν δει τα μάτια μας και είμαστε τυχεροί, με όλο αυτό το συνέστημα που παράγει αυτή η ποδοσφαιρική χώρα, ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές, αυτή την αυταπάρνηση που έχουν, πραγματικά είμαι 50-50, γιατί θα χαρώ με όποιον το σηκώσει. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το μεγαλείο και αυτού του ποδοσφαιριστή, νομίζω τη χαρά που παίρνει και που μας έχει δώσει, ότι δικαιούται να την επιστρέψει το ίδιο το ποδόσφαιρο.
1: Η Ισπανία, η οποία κατάπιε τη Γαλλία, κυριολεκτικά, την κλείδωσε. Ναι. Δηλαδή, μέχρι το 88-89 δεν υπήρχε Γαλλία στο γήπεδο. Δεν έκανε ούτε ευκαιρίες. Λίγο μετά, αλλά χωρίς να την τρομάξει και ιδιαίτερα.
0: Γιατί έπαιξε ποδόσφαιρο. Γιατί παίζει, βγαίνει στο γήπεδο να παίξει ποδόσφαιρο. Βγαίνει να κυριαρχήσει. Ναι. Βγαίνει με συγκεκριμένες λειτουργίες, με συγκεκριμένες δομές. Κάνει μια Γαλλία με αυτούς τους αστέρες να φαίνονται ότι παίζει με μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Δεν έχει κάνει ευκαιρία μέχρι το 85.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάνει 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να ασκήσει πίεση. Με το που γίνεται η πίεση, αμέσως εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο παίχτη και φεύγουν από την πίεση. Παίχτες που βάζουν το εγώ και τα χαρακτηριστικά τους πάνω από την ομάδα, γιατί αυτό τους οδηγούσε μέχρι στιγμής τους Γάλλους. Και ό,τι και δείχνει το Μουντιάλ αυτό, ότι όταν η ομάδα είναι πάνω από την.
1: Από το πρόσωπο, άτομο, ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα και
1: στην, στην Αργεντινή, αυτό που δεν μου αρέσει, επειδή το είπες τώρα, είναι ότι βλέπουμε τους χώρους που δημιουργεί ο Μέση. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι στη δεύτερη πάσα ψάχνουν μόνο το Μέση.
0: Κοιτάξτε, η Αργεντινή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η Αργεντινή, αυτό που γίνεται, είναι το πιο μαγικό πράγμα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, και αυτή είναι η αποδοχή αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, τόσο σαν ποδοσφαιριστής, αλλά πόσο μάλλον και σαν προσωπικότητα. Έχουν αποδεχτεί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ότι θα έχουμε τον Μέση, που είναι 39 χρονών, ο οποίος δεν θα τρέχει, ο οποίος δεν θα μαρκάρει, δεν θα πιέζει, αλλά εμείς όλοι, είτε είναι ο Άλβαρος που είναι τεράστιος παίχτης, είτε είναι ο Λαουτάρο, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, θα κάνουμε τα πάντα. Και τις αποφάσεις στο ποδοσφαιρικό, στο επιθετικό κομμάτι, θα τις πάρουμε τον καλύτερο άνθρωπο που παίρνει τις αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Και αυτή είναι η αποδοχή που απολαμβάνει ο Μέση, σε σχέση παραδείγματος χάρη με τον Ρονάλντο, που πιστεύω ότι αν δεν φύγει από την Πορτογαλία με αυτό το ταλέντο που έχει, δεν θα κατακτήσει ποτέ τίποτα. Και αυτή είναι μια προσωπική, και συγγνώμη για τους οπαδούς του Ρονάλντο.
1: Το έχουν πάρει και άλλοι.
0: Αυτή είναι στην αποδοχή που έχει ο ένας από τους συμπαίκτες του σε σχέση με τον άλλον.
1: Ανέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε καλό τελικό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Ανέση Αναστασιάδης για τον coach, για τον χθεσινό αγώνα, την επική πρόκριση της Αργεντινής επί της Αγγλίας. Ο Ρούνεϊ τον έχει περάσει γενναίες 14 στον Τούχελ. Μιλάει για καταστροφικό coachάρισμα, καταστροφικές αλλαγές, υποβάθμιση του ρόστερ του, πολύ μεγάλος φόβος για το παιχνίδι. Και ότι από ένα προπονητή της Αγγλίας, με αυτό το υλικό, αυτό το οποίο περιμένεις είναι να μην ακυρώσει την ίδια του την ομάδα προς όφελος διατήρησης του αποτελέσματος. Δηλαδή, του λέει πάρα πολλά πράγματα, έχει πει ο Ρούνεϊ χθες. Το πρώτο πράγμα που έκανα το βράδυ ήταν να μπω στα αγγλικά ταμπλόιτ για να δω τι έγραφαν. Γράφουν πολλά για τον Τούχελ. Δεν ξέρω αν τελικώς η ζυγαριά.
2: Δεν έχει καμία αίσθηση, και οι δηλώσεις του πάντως είναι ενός ανθρώπου ο οποίος οριακά έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα. Φίλε μου, όταν σε βρίζουν όλοι.
1: Ότι χάσαμε όλες τις κεφαλιές που είπε, δηλαδή.
2: Όταν σε βρίζουν όλοι, μάλλον δεν σημαίνει ότι έχεις δίκιο. Δηλαδή τώρα που διαβάζω, δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου. Κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Ήταν από τα καλύτερα. Απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε.
1: Ναι,
2: δηλαδή, το να μην μετανιώνεις για καμία από τις επιλογές που έχεις κάνει, κρίνοντας πλέον εκ του αποτελέσματος, είναι λίγο λουδοβίτιο, ρε παιδί, ναι, πώς να το πω. Ναι. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Δείχνει κάτι
1: δογματικός,
2: το. Ναι. Ναι, το δογματικό, το δικτατορικό, το l'état c'est moi, το ναι. κράτος είμαι εγώ. Δείχνει μια αυθεντία η οποία εκ των πραγμάτων δεν εδράζεται στην επιτυχία. Άρα είναι αποτυχημένη. Άρα τι μας λες ακριβώς τώρα. Τέλος πάντων, πολύ περίεργες. Εγώ τους Γερμανούς τους είχα για πιο έτσι διπλωμάτες και διαλλακτικούς. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε τόσο Βρετανός ξεροκέφαλος από συγκεκριμένο.
1: Αυτή είναι χειρότερη. Αυτή είναι χειρότερη. Εγώ λέω ότι ακόμα και στην περίπτωση που η Αργεντινή δεν έβαζε τα γκολ, έκανε τις φάσεις και δεν έβαζε τα γκολ, θα ένιωθε δικαιωμένος για την τακτική του επιλογή το 88-12. Το ότι ξέρεις τι μου θύμισε το. Η διακοπή για νερό στα μέσα του δευτέρου μέρους. Επειδή το είδα και πρόσφατα. Μια από τις αγαπημένες μου ελληνικές ταινίες είναι του Βέγκου, Πολυθεσίτης και Ρημοσπίτης. Λατρεύω πάρα πολύ εκεί που είναι στο φαρμακείο, αν είναι στα παλικάρια, και λατρεύω επίσης όταν είναι διαιτής του μπόξ, με τον Τρίφωνα.
2: Ναι, με τον Τρίφωνα. Άρε, Τρίφωνα.
1: Λοιπόν, αυτή η διακοπή για νερό μου θύμισε τον Τρίφωνα,
2: τον
1: ο οποίος έτρωγε τη μία μπουνιά μετά την άλλη και περίμενε ο Βέγκος για να το βοηθήσει, για να πάρει το μεροκάματο, να χτυπήσει το καμπανάκι για να πάρει μια ανάσα από το ξύλο που είχε φάει. Έτσι ήταν η Αγγλία όταν έγινε η διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες. Και λέω τώρα, εντάξει, ξέρεις, πάνω στην ένταση του αγώνα μπορεί να σε παρασύρει μάλλον η ένταση του αγώνα, σε παρασύρει η ταχύτητα του παιχνιδιού, να βραχυκυκλώσεις, να μην πάρεις μια σωστή απόφαση. Εντάξει. Όταν όμως υπάρχει αυτό το τρίλεπτο, το time out ουσιαστικά, για να βγάλει και 230 εκατομμύρια το κανάλι το οποίο αγόρασε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, περιμένεις από ένα συνεργάτη του ή από τον ίδιο τέλος πάντων, να πει ότι δεν βγαίνει, ρε παιδιά, αυτό. Εδώ και 10 λεπτά μας έχουν πάρει μέσα στην εστία. Δηλαδή να σκεφτεί κάπως πιο όρημα, να βουτήξει το μυαλό του σε ένα, τι να πω τώρα, σε ένα μπολ με πάγο και να δει την αλήθεια. Ούτε εκεί το είδε. Δεν το βλέπει εκεί. Βλέπει μετά την Αργεντινή, η οποία ενισχύει τον άξονά της, βάζει ακόμα πιο επέκταση επιθετικογενής, βάζει τον Λάουταρο Μαρτίνεζ, βάζει τον Ντεπόλ, ο οποίος έχει το σουτ. Δηλαδή βάζει πράγματα. Ούτε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος οτιδήποτε αποφάσισε δεν ήταν τη στιγμή, ήταν βάση σχεδίου. Δεν μπορεί να το βλέπεις αυτό. Δεν γίνεται. Τι να πω τώρα, είναι η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ακριβώς.
1: Είναι η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου. Των προπονητών είναι η αλφαβήτα.
2: Το δεύτερο γκολ μπήκε στο 92. Από το 83, θα πω εγώ, από το 80 μέχρι το 92, η Αργεντινή είχε δύο δοκάρια και δύο φοβερές επεμβάσεις του Πίκφορντ, ας πούμε, ναι. Ο οποίος δεν ξέρω, μπορεί να φέρει και κάποια ευθύνη στο πρώτο γκολ, αλλά τώρα δεν είναι να συζητάμε τώρα για την ευθύνη του τερματοφύλακα. Φοβερές επεμβάσεις σε κεφαλιές,
1: ναι,
2: σε κεφαλιές, ναι, εξ επαφής. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν σου λέει εσένα τίποτα, ότι ξέρεις κάτι. Δεν πάει
1: χαμπάρι,
2: έτσι το πράγμα.
1: Αυτό σου λέω, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
2: Χαμπάρι ο Τρίφωνας.
1: Έτσι λέει ο Βέγκος, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Χαμπάρι ο Τούχελ.
2: Χαμπάρι ο Τρίφωνας.
1: Ρε φίλε, δεν βλέπεις την ομάδα σου. Δεν βλέπεις ότι έχει κάνει τριάδα πίσω. Έχει κάνει τα back. Τα έχει κάνει extreme. Να βάλεις δύο ακραίους ή τουλάχιστον ένα ακραίο, κάπως να τον προβληματίσει τον άλλον. Μην κατέβεις κι εσύ. Μην κατέβεις κι εσύ. Άσε να κρατήσουμε, ας πούμε, λίγο εδώ πέρα.
2: Και να σου πω και κάτι. Και στο θυμικό του οπαδού.
1: Σου έχει γυρίσει τρεις φορές ο Κέιν να σου κόψει μπάλες. Φταίει ο Κέιν δηλαδή μετά.
2: Και πες μου και στο θυμικό του οπαδού πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, μάλλον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις ήττες που κέρδιζα με 2-0. Και απλά κατέβηκε ένας διακόπτης και έχασαμε 3-2.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και δεν θυμάμαι καθόλου τις ήττες που κέρδιζα με. Έκανα απίστευτη εμφάνιση, έβαζα 4 γκολ, αλλά ήρθε μια ομάδα και μου βάλε 5.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν λέω ότι το μάτς, ας πούμε.
1: Σαν τον Άγιαξ, ναι.
2: Ο αποκλεισμός ακριβώς, αυτό, ναι, θα έλεγα. Ο αποκλεισμός του πάνω από τον Άγιαξ, ας
1: πούμε. Σαν τη Μάλμε.
2: Του Σουάρε.
1: Τον Άγιαξ είναι και το χαμένο πέναντι του Ήβη. Εντάξει.
2: Λέω, ναι, εσύ, παίξαμε. Δεν, ναι, μπορούσαμε. Βάλαμε στον Άγιαξ εκείνο, βάλαμε 3 γκολ. Αν, ναι, θυμάμαι καλά. 3 βάλαμε, 4 βάλαμε, τέλος πάντων.
1: 3-4 νομίζω είχε.
2: 3-4.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Βάλαμε 3 γκολ.
1: Τώρα οι αποστόλοι θα τα θυμάμαι.
2: Σαν τη γάτα με το ποδήλατο. 3-4
1: με τη Μάλμε. Με τη Μάλμε ήταν 3-4.
2: Δηλαδή, εγώ αυτές τις ήττες δεν τις θυμάμαι καθόλου πια. Γιατί τις ήττες που η ομάδα παίζει.
1: Εγώ όμως θέλω άλλο να σου πω.
2: Την ήττα με τον Παναθηναϊκό που κόστησε την έξοδο του Champions League την τελευταία. Σε άδεια λεωφόρο. Με το να προηγήσει 0-2 και να έρχεται τελικά 2-2. Και να μην μπορείς να κερδίσεις. Αυτό είναι που πονάει, ρε φίλε. Που λες, τι γίνεται.
1: Λέω το εξής. ότι δεν είναι για την Αγγλία. Ο βαλήμου πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγγλίας θα τον έδιωχνα. Σήμερα. Σήμερα, πρόσεξε, σήμερα. Έχουμε και λέμε. Η Αγγλία έπαιξε καλή μπάλα με την Κροατία. Κέρδισε 4-2. Με την Γκάνα, την κλείδωσε η Γκάνα. Τον Παναμά τον κέρδισε 2-0. Και πάμε τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια. Για να δούμε τις αλήθειες, εντάξει, όχι τις προκρίσεις, τις αλήθειες. Παίζει η Αγγλία με το Κονγκό. Φτύνει αίμα.
2: Ναι.
1: Φτύνει αίμα.
2: Ισχύει.
1: Παίζει με το Μεξικό. Τους παραδέχομαι. Με ανατροπή 2-3 και τα λοιπά.
2: Και με 10 παίκτες.
1: Ναι.
2: Είναι το
1: Νορβηγία.
2: Το μοναδικό
1: ευνοήθηκε.
2: Το μοναδικό
1: Νορβηγία ευνοήθηκε για να περάσει. Και παίζει και με Αργεντίνη και γίνεται αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η βελτίωση με βάση το υλικό το οποίο διαθέτεις. Για μένα δεν εκμεταλλεύεσαι το υλικό σου. Γιατί πολύ απλά έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο το οποίο δεν σε οδήγησε εκεί που ήθελες. Γιατί και το 1-2 θα μπορούσε να είναι 1-3. Γιατί και εσύ μια φάση έκανες, δεν έκανες καμία. Ήλεγε στο ρυθμό του αγώνα, συμφωνούμε. Δεν μπορεί να έχει μέλλον στον πάγκο της Αγγλίας μετά αυτό που έγινε χθες. Είναι πολύ δύσκολο για μένα.
2: Να σε ρωτήσω, έκανε αλλαγές μετά το 1-1.
1: Ναι. Όχι, στο 1-2 έκανε αλλαγές. Έβαλε το Ράσφορντ και τον.
2: Αλλού θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, έκανε μια αλλαγή.
2: Έκανε μια αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι που έβαλε κι άλλο στόπερ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: ναι,
2: δηλαδή, αν το μάτς κερδίζεται με τα γκολ που από τα γκολ κερδίζεται, αυτό είναι η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου που έλεγες νωρίτερα. Δηλαδή, είτε στην παράταση, είτε. Δηλαδή, τι θέλεις να το πας στα πέναλτι.
1: Δεν υπάρχει. Μα και στην παράταση θα πάει με 5 στόπερ. Πού πας,
2: δεν
1: θα καλά,
2: το δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό λέω. Δεν βλέπω να έχει μέλλον στην Εθνική Αγγλία. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Είχε δείγματα ότι είναι τέτοιος προπονητής γενικά. Δεν τον έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Δεν έχω και. Εντάξει, ήταν συνεργάτης του Κλοπ. Από εκεί ουσιαστικά άντλησε πάρα πολύ και φίλοι.
2: Ο Κλοπ δεν νομίζω ότι θα
1: πήρε το Champions League, βέβαια, ό,τι και να λέμε, πήρε Champions League. Εντάξει, έχει πάει Champions League. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μπάσκετ, να μιλήσουμε και με τον Νίκο.
2: Αποχωρούμε, λέει, επειδή χάσαμε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τον υπερπάντων αγώνα έχασες, φίλε μου, δεν θα σου το πω. Εγώ, το λέει όλος ο κόσμος.
1: Και εσύ βλέπω να αποχωρήσω που να είναι. Εντάξει. Όπου να αναποχωρείς και εσύ.
2: Όλοι μας.
1: Αγαπητέ Τούχελ.
2: Τούχελ.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Έχουμε το θέμα του Τοιόπουλου και του Ρόμπινσον και του Ολυμπιακού. Έχουμε και πολύ σοβαρό θέμα στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο βασικά.
2: Γιατί?
1: Χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον λόγω τραυματισμού. Σοβαρός τραυματισμός και ο Καλάμπρια. Πάμε προς το παρόν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστας Κρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καρθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση, αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός τώρα, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων, επισημένοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα προστέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος, που θα απολογηθεί αύριο, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Τα αίτια της μετοπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της οικογένειας με βιτιοφόρο διερευνώνται. Ο οδηγός πάντως του βιτιοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της συνέχισης της προανάκρισης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
12: Ναι, coach.
11: Κουγιουμτζόπουλος.
12: Ναι, coach.
11: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί, coach.
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 4, πάμε μαζί μέχρι και τις 5. Σύστημα 3-5-2 πάει μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Θα πάμε στο μπάσκετ, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον, και με τον Νίκο Καραγιώργη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Άντε να περάσει και το αύριο, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να κοιμηθούμε κιόλας.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πολύ ρεπορτάζ. Έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ. Σήμερα περιμέναμε 8 η ώρα το πρωί να περάσει deadline για τον Ελ Ρόμπινσον, τον Τζερεμάια Ελ Ρόμπινσον, με τον οποίο έχει υπογράψει συμβόλαιο ο Άρης από 15-16 Ιουνίου. Το συμβόλαιο αυτό περιείχε ρήτρα εμπιστευτικότητας, είχε επίσης και buyout σε περίπτωση που έβρισκε εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Η προθεσμία ήταν 8 η ώρα το πρωί σήμερα. Ο παίκτης δεν βρήκε συμβόλαιο εγγυημένο στο NBA και έτσι ολοκληρώθηκε νομίζω η μεγαλύτερη μεταγραφή του Άρη σε οικονομικό επίπεδο την τελευταία τουλάχιστον 35 ετία. Καλά το λέω? Καλά, 35 χρόνια, 35 ετία είναι. Ναι. Δηλαδή, αν συνυπολογίσω την αξία του χρήματος αρχές δεκαετίας 90 με σήμερα, μπορώ να την συγκρίνω μόνο με τα λεφτά τα οποία είχε πάρει ο θρυλικός Ρόι. 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο θα πάρει ο Ρόμπινσον, 4 εκατομμύρια δολάρια είναι συνολικά το συμβόλαιό του. Υπάρχει buyout για εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA το καλοκαίρι το ερχόμενο του 2027. Είναι μια υπόθεση η οποία με βάση το όσα ξέρω εγώ για τον παίκτη είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε και ο Ολυμπιακός. Για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε και μάλιστα τον υπολόγιζε, γιατί ο Ολυμπιακός τον είχε πίσω από τον Βεζένκοφ. Για τον παίκτη τον ήθελε για βασικό τεσάρι Φενέρμπαχτσέ. Αλλά αυτό το οποίο έκανε ο Άρης ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ασχολήθηκαν καθυστερημένα αυτοί. Ο Άρης άρχισε την υπόθεση 10 του Μάη και πήρε την υπογραφή του παίκτη 15-16 του Ιούνιου, πριν μπει η Φενέρμπαχτσέ μέσα. Και όταν η Φενέρ έκανε κίνηση για να μάθει τα δεδομένα, γιατί όπως λένε και οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ο Ρόμπινσον ήταν ένας από τους δύο υποψηφίους για τον Παναθηναϊκό πριν πάρει το Χέις Ντέιβις. Εισέπραξε αρνητική απάντηση από τον Ρόμπινσον τον περασμένο Δεκέμβρη, γιατί τότε δεν είχε σκοπό να έρθει στην Ευρώπη. Ξέροντας λοιπόν ο Άρης τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ρόμπινσον, πίεσε πολύ για την υπογραφή του, του έδωσε το συμβόλαιο το οποίο ήθελε και του είπε: «Οκ, αν βρεις εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA, κανένα πρόβλημα, να πας στο NBA. Λίγο πολύ όμως είχε αντλήσει το κλίμα από τους ατζέντιδες τους Αμερικάνους ότι δεν θα μπορούσε να βρει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Είναι παίκτης που παίζει 4, 5 και 3. Είναι πολυδιάστατος. Μεγάλωσε σε ένα πανεπιστήμιο στο Βιλανόβα, το οποίο ως επιτοπλίστων έχει ευρωπαϊκά plays, παίζει δηλαδή ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και θα είναι και ο κράχτης. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Βέβαια, όλες οι μεταγραφές αποδεικνύονται στο γήπεδο. Και πάμε στην υπόθεση του Τογιόπουλου. Πριν πάμε μετά να μιλήσουμε και με τον Νίκο, αυτό το οποίο αποδείχθηκε στην υπόθεση του Τογιόπουλου είναι ότι ο παίκτης ήθελε να πάει στον Άρη. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τι έχει κάνει ο Τογιόπουλος. Αν υποθέσουμε, Δημήτρη, αυτό είναι μια λευκή κόλλα, ο Τογιόπουλος, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω, γιατί αυτό το οποίο είπε ο ΠΑΟΚ, ότι ξαφνικά δεν είναι στο πλάνο της ομάδας, ότι δεν κολλάει μια ακόμη προσθήκη, δεν το δέχομαι ως δικαιολογία, ως επιχείρημα μάλλον, γιατί ασχολήθηκε 3 εβδομάδες μαζί του, του κάνει και πολύ μεγάλη πρόταση και όλα. Ο Τογιόπουλος, έχω την εντύπωση ότι έκρινε ότι μπασκετικά το περιβάλλον του Άρη είναι πιο safe για τον ίδιο. Και ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη και να φύγει οπωσδήποτε από τον Παναθηναϊκό, γιατί το Τογιόπουλος πήρε ένα μαρκαδόρο, σχημάτισε ένα κύκλο για να ενώσει την προσφορά του Άρη με τα θέλω του Παναθηναϊκού. Δεν θα υιοθετήσω την άποψη ότι βάζει και 400 χιλιάρικα ο ίδιος για να καλύψει την οικονομική απόσταση μεταξύ της πρότασης του Άρη. 800 χιλιάρικα ανέβηκε η πρόταση του Άρη στον Παναθηναϊκό, και ότι βάζει άλλα 400 το Ιόπουλος για να γίνουν 1,2 και να κλείσει το deal. Δεν σημαίνει ότι διαψεύδω, αλλά δεν την επιβεβαιώνω. Ξέρω όμως ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να φτάσουν οι δύο πλευρές στο σημείο επαφής για να γίνει το deal. Ο Τογιόπουλος, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι αύριο, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είχαμε πει είναι αυτά που είχαν μπει τα δεδομένα, με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, και η επιλογή του, πέρα από το συνέστημα που προφανώς δέθηκε με τον Άρη πάρα πολύ, έχει να κάνει και με το ότι νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια μπασκετική έχοντας το Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία. Αυτό τουλάχιστον έχω αντλήσει εγώ, φίλε, από το ρεπορτάζ, και περιμένουμε πλέον την ολοκλήρωση της όλης υπόθεσης. Τι λες?
1: Τίποτα, τι να πω. Να, καλώς να ορίσει.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα της καρδιάς του.
0: Ναι, πλέον,
1: για μένα
0: ναι,
1: είναι προφανές ότι έπαιξε ρόλο το συναίσθημα και έπαιξε ρόλο η καρδιά. Και κατά τα άλλα δεν... Δηλαδή, παιδιά, βγάλετε όλο σας... Δηλαδή, αν είναι...
0: Φίλε, διάβασα πολύ ωραίες καζούρες.
1: Αν είναι... Ναι, αυτό
0: διάβασα
1: θα έλεγα
0: ωραίες
1: τώρα.
0: Καζούρες.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Αν είναι... Να κάνουν κάποιοι ψυχοθεραπεία στα σχόλια των μεγάλων ειδησιογραφικών αθλητικών site. Καλώς να κάνουν εκεί.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Κάντε την ψυχοθεραπεία σας εκεί, για να μην τα κουβαλάτε αυτά τα πράγματα, όχι στο γήπεδο, να μην τα κουβαλάτε στο σπίτι σας.
0: Ναι.
1: Γιατί αν τα κουβαλάτε αυτά που γράφετε στο site στο σπίτι σας.
0: Πρόβλημα.
1: Είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Βέβαια. Ισχύει.
1: Εντάξει. Επομένως, κάντε την καζούρα στα αθλητικά site στα σχόλια. Okay. Και εγώ διάβασα ομορφιές, και με την καλή και με την κακή έννοια ομορφιές.
0: Μείνετε
1: εκεί.
0: Είδες, είναι...
1: Βλέπουν οι διευθυντές πάντως μέσων ενημέρωσης 400 σχόλια και 200, και τρίβουν τα χέρια τους. Τρίβουν τα χέρια τους. Και σε αυτό, όχι φταίτε, οφείλετε σε εσάς που στην τελική δεν παίρνετε τίποτα. Σκεφτείτε
0: ναι.
1: το και έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε κάνει μια ανάρτηση, μια σελίδα η οποία πρόσχεται στον ΠΑΟΚ για τον Τογιόπουλο. Και ήταν έτσι λίγο περιπεκτική για τους Αριανούς, και αφού άλλαξε όλη η ιστορία έβγαλε ένα αυτοσαρκασμό και πώς το λένε, και έγραψε δύο πράγματα. Ένα, μήπως τελικά μου είπανε Ιωτόπουλος αντί για το Ιώπουλος, και άλλα έγραψε. Αλλά ήταν ωραίο και κάνανε ωραία καζούρα εκεί πέρα. Τέτοια καζούρα μου αρέσει να τη διαβάζω.
1: Ναι.
0: Ωραία καζούρα όμως. Ούτε δηλαδή βρισχές, ούτε τίποτα. Τέτοια καζούρα, και ο ένας που αυτοσαρκάστηκε και ο άλλος που έκανε καζούρα και απάντησε, κάνα κουβεντούλα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Επίσης, και αυτό πηγαίνει έτσι προς όλους οι οποίοι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να πρέπει τώρα να πούνε, να γράψουν κάτι το οποίο να είναι εντελώς
0: ναι,
1: αντίθετο
0: ναι.
1: από αυτό που είχες γράψει πριν από 2-3 μέρες πριν. Ξέρετε, αυτό είναι προσωπική άποψη. Είναι λίγο ξεφτύλα να λες τον άλλον δεν κατάλαβες καλά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ξεφτύλα να λες δεν εννοούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, είναι πολύ πιο τίμιο, με τη βοήθεια του αυτοσαρκασμού, να βάλεις μία τελεία.
0: Ναι, ένα φρένο, ναι,
1: να αυτοσαρκαστείς και λίγο και να πεις ότι okay, πάμε στο επόμενο, και να τα αφήσεις εκεί. Ασχέτως αν η δική μου άποψη είναι ότι ποτέ δεν μιλάς χωρίς να έχουν πέσει και οι υπογραφές και να είναι η υπόθεση τελειωμένη.
0: Εγώ δεν στο δίνω.
1: Αλλά θέλεις να το κάνεις στο σχόλιο. Κάνε το σχόλιο.
0: Όπως και εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει για τα λεφτά. Για μένα τα λεφτά παραμένουν πολλά. Δεν αλλάζει η άποψή μου για τα λεφτά. Επειδή τώρα τον πήρε ο Άρης, τα λεφτά είναι κανονικά. Όχι. Τα λεφτά είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και νομίζω ότι τα λεφτά τα οποία δίνει ο Άρης στον Τογιόπουλο, είτε μιλάμε για το τετραετές συμβόλαιο, είτε μιλάμε για τα 800 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό, σύνολο 4,8 χωρίς εφορία, είναι πάρα πολλά λεφτά και βάζουν βάρος στον Τογιόπουλο να αποδείξει ότι τα αξίζει.
1: Ναι, αυτά παικτικά. Εννοείται, φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Φυσικά και ισχύει αυτό. Και σε έναν Άρη, ο οποίος δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Άρης από τον οποίο ο Βασίλης Τολιόπουλος έφυγε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν θεωρεί ότι θα επιστρέψει σε ίδιες συνθήκες, δεν έχει καμία σχέση, και προφανώς δεν θα έχει τον ίδιο προπονητή και δεν θα έχει και τους ίδιους συμπαίκτες και δεν θα έχει και πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει βεβαίως άλλα τα οποία προτεραιοποιήθηκαν διαφορετικά για τον ίδιο, και όλα καλά. Επίσης, και αυτό είναι γενικό, απορώ πως δεν το βλέπουν οι ομάδες. Όταν αποφασίζεις να παίξεις ένα παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι είναι αυτό, κάνοντας μία πρόταση, θα υπάρχουν και συνέπειες. Είτε θετικές είτε αρνητικές. Δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε το γεγονός, δηλαδή δεν το θεώρησα σωστό το γεγονός ότι αναδείχθηκε μετά από 2 εβδομάδες με κολοσιαία πρόταση ότι δεν χωρούσε στο πλάνο της ομάδας.
0: Τότε γιατί την έκανε.
1: Με συγχωρείς. Ναι,
0: με δουλεύω. Βέβαια, αλήθεια.
1: Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Θα ήταν πιο τίμιο να πει ότι εγώ έκανα μία πρόταση στα λεφτά, ήμουν κορυφαίος, να αναδείξω τα δικά μου, ρε παιδί μου. Να αναδείξω τις δικές μου δυνατότητες και δυνάμεις. Εγώ του έδωσα παιδί, δεν ήθελε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο χωριό μου λένε ότι αν δεν θέλει νύφη ο καμπέλος, δεν
0: μην το υποτιμάς μετά. Είναι σαν να ακυρώνεις ό,τι έκανες.
1: Μην ψάχνεις δικαιολογία μετά.
0: Ναι, σωστό. Αυτό. Σωστό.
1: Εγώ του έδωσα πιο πολλά. Μείνε στο δυνατό σου επιχείρημα. Βάλε μια τελεία. Όχι άνω που λέει και ο Χατζηπαντελής και φαγώθηκε με τις άνω τελείες.
0: Γιατί?
1: Βάλε άνω και κάτω τελεία. Μα δείτε τελείωνε εδώ το θέμα και πάμε κι άλλα.
0: Λοιπόν,
1: και
0: πάμε και λίγο στον Νίκο τον Καραγιώργη. Νίκο, λέγαμε για το Γιώπουλου την υπόθεση, η οποία λογικά θα τελειώσει αύριο. Ή απόψε και τυπικά όλα δείχνουν με την επιστροφή του στο Αλεξάνδριο, με τον ίδιο τον παίκτη να παίζει καταλυτικό ρόλο και να δείχνει πολύ ξεκάθαρα τι ήθελε και πού ήθελε να παίξει. Τι έχουμε άλλο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλά, πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω ότι λειτουργήσε τελικά με το συνέστημα. Mm-hmm. Ήταν η καρδιά του τον πήγε ή τον έφερε ξανά στον...
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο συνέστημα, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ότι
2: νιώθει... ρόλο το συνέστημα.
0: Ναι, πιστεύω, νιώθει πιο safe μπασκετικά και το περιβάλλον.
2: Πολύ, πολύ πιο οικείο το περιβάλλον γι' αυτό. Ναι. Κανένα πρόβλημα άμεση προσαρμογή. Τα Γιάννητσά είναι δίπλα, αυτό δεν ξέρω αν το είπατε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
0: Ναι.
2: Διότι από εκεί κατάγεται η σύζυγός του, η Μαρία, η
0: Παρασίδου. Εντάξει, τα Γιάννητσά ήταν δίπλα και για τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν μόνο για τον Άρη.
1: Ναι,
0: δίπλα.
1: Δηλαδή, ναι, καλά, σίγουρα. Τα Γιάννητσά ήταν δίπλα και με 500.000 ευρώ περισσότερο.
0: Και Χαλκιδόν είναι δίπλα που έχει ωραία σουβλάκια.
2: Άρης, ναι. Επειδή του ΠΑΟΚ το συζητήσαμε χθες, πλέον είπαμε ότι το θέμα είναι Παναθηναϊκός ή Άρης, γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Εννοείται και η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννητσά είναι η απόσταση ίδια, είτε παίζει στον Άρη είτε παίζει στον ΠΑΟΚ. Προφανώς έπαιξε ρόλο και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Προφανώς, λέω εγώ, έπαιξε ρόλο και το ψιστήρι που έγινε και από Ζήση και Σπανούλη, με τους οποίους επίσης αισθάνεται πάρα πολύ οικεία, διότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μαζί του στην εθνική ομάδα. Άλλωστε, με τον Σπανούλη προπονητή, ο Τολιόπουλος έπαιξε σε μεγάλη διοργάνωση με την μεγάλη εθνική ομάδα. Θυμόμαστε όλοι, προ-Ολυμπιακό και Ολυμπιακοί αγώνες στην συνέχεια. Εδώ πιστεύει ότι θα μπορέσει να έχει ρόλο, χώρο, χρόνο, περισσότερο από ό,τι είχε στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά αυτό που λέγαμε και χθες, δεν είναι αμεληταίο το ότι οι απολαβές του, οι αποδοχές του διπλασιάζονται, μπορεί και παραπάνω, υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με αυτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και πάντοτε το οικονομικό, ειδικά για έναν παίκτη ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι είναι το τελευταίο λογικά μεγάλο συμβόλαιο το οποίο κάνει.
0: Ναι,
2: είτε είναι τριετές, είτε είναι τετραετές, είτε είναι πενταετές. Αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε, φαντάζομαι, στη διάρκεια της ημέρας ή τις επόμενες μέρες. Γενικά, νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ μεγάλη για τον Άρη, σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Διότι ξεκίνησε, θα λέγαμε, ιδανικά αυτό το οποίο βέβαια το περίμεναν οι άνθρωποι του με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Εγώ θα σταθώ ειδικά σε αυτόν τον παίκτη, Βασίλη και Δημήτρη, γιατί θεωρώ ότι είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει την διαφορά και νομίζω ότι επειδή ο Τολιόπουλος είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών, κάπως έχουμε υποτιμήσει αυτή την κίνηση του Άρη, που τη θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι, και αυτό λέγαμε νωρίτερα, ότι είναι παίκτη τον οποίο τον ήθελε η Φενέρμπαχτσε και τον ήθελε για
2: και
0: βασικό τεσάρι.
2: Μπράβο, και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός τα προηγούμενα.
0: Για Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε είμαι σίγουρος.
2: Ναι.
0: Για Παναθηναϊκό για το Δεκέμβρη επίσης είμαι σίγουρος.
2: Ναι,
0: για Παρτίζαν δεν ξέρω, δεν αποκλείω, γιατί τον ήθελαν ομάδες Ευρωλίγκα αρκετές.
2: Ήταν στο μπλοκάκι ομάδων της Euroleague. Γενικά ξέρουμε ότι η Παρτίζαν κάνει ψαγμένες επιλογές, ειδικά Αμερικανών, και μάλιστα φέρνει και NBA. Θυμόμαστε τι έγινε με τον Κάμερον Πέιν. Ήρθε, έπαιξε μερικές εβδομάδες και στη συνέχεια γύρισε στο NBA. Από αυτή την έννοια θέτω το θέμα το συγκεκριμένο, δηλαδή για την επιλογή που κάνουν σε NBA και γενικά σε παίκτες που πολλοί να μην τους γνωρίζουν. Όμως θέλω ότι έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική καριέρα στην Ευρώπη. Ο Στέρλινγκ Μπράουν και αυτός μια τέτοια περίπτωση. Τέλος πάντων, σημασία έχει για τον Άρη ότι και εδώ πέρα απέκτησε τον πρώτο του στόχο, αποκτώντας έναν παίκτη με πολύ μεγάλη ευελιξία, όπως λένε οι Αμερικανοί, μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις των ψηλών. Έχει πολύ αξιόπιστο περιφερειακό σουτ, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο ψηλός να έχει καλό σουτ, γιατί έτσι ανοίγουν και οι αντίπαλες άμυνες. Και ήρθε βέβαια και η εξέλιξη με την προφορική. Καταρχή συμφωνία, όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε, με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Άρης, ο οποίος ειδικά ενισχύεται σε όλες τις θέσεις. Ο Άρης, ο οποίος ανεβαίνει όχι επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά χτίζεται μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική, μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, η οποία θα μπορέσει να στοχεύσει ψηλά την επόμενη σεζόν.
0: Πάμε στον Οσμάν. Κυριακή έρχεται.
2: Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα παρουσίαση. Επομένως, νομίζω ότι πλέον είναι η σειρά των φίλων του ΠΑΟΚ. Εφόσον υπάρξει οργανωμένη άφιξη, ας το πω έτσι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δώσει το σύνθημα για μια άφιξη, για μια υποδοχή στον Αμερικανό, που σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν όχι η μεγαλύτερη, γιατί πάντοτε μιλάμε για έναν παίχτη επίπεδου EuroLeague και μάλιστα top, ο οποίος αφήνει την EuroLeague για να έρθει να παίξει σε μια από τις πιο δυνατές ομάδες του EuroCup, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Και από ό,τι λέει το πρόγραμμα, Δευτέρα, τώρα θα είναι μεσημέρι, θα είναι απόγευμα, θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του.
0: 6 ώρα το απόγευμα, νομίζω, απογευματάκι θα είναι, ναι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι και πολύ σωστά πράτηκα ΠΑΟΚ, η οποία μέχρι τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει κάνει επίσημη παρουσίαση κανένας παίκτη, ούτε καν του Νίκ Καλάθη, που θεωρούν οι περισσότεροι μαζί με τον Τσέντι Όσμαν ότι είναι οι πιο σπουδαίες μέχρι τώρα προσθήκες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, και θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από τα χείλη του Τούρκου Φόργουορντ τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, αλλά και ποιες είναι οι σκέψεις του για την επόμενη σεζόν ή τις επόμενες σεζόν.
1: Και εσύ διότι... τώρα θέλεις τους 11 εκατομμύρια λόγοι μέχρι να στους πούν καλοκαιριάτικα.
2: Σωστό, σωστό. Και 9 να είναι πάλι θέλει πολύ.
1: Και 9 εκατομμύρια λόγοι να είναι.
2: Αλλιώ μόνο τις απολαύες.
1: Ποιος τους αναφέρει τώρα καλοκαιριάτικα.
0: Πάμε λίγο και στον όμιλο του Ηρακλή. Έγινε η κλήρωση σήμερα για το.
2: Και αστερίσκους, βέβαια, Βασίλη. Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτοί οι αστερίσκοι έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή των ομάδων στα προκριματικά του BCL.
2: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας, επειδή δεν γνωρίζουμε αν θα είναι οι ομάδες. Σίγουρα είναι η MZ Σκοπίων, μια ομάδα, και η Τάρτου από την Εστονία. Τώρα το έχει να κάνει με τις άλλες, με την ΑΕΚ Λάρνακας, με την Βίρτσμπουργκ, αλλά και με την γνώριμη στον Ηρακλή Τζίκη Βαρσοβίας. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη του Σεπτέμβρη να ολοκληρωθούν τα προκριματικά του Basketball Champions League, για να δούμε αν αυτές οι ομάδες θα αποκλειστούν και ποιες θα αποκλειστούν, ή αν κάποιες, αν μπορεί να πάρουν το ένα από τα δύο ή και τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στους ομίλους του BCL. Διαφορετικά, αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε οι ομάδες που θα αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο απώλειες εντός αγωγικών για τον όμιλο θα αντικατασταθούν από ομάδες οι οποίες δεν θα συνεχίσουν από τα προκριματικά του FIBA Europe Cup στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Είναι λίγο στρεβλό, λίγο περίεργο αυτό το σύστημα, αλλά έτσι είναι. Επειδή μιλάμε για διοργανώσεις συγκοινωνούντα δοχεία FIBA Europe Cup και BCL υπό τη σκέπη της FIBA, γι' αυτό και γίνεται αυτό το σύστημα. Για τον Ηρακλή, που σίγουρα είναι αναβάθμιση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Όπως δηλώσε και ο Γιώργος Πανταζόπουλος, είναι σημαντική μέρα γενικότερα για τον οργανισμό του Ηρακλή, ο οποίος μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στο FIBA EuroCup. Ο όμιλος δείχνει βατός, Βασίλη και Δημήτρη. Είναι 8 όμιλοι των 6 ομάδων. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στη φάση των 16. Και στη συνέχεια το σύστημα παραμένει ίδιο όπως τα προηγούμενα χρόνια, διπλά παιχνίδια με κριτήριο τη διαφορά, μέχρι και τους τελικούς που θα γίνουν στα τέλη του Απριλίου του 2027.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό
0: απόγευμα.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Απογευματάκι έρχεται τώρα σε λίγο και ο Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό, και αυτή είναι μεγάλη μεταγραφή.
1: Στο μεταξύ, όλες αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις έχουν θέσει στο περιθώριο μια πάρα πολύ άλλη, έτσι, κίνηση η οποία απασχόλησε. Ο Άρης με τον Νουά τι θα κάνει?
0: Με τον Νουά. Σήμερα, εχθές εξέπνευσε και η προθεσμία, εντάξει, για τον Νουά. Δεν ήρθε καμία πρόταση. Ο Άρης τον Νουά, με έχει διορθώσει, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, ναι, και εγώ.
0: Με έχει διορθώσει ο ίδιος και πολλές φορές με μπερδεύουν οι υπόλοιποι που το λένε Νουά. Γιατί σε ένα ρεπορτάζ που είχα πάει, λέω, αγαπητέ, είσαι Νουά ή Νουά. Νουά. Και ήταν και σε δύσκολη θέση, να ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Στο Μάροκο, Γαλλία. Γιατί είναι Μαροκινός.
1: Α.
0: Γιατί είναι Μαροκινός, γι' αυτό.
1: Εγώ το Νουά το ξέρω, το Μοσχαράκι, θα μπορούσε να σου πει, ας πούμε. Ναι, Νουά. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θες μετά τους τίτλους?
0: Όχι, ας το πω τώρα, γιατί μετά έχουμε και άλλα.
1: Προλαβαίνουμε σε 30 δεύτερα.
0: Ναι, προλαβαίνω, ναι, γιατί θα μιλήσει ο Σπανούλης με τον Νούα. Εγώ βλέπω πάντως με το ρόστερ που έχει κάνει ο Άρης υψηλούς, πώς θα χωρέσει και ο Νούα, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να τον κρατήσει ο Άρης τον Νούα. Δεν έχει καμία πρόθεση να τον αποδεσμεύσει για να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, γιατί η ΑΕΚ περιμένει για να πάρει τον Νούα. Ο Άρης προσπάθησε να τον δώσει σε ομάδα.
1: Ρήτρα έχει.
0: Ναι, αλλά αφορά ομάδα της Ευρωλίγκα. Δεν αφορά ομάδα την οποιαδήποτε.
1: Okay.
0: Και είναι στη διακριτική ευκαιρία του Άρη αν θα δεχθεί να πληρώσει τη ρήτρα ομάδα άλλης διοργάνωσης για να πάρει τον Νούα. Και δεν σκοπεύει να πει ναι για την ΑΕΚ. Εκτός και κάνει πρόταση αγοράς. Εκεί αλλάζει η κουβέντα. Θέλω να έχεις δίκιο. Είναι πολύ. Δεν έχω χρόνο για να το πω περισσότερο. Πάμε λίγο στο.
1: Να το πιάσουμε μετά. Πω, ναι. Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του 4ου ατόμου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβούλου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα στην ίδια κίνηση προχώρησαν και η Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέτα. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον προεδρεύοντα της συνεδρίας στη Βουλή, Γιώργαντά. Οι Ιρακινές αρχές ανέστειλαν σήμερα για σύντομο χρονικό διάστημα τις φορτώσεις πετρελαίου, αφού ένα ντρόουν έπληξε ένα πετρελαιοφόρο στον τερματικό σταθμό της Βασόρας, δήλωσαν στο Reuters 4 Ιρακινές πηγές. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ΝΟΑ για να το κλείσουμε το θέμα. Τώρα πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε τι έχουμε πει και τι δεν έχουμε πει, με ποια έννοια, να μην επαναλαμβανόμαστε.
1: Ναι, okay,
0: για
1: να
0: το τελευταίο γεύμα της ομάδας τα έχω πει.
1: Να σε βοηθήσω. Α, όχι, δεν μου έχεις πει.
0: Δεν σου έχω πει. Λοιπόν.
1: Καλά, δεν έλειπα κιόλας εγώ.
0: Ο ΝΟΑ,
1: δεν
0: ο ΝΟΑ του φούσκωσαν τα μυαλά του, ο Γάλλος ο ατζέντης του, ότι θα πάει στη Βιλερμπάν. Η οποία η Βιλερμπάν έκανε πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση. Η Βιλερμπάν εδρεύει στην πόλη Λιόν. Από εκεί κατάγει τον ΝΟΑ. Ο ΝΟΑ λοιπόν, μετά την καταπληκτική χρονιά που έκανε, είχε πιστεί ότι ο κύκλος στον Άρη κλείνει, ότι θα δώσει τα 237.000 ευρώ που είναι για την ακρίβεια το buyout και θα πάει στη Λιόν. Επαγγελματία στο γήπεδο, δεν το συζητάμε. Τελευταίο γεύμα της ομάδας δεν εμφανίστηκε. Κάνει μια κουβέντα ο Άρης, ο Νίκος ο Ζήσης με τον ΝΟΑ. Δευτέρα τελευταίο γεύμα, Τετάρτη κουβέντα. Του λέει ο ΝΟΑ ότι θα πάω στη Βιλερμπάν. Μα να σου ανεβάσουμε το ποσό, τα 500 να τα κάνουμε 600 για τον πρώτο χρόνο, 700 για το δεύτερο. Προτεραιότητά μου είναι αυτό. Θα κάνουμε νέα ομάδα. Έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε το Σπανούλι προπονητή. Όχι, λέει, πάω για Βιλερμπάν. Okay.
1: Δεν τα βρίσκει με Βιλερμπάν.
0: Όχι, δεν τα βρίσκει.
1: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
0: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
1: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
0: Και επιστρέφει μετά.
1: Και επιστρέφει στο συμβόλαιό του βασικά.
0: Στο συμβόλαιό του.
1: Okay.
0: Θα μείνω στην ομάδα. Έχει εκνευριστεί ο Άρης από την όλη ιστορία. Και του λέει ο Άρης, okay, θα το δούμε, λέει, αν θα μείνει στην ομάδα. Δεν θα έχει τον αγωνιστικό ρόλο. Έχει μεσολαβήσει όλη η αλλαγή του Άρη. Με την αύξηση του μπάτζετ, με Σπανούλη, με. Δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο. Θα έχει ένα ρόλο ενό παίκτη που να τον κερδίσει τώρα το ρόλο σου. Δεν του αρέσουν αυτά του ΝΟΑ και αρχίζει το πράγμα και στραβώνει. Στο μεσοδιάστημα γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί ομάδα για το ΝΟΑ από την πλευρά του ΝΟΑ. Όχι. Ο Άρης λέει στην αγορά ότι, ξέρετε, είναι διαθέσιμος ο ΝΟΑ, ομάδες του εξωτερικού, όχι ελληνικές, και πέρα από τη ρήτρα, αν καλυφθεί από ομάδα της Ευρωλίγκα, αν το project είναι καλό, Μονακό, Μπουντούσνοστ, αν το project είναι καλό και καλύψει το συμβόλαιό του, ευχαρίστω να σου δώσουμε δανεικό τον παίκτη, γιατί σε εμάς πλέον δεν θα έχει πρώτο ρόλο. Σου λέω όπως έγινε ακριβώς το πράγμα. Δεν μιλάει και ο Σπανούλης με τον ΝΟΑ και φτάνουμε τώρα στο χθες. Η ΑΕΚ στο μεσοδιάστημα εκφράζει ενδιαφέρον στον ατζέντη, αλλά χωρίς την πρόθεση να τον αγοράσει. Γιατί για την ΑΕΚ δεν ισχύει δεν ίσχυε ούτως ή άλλως τον buyout, γιατί δεν είναι ομάδα της Ευρωλίγκα. Ο Άρης στην ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να δώσει τον ΝΟΑ. Εκτός και αν η ΑΕΚ κάνει μεγάλη πρόταση και πει ο Άρης, okay, πάρτονα. Δώσ' μου, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο και πάρτονα τον παίκτη. Η ΑΕΚ περιμένει να μείνει ελεύθερος. Ο Άρης δεν τον αφήσει ελεύθερο. Και είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες δύο μέρες να γίνει επαφή του Σπανούλη με τον ΝΟΑ.
1: Και νομίζω στην ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει στο 4 το Λίντελ και τον.
1: Είναι η ίδια κουβέντα για τον Τολιόπουλο, ναι, μόνο πριν, ναι, πριν να υπάρξει αποτέλεσμα.
0: Εγώ αν ήμουν Άρης θα τον κρατούσα. Ναι.
1: Άρα
0: τον κρατούσα.
1: Χωράει στην ομάδα.
0: Θα τον κρατούσα μέχρι να δω σε τι κατάσταση είναι ο Λίντελ με τον Ρόμπισον και αν θα χρειαστούν χρόνο να απορροφηθούν στο ευρωπαϊκό στυλ μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα ενέχει ένα κίνδυνο να έχεις έναν εξαιρετικά δυσαρεστημένο παίκτη,
0: ναι, ναι,
1: στους κόλπους σου,
0: ναι,
1: μέσα στη σεζόν.
0: Έτσι. Σωστό. Ναι.
1: Και δεν είναι ποδόσφαιρο που μπορεί να χαθεί μέσα σε μια 18, λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν έχεις έναν, είναι μπάσκετ.
0: Υπάρχει.
1: Που.
0: Υπάρχει.
1: Είναι πιο μετρημένα τα κουτιά.
0: Αλλά λέω αυτό το ρόλο ΝΟΑ. Ναι. Ο ΝΟΑ τον είχε αυτό το ρόλο στη Βιλερμπάν. Γιατί μπορεί να πει κάποιο ότι. Ναι, αλλά ο Βασίλη ο ΝΟΑ τον είχε αυτό το ρόλο. Παλιότερα. Θα έπρεπε να το καταλάβει. Ναι, αλλά δεν του άρεσε αυτός ο ρόλος.
1: Και γι' αυτό και έφυγε από τη Βιλερμπάν. Και γι' αυτό και ήρθε στον Άρη.
0: Και αυτό, όχι, ναι, είναι Βιλερμπάν, μετά ήταν και άλλες ομάδες. Να περιμένω την επαφή του Σλούκα με τον ΝΟΑ, γιατί ξέρεις για ποιο λόγο. Θα σου το πω πολύ ξεκάθαρα.
1: Μισό λεπτό. Ποιο Σλούκα.
0: Του Σλούκα, είπα, του Σπανούλη.
1: Ευσεβής Πόθος. Είδα το Σλούκα. Ευσεβής Πόθος.
0: Όχι.
1: Όχι, ο Σλούκας είναι ακόμα στον Παναθηναϊκό. Περίμενε να βγει. Ένα-δύο χρόνια.
0: Και εκεί θα μείνει. Όχι, όχι, εκεί θα μείνει. Δεν θα...
1: Εντάξει. Λέω μήπως τώρα λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια.
0: Όχι, όχι, όχι. Περιμένω τηλεφώνημα του Σπανούλη με τον Νουά και τη συζήτησή του και θα σου το πω πάρα πολύ ξεκάθαρα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έχω δει πολλές φορές να αλλάζουν τα δεδομένα μετά από μια κουβέντα. Και ξαφνικά, εκεί που εσύ έγραφες για αποστάσεις και για ρήξη και τα λοιπά, αυτοί να βγουν αγκαλιασμένοι.
1: Και το κασκόλ πάνω από την κούνια στην οποία κοιμόταν ο Νούα όταν ήταν τριών μηνών, ναι, να ξαναβγεί.
0: Και να αλλάξει όλο το κλίμα. Ναι. Και να αλλάξει όλο το κλίμα. Γιατί ο Νούα έχει πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση. Να το ξέρεις αυτό. Τον αγαπάμε πάρα πολύ στη διοίκηση του Άιτον Νούα.
1: Στη διοίκηση την Θεσσαλονίκης.
0: Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Μαϊάμι, Φλόριντα.
1: Την υπερατλαντική διοίκηση.
0: Τορόντο.
1: Για τον Άρη πρέπει να μιλάμε και με τον ωκεανό.
0: Πεκίνο.
1: Είναι η εγχώρια ή η εξωχώρια διοίκηση.
0: Ό,τι θέλει. Όλες τις διοίκησεις.
1: Μόλις
0: δίνει. Τον αγαπάνε οι διοίκησεις. Ναι.
1: Αυτό είναι και καλό.
0: Βέβαια, η υπόθεση του Νουά είναι και σε άμεση συνάρτηση με το Θανάση του Κούπου. Εντάξει. Γιατί και ο Θανάση προβλέπεται να έρθει στον Άρη.
1: Αυτό επίσης εμένα δεν μου αρέσει. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια πάρα πολύ ελαστικότητα όσον αφορά ένα παίκτη. Mm. Και δεν. Εμένα δεν μ' αρέσει, ας πούμε.
0: Αν δεν ήταν ο Θανάσης, δεν θα υπήρχε Σιάο.
1: Τι?
0: Αν δεν ήταν ο Θανάσης, δεν θα υπήρχε Σιάο.
1: Στον Άρη.
0: Ναι. Είναι αυτός ο οποίος έτρεξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και έπεισε τον Σιάο για αυτή την επένδυση.
1: Okay.
0: Έχεις κάτι να προσθέσεις? Παρακαλώ.
1: Ναι. Στα επίσημα. Ναι. Golden Throne, VIP, δεν ξέρω και εγώ τι εισιτήριο μόνο γι' αυτό να είναι Θανάσης Τσέρ. Ναι, αλλά δεν γίνεται να έχει και έναν αγωνιστικό ρόλο τον οποίο. Ο αγωνιστικός ρόλος όμως πρέπει να εντάσσεται στο πλάνο της ομάδας. Ναι. Έχει χώρο. Ρωτάω εγώ. Ας πούμε, εντάξει. Ευεργέτης, ναι. Αδριάντας, ναι. Άγαλμα, ναι. Να το βάλουμε δίπλα στον Καραμανλή να το συζητήσω.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα μέσα στο παρκέρεση Βασίλη.
0: Εκεί υπάρχει αμφιβολία, θα φανεί.
1: Δεν ξέρω, να,
0: εκεί
1: γι' αυτό.
0: Εκεί υπάρχει αμφιβολία. Για μένα υπάρχει αμφιβολία εκεί.
1: Και αν χωράει, αν μπορεί, αν θέλει. Καλά, το ότι θέλει είναι σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ. Όταν πάει να γίνει κάτι τόσο οργανωμένο. Ναι, τέλος πάντων. Το ότι δεν κάθεται σε μένα δεν έχει και καμία απολύτως σημασία. Έτσι.

0: Υπάρχει καταρχήν συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός τη Σουνέλ Αρίνα για την επόμενη χρονιά, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα του στο ΣΕΦ. Η συμφωνία λέγεται ότι είναι για ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει ένα θέμα στην ΑΕΚ. Γιατί η διοίκηση της ΑΕΚ, από όσα ξέρω εγώ τουλάχιστον, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, είναι θετική στο να το κάνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος της ομάδας δεν βλέπει με τόσο θετικό μάτι τη συνύπαρξη με τον Ολυμπιακό. Και είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα.
1: Καλά, σε οποιοδήποτε θα ήταν πρόβλημα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά και το 1,5 εκατομμύριο βοηθάει πολύ, γιατί κλείνει πολλά κεφάλαια στην ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω, ότι είναι πρόβλημα. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή, Δημήτρη, να μπούμε σε μια διαδικασία να μετρήσουμε τα camp τα οποία γίνονται στην Ελλάδα γενικώς το καλοκαίρι, τα 3-on-3. Ας πούμε, ήξερε εσύ ότι η Πρέβεζα έχει κάνει το μεγαλύτερο σε επίπεδο αριθμού ομάδων 3-on-3 στην Ελλάδα?
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Όλοι το μυαλό τους πάνε στην Πάρο, στη Σύρο, στα διάφορα νησιά που γίνεται, στη Σαντορίνη που γίνεται, και όμως η Πρέβεζα έχει τις περισσότερες συμμετοχές.
1: Θα το σχολιάσω αυτό, ναι, γενικά για τα 3-on-3 μετά την κουβέντα όμως, ναι, όταν τελειώσουμε.
0: Λοιπόν, έτσι, είναι μαζί μας ο Νίκος ο Τζοράς, ο οποίος είναι και υπεύθυνος διευθυντής του προγράμματος Ακαδημιών του Άρη, αλλά έχει σχέση και με το 3-on-3 στην Πρέβεζα, γιατί μιλούσαμε σήμερα και μου είπε ένα αριθμό ομάδων που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή, καλησπέρα Νίκο, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα σε όλους, παιδιά.
0: 100 ομάδες. 100 ομάδες.
2: Ναι, χθες το βράδυ κλείσανε 101 ομάδες.
0: 101. Ναι. Σαν τα σκυλιά της Δαλματίας που είχα γράψει κάποτε.
2: Ναι, ναι, αυτό είπα και εγώ.
0: Φαντάζομαι είναι από την ευρύτερη περιοχή, εντάξει.
2: Είναι από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Έχει προηγηθεί ένα camp και τώρα πάμε στο 3-on-3.
2: Ναι, στην ουσία εμείς το ονομάζουμε εδώ Basketball Week. Ξεκινάει ένα basketball camp που είναι πενθήμερο και ολοκληρώνεται με τη δραστηριότητα του 3x3. Mm-hmm.
0: Τι περιλαμβάνει το Basketball Week?
2: Το Basketball Week είναι το Basketball Summer Camp, το οποίο ξεκινάει Δευτέρα και τελειώνει Παρασκευή. Όλο το πρωινό τους, τα παιδιά από τις 8 έως τις 2 είναι στο γήπεδο και προπονούνται. Και η λήξη του Summer Camp φέρνει την έναρξη του 3x3. Το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή αύριο το μεσημέρι τελειώνει, είναι η τελευταία λήξη του Summer Camp. Και το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινάει το 3x3, το οποίο τελειώνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι. Από συμμετοχές, από, ξέρεις, πολλές φορές αυτά τα camp μπορούν να φέρουν κάποιες προσωπικότητες που, δεν το λέω υποτιμητικά σε καμία περίπτωση, εντάξει, που παιδιά τα οποία δεν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι στην Πρέβεζα, είναι στη Βέρεια, όπως έγινε πρόσφατα του Τογιόπουλου, είναι σε πόλεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δουν από κοντά τις προσωπικότητες. Θέλω να πω ότι λειτουργούν ως μαγνήτης.
2: Ακριβώς, ναι. Εμείς αρχικά στο camp προσπαθούμε να φέρνουμε elite προπονητές από όλη την Ελλάδα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα του αναπτυξιακού του Άρη, ο κύριος Μαγκότσιος και ο κύριος Μίτσικας, είναι στο camp της Πρέβεζας από τη Δευτέρα στην Παρασκευή όλες τις μέρες. Είναι ο Δάνης ο Αρνίδης, ο γυμναστής του αναπτυξιακού προγράμματος του Άρη. Είναι ο Παϊτάρης ο Γιάννης, προπονητής από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ. Ο Μπούντας ο Βασίλης, που είναι ο προπονητής παιδών του Παναθηναϊκού. Και δύο προπονητές από την πόλη της Πρέβεζας, από την ομάδα της Νικόπολης. Επίσης σήμερα ήρθε και προπόνηση και ο κόουτς Γιώργος Σιγάλας.
0: Θα τους έβγαλε το λάδι.
2: Ναι, σε όλο το πρόγραμμα και τα παιδιά, εντάξει, εντυπωσιάστηκαν. Υπάρχει δηλαδή. Το κομμάτι δεν είναι κάποιος καλεσμένος. Η ουσία στα camps είναι οι προπονητές που θα είναι, να είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στο camp το δικό μας εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Γιατί το να φέρω έναν καλεσμένο είναι εύκολο. Η ουσία όμως είναι η καθημερινότητα και οι προπονητές που θα κάνουν τα παιδιά. Οι εικόνες που θα πάρουν από τους προπονητές τους.
0: Ποιο είναι το κίνητρο για ένα παιδί να πάει στο camp? Σίγουρα η κοινωνικοποίηση και και ο αθλητισμός είναι μέσα σε αυτό. Μπορεί μέσα η συμμετοχή σε ένα camp και η συναναστροφή με μια προσωπικότητα όπως είναι ο Σιγάλας να δώσει κίνητρο για τη χρονιά που ακολουθεί? Το βλέπει έτσι ο πιτσιρικά.

0: 100%. Αρχικά, εμείς στην ομάδα της Νικόπολης εδώ στην Πελαβεζά, έχουμε πάρα πολλά παιδιά στις ακαδημίες. Μιλάμε για 250 παιδιά περίπου ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά αυτά τους κατάφεραν με τον Δημήτρη Δομίτσικα που ήταν προπονητής εδώ να πάνε και στον Πανελλήνιο Παίδων, που μιλάμε για μια μεγάλη διάκριση για την ομάδα του τοπική. Οπότε έτσι αυξάνεται και το κίνητρο των παιδιών. Όταν λοιπόν στο κάμπ βλέπεις προπονητές όπως ο Χρήστος Μαγκότσιος, ο Δημήτρης Δομίτσικας, ο Γιώργος Σιγάλας, ο Δάνης ο Αρνίδης, άνθρωποι με υψηλές παραστάσεις, ο Παϊτάρης ο Γιάννης ήταν πρωταθλητής με την ΑΕΚ στο Εφήβων, ο Μπούτας ο Παθήτης με τον Παναθηναϊκό στον Παίδων. Όταν βλέπουν τα παιδιά λοιπόν τέτοιους προπονητές να έρχονται και έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν μαζί τους, φυσικά και έχουν κίνητρο. Είναι κάτι που δεν μπορούν να το δουν κάθε μέρα.
1: Mm-hmm. Ναι. Και βέβαια εντάξει, είναι και το τι μπορεί να τους μάθεις. Βέβαια ο χρόνος δεν είναι πολύ μεγάλος. Μπορείς απλά να τους. Ναι, είναι οι παραστάσεις και είναι οι 5-6 συμβουλές οι οποίες μπορούν να μείνουν στο μυαλό του αθλητή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία, Νίκο Τζόρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Πολύ μεγάλη είναι και η συμμετοχή και των παιδιών στο ΚΑΜΠ και των ομάδων στον 3-3. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, δεν έχουμε πει για ποδόσφαιρο. Α, πες αυτό το οποίο ήθελες για τα 3-3.
2: Για τα 3-3. Επειδή κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, mm-hmm. Χωρίς να γνωρίζω για τον μπάσκετ, ούτε για τη διάρθρωση της Ομοσπονδίας, ούτε για τους Έλληνες, ούτε για τα διαβατήρια, ούτε για τον Naturalizer, δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα πρέπει η Ομοσπονδία, τα 3-on-3, να τα παρακολουθεί κάπως?
1: Έχει μια παρακολούθηση, έχει. Διοργανώνει και... Να.
2: Το ερώτημα ήταν εύλογο. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Διοργανώνει και ίδια.
2: Ναι,
1: κάποια γίνονται υπό την αιγίδα της. Όχι όλα. Ναι. Όχι όλα, κάποια.
2: Παιδιά, ναι. 9 στα 10 ερωτήματα που καταθέτω εγώ να το ξεκαθαρίσω. Όχι, έστω και στο τέλος της εκπομπής είναι εξαιτίας της άγνοιας. Δεν είναι ειρωνικό αυτό. Έτσι.
1: Αν με ρωτήσει, είναι εξαιτίας της άγνοιας. Δεν ξέρω να
2: σου πω. Αλλά δεν θα έπρεπε. Επειδή μιλήσαμε και για τους Naturalizer και για τα διαβατήρια και για το πώς θα πρέπει να παρακολουθεί τους Έλληνες παίκτες ή αυτούς που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Δεν πρέπει τα 3-on-3, ειδικά είναι τόσα πολλά. Να έχει ένα μάτι, να λέει ότι εκεί.
1: Όχι.
2: 13 χρονών είναι και κάνει παπάδες στο 3-on-3.
1: Λοιπόν, σε αυτό που λες λοιπόν, ένας προτεργάτης στο να ασχοληθεί η Ομοσπονδία με το 3-on-3 ήταν ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Ο Λάζαρος. Από μόνη της Ομοσπονδία δεν το έκανε σε πληροφορό.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις ποια παρακολουθεί και ποια όχι, δηλαδή που να έχει συμμετοχή, που να γίνονται υπό την αιγίδα τους, είμαι απροετοίμαστος. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει.
2: Είδα ένα πλάνο στην ΕΡΤΡΙΑ, συγγνώμη να το πω και αυτό. Η μόνη εφημερίδα η οποία δεν θα χρειαζόταν να γράψει τίποτα σε τίτλο σήμερα το πρωί ήταν η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αργεντινής και μία από τις πιο δημοφιλείς στην ισπανόφωνη κοινότητα. Ιδρύθηκε το 1945 και είναι γνωστή για την εκτενή κάλυψη της επικαιρότητας τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς. Το όνομά της είναι Κλαρίν.
1: Ναι, Κλαρίν, βέβαια. Ναι,
2: η Κλαρίν είναι η μόνη εφημερίδα η οποία σήμερα θα μπορούσε να
1: κυκλοφορήσει. Κλαρίν και όλοι εμείς διαβάζουμε.
2: Με μια φωτογραφία. Κλαρίν.
1: Με Κλαρίν και όλοι μεγαλώσαμε.
2: Ναι, και αν τις βάλεις και τις δύο, Κλαρινόλε.
1: Ναι, Κλαρινόλε, ναι.
2: Θα μπορείς να βάλεις και ένα «ο» δίπλα στο Κλαρίν, ας πούμε, και βάζεις και μια φωτογραφία με το Μέση και είσαι κομπλέ.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για ποδόσφαιρο, γιατί τώρα εννοώ την εχώρια.
2: Υπάρχει ζωή στο ποδοσφαιρικό Άρη, έφυγε ο Τεχέρο.
1: Κάτσε τώρα, έχει το απόγευμα ο Χατζηδιάκος.
2: Ναι,
1: okay. Για να υπογράψει το ερητές συμβόλαιο, εργομετρικά, ιατρικά κτλ.
2: Κάτι κινείται.
1: Τελειώνουμε με αυτό.
2: Α, ναι, γεια σου.
1: Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα Πινέδα στην ΑΕΚ.
2: Θα σπάσει τη ρήτρα η Ισπανία.
1: Θέλει να πάει ο Πινέδα στο Μεξικό.
2: Στο Μεξικό.
1: Άμα ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό να επιστρέψει και η Μοντερέι δήλωσε ότι καλύπτει τα 8 εκατομμύρια.
2: Έφυγε.
1: Σημαίνει γεια σας. Ο Νίκολιτς εχθές έκανε δηλώσεις οι οποίες στα δικά μου αυτιά και στα δικά μου μάτια εκθέτουνε τη διοίκηση. Είπε για τον Πινέδα καταρχάς ότι άμα θέλει να πάει ας πάει, είναι δική του απόφαση, εμείς το έχουμε εξηγήσει, αλλά από εκεί πέρα είναι καθαρά δική του απόφαση και ότι δεν καλύφθηκαν κάποια κενιά, φύγανε λέει σημαντικοί παίκτες και δεν καλύφθηκαν τα κενά αυτά. Αλλά χρησιμοποιούνται παίκτες οι οποίοι, πιτσιρικάδες, οι οποίοι δεν έχουν παραστάσεις. Σαν να λέει ότι παιδιά έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
2: Αυτά με τον κύριο Ριμπάλτα προφανώς πρέπει να τα συζητήσει πριν από όλα. Γιατί
1: είπε.
2: Ο κύριος Ριμπάλτα θεοποιήθηκε ορθώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά τώρα ξεκινάει το Champions League, παιδιά. Εντάξει.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν φτάνει. Η βαριά ήττα από τη Rapid Vienna στο 4-1 είναι το μικρότερο πρόβλημα.
2: Ναι, άφησε φοβερό αποτύπωμα.
1: Όχι, είναι οι τραυματισμοί πλέον.
2: Ναι,
1: οι τραυματισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Γιατί ο Ίγκασον χάνει όλη τη χρονιά. Αυτό αναγκάζει τον Παναθηναϊκό πλέον να βγει στην αγορά για να πάρει στόπερ. Ο Καλάμπρια επίσης έχει σοβαρό τραυματισμό, εκτός για 6 εβδομάδες, ρήξη χιαστού υπέσει ο Ίγκασον, άρα χάνει όλη τη σεζόν. Για 6 εβδομάδες είναι έξω και ο Καλάμπρια. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα 2 τέταρτα της άμυνας του Παναθηναϊκού και λίγο πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια χάθηκαν. Άρα πρέπει να τρέξει για να κλείσει στόπερ ο Παναθηναϊκός. Είναι ζήτημα. Του Τεχέρο που μου είπες είναι το αναμενόμενο.
2: Α, ήταν εφευγατός.
1: Ναι, ήταν. Αφού δεν είχαμε πει, δεν ήταν στην Τολεμαίδα καν.
2: Γιατί όμως. Έχει εναλλακτική.
1: Πολύ μεγάλο.
2: Εδώ υπάρχει μια κρίση.
1: Τι εναλλακτική. Εδώ υπάρχει παίχτη. Με δύο παίχτη στην άμυνα είναι. Γιατί έχει 500 χιλιάρικα συμβόλαιο. Ο Άρης μαζεύει λόγω ανάγκη τον προϋπολογισμό του. Συν της άλλης θεωρεί ότι δεν αξίζει 500 χιλιάρικα. Του είχε πει.
2: Ισχύει αυτό.
1: Τι.
2: Ισχύει.
1: Ποιο.
2: Αξίζει το χέρι μου σε εκατομμύριο.
1: Όχι. Για μένα όχι.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Πάρα πολλά αυτά για αυτό το παίχτη. Αν με ρωτούσε το ξεκίνημα τη περασμένη χρονιά, σου έλεγα ναι. Γιατί ο Μπαγάσης έκανε 6-7 παιχνίδια στην αρχή και λέμε πω την μπακ είναι αυτό, αυτός είναι δεξί μπακ καλό. Και μετά λες και εμφανίστηκε ο ξάδερφός του. Ήταν πάρα πολύ κακός, πραγματικά. Και έχουμε το θέμα της Super League. Καταρχάς έχουμε 9 η ώρα κλήρωση σήμερα, εντάξει, πρωταθλήματος.
2: Η οποία θα γίνει και με πρόεδρο κιόλας, εντάξει,
1: θα γίνει με πρόεδρο τον Αλαφούζο την πρώτη χρονιά, τον Μαρινάκη για δεύτερη. Και πρέπει να διερευνηθούν και οι δηλώσεις του Μαρινάκη. Ο οποίος έχει πει ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν αυτός ο οποίος έτρεξε την προεκλογική εκστρατεία του Αλαφούζου και μεταξύ άλλων ότι είπε, λέει, σε κάποιες ομάδες εμφανίστηκε διατεθειμένος να καλύψει και το μπάτζετ.
2: Έχω διαβάσει.
1: Πώς το λες αυτό?
2: Έχω διαβάσει,
1: ναι,
2: το κορυφαίο σχόλιο όλων.
1: Ναι.
2: Θα το πω, είναι χιουμοριστικό, ναι, αλλά εγώ θα το πω, ναι, μου άρεσε. Γράφει οργισμένος Παοκτσής,
1: ναι,
2: εδώ δεν μπορεί να καλύψει το δικό μας. Θα καλύψει το δικό σας. Και αποσιοποιητικά και έχει. Δηλαδή, εγώ το like θα το έδινα σε αυτό το σχόλιο.
1: Ναι, έτσι. Ωραίο.
2: Κλείνω τη χιουμοριστική, γιατί είναι σοβαρά αυτά που είπε ο Βασίλης προηγουμένως. Κλείνω τη χιουμοριστική, επαναλαμβάνω, διάσταση αυτού,
1: ναι, όχι, υπάρχει αυτού του θέματος. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για τις. Για την επένδυση του ΠΑΟΚ,
2: ναι,
1: φέτος.
2: Όχι, δεν είναι η επένδυση, είναι το ότι έχουμε και απάντηση. Υπάρχει και απάντηση.
1: Βέβαια, υπάρχει μια επένδυση εκεί, γιατί στον άλλο δεν βλέπουμε τίποτα.
2: Υπάρχει και μια απάντηση πάντως σε αυτό το οποίο είπες προηγουμένως. Ότι αν υπάρχει ένας δικαστικός λειτουργός ο οποίος αναρωτήθηκε,
1: ναι,
2: και εννοεί ο κύριος.
1: Ναι,
2: μπορεί να ενεργοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων,
1: ναι,
2: του λέω εγώ, ναι, τώρα.
1: Ναι. Ναι.
2: Αλλιώς,
1: ναι,
2: ο καθένας ως γνωστόν μπορεί να λέει ό,τι θέλει μέχρι να υπάρξουν, αν υπάρξουν ποτέ, οι συνέπειες.
1: Σωστό. Και η είδηση της ημέρας, Arsenal και Τζόλιστ έχουν συμφωνήσει ούτως ή άλλως. Τα βρήκε η Arsenal και με την Club Breeze. 40 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Club Breeze. Και ο Χρήστος Τζόλιστ του βγάζει το καπέλο. Τον γουστάρω πάρα πολύ τον Τζόλι. Γιατί πραγματικά ό,τι έχει πετύχει με το σπαθί το έχει πετύχει.
2: Και χαμηλά η μπάλα.
1: Και χαμηλά η μπάλα.
2: Πότε τον ακούσαμε να κάνει καμιά δήλωση?
1: Ναι, ποτέ.
2: Ποτέ, εγώ ποτέ.
1: Ναι, ποτέ. Και πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας έχοντας πραγματοποιήσει μια μαγική χρονιά για ένα παιδί το οποίο, αυτό που και ο Δημήτρης, πολύ χαμηλών τόνων, με τρομερή χρονιά στην Πρίς, τρομερή χρονιά, από τους καλύτερους εξτρέμ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, έστω και αν το Βέλγιο δεν είναι στα top πρωταθλήματα. Βέβαια βουτάει κατευθείαν στα πολύ βαθιά, γιατί πάει στην Arsenal, δεν πάει στην Norwich, ας πούμε, που ήταν πριν.
2: Πάει στην πρωταθλήτρια.
1: Ναι. Πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή για τον Χρήστο Τζόλι. Δεν θυμάμαι, πέραν του Κοστούλα, άλλον Έλληνα παίκτη με 40 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι.
2: Κοστούλα ήταν 40.
1: Κοστούλα ήταν 40, ναι.
2: Συμβόλαιο είχε στην.
1: Δεν θυμάμαι το συμβόλαιο.
2: Ναι,
1: του.
2: Αλλά δεν έχουν σχέση οι ομάδες.
1: Ναι.
2: Είναι τουλάχιστον μια κλάση.
1: Μπράιτον ήταν.
2: Ανώτερη η Arsenal,
1: Arsenal,
2: από την,
1: ναι. Ο άλλος είναι Arsenal. Μεγάλη μεταγραφή έκανε και ο Παυλίδης, έκανε ο Βαγγέλης ο Παυλίδης. Τώρα μου ξεφεύγει κανένας. Ο Μαυροπάνος έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές επίσης.
2: Καλά, εντάξει, ναι, όχι τόσο. Ναι. Και ο Μανολάς μπορεί να έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές.
1: Και ο Μανολάς, ναι,
2: αλλά όχι,
1: ναι,
2: τόσο μεγάλες,
1: ναι,
2: μεταγραφές.
1: 40 εκατομμύρια είναι, ναι, είναι τρομερό το.
2: Άμα πάμε πολύ πίσω, και ο Γεωργάτος μπορούσε να έχει κάνει μεγάλη μεταγραφή.
1: Για την εποχή είχε κάνει
2: για
1: μεγάλη.
2: Εποχή, ναι.
1: Ναι. Τι έχουμε άλλο? Εποχή. Απόψε στις 10 έχουμε Ισραήλ-Ελλάδα. Έχουμε Σερβία-Ελλάδα. Για τους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20, under 20 στο μπάσκετ. Κερδίσαμε το Ισραήλ εχθές με 79-66. Ο Βαλαντσιούνας επιβεβαιώθηκε στη Ζαλγκύρης. Πού είσαι, Αποστόλη? Γιατί είπες χθες κάτι τραγουδούσε εκεί πέρα και στα δικά σου. Τον ανακοίνωσε χθες η Ζαλγίρη στον Βαλαντσιούνας. Γιατί αυτός που είχε γράψει τον Βαλαντσιούνας είναι εγγύηση. Είναι εγγύηση στην Λιθουανία. Είναι εγγύηση.
2: Άστε για τη Λιθουανία,
1: ναι. Είναι εγγύηση.
2: Εγώ νόμιζα θα σχολιάσεις για αυτό που έχει γράψει για τον Βαλαντσιούνας στην Ελλάδα, τι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων. Με αποσιοποιητικά.
1: Όχι.
2: Το αφήνουμε.
1: Όχι.
2: Ναι. Πώς ξεκίνησε δηλαδή η φημολογία του Βαλαντσιούνας.
1: Μα δεν είπε θα τον πάρει. Είπε ότι θα κάνει κρούση. Δεν μου λες. Άντε την πετάω τώρα την... και το τέλος της εκπομπής. Αυτά νομίζω που γράφονται για τον Ντόρσεϊ είναι τυχαία. Δεν σου λέω ότι θα πάρει ο Πάκ τον Ντόρσεϊ, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Απλά έχω την αίσθηση ότι πλέον εμείς οι κοινοί θνητοί κάπου λίγο έχουμε μπερδέψει την πραγματικότητα από τα παιχνίδια που παίζονται για να υπάρξει αυτή η πραγματικότητα.
1: Όχι, το μπέρδεμα έχει να κάνει με την απόσταση του παίρνω από το τι μπορώ να πάρω σε σχέση με αυτό που θέλω. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, το ότι μπορεί να κάνει κάποιος μία πρόταση, αλλά μην έχει καμία πιθανότητα να πάρει τον παίχτη. Όταν συζητήσαμε τον Βαλαντσιούνας, σου είπα ότι ο Βαλαντσιούνας έχει πάρει 185 εκατομμύρια ευρώ από το NBA. Δεν θα το τελεάσει με τα λεφτά. Γιατί έχει πολλά. 185 είναι τα συμβόλαιά του. Δεν σου βάζω διαφημίσεις και τα λοιπά.
2: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
1: Λένε ότι ο Γιάννης, πέρα από τα 250-260 εκατομμύρια που θα πάρει από το Μαϊάμι στην τετραετία, εφόσον την εξαντλήσει, αν βάλεις τα έσοδα που θα έχει από τους χορηγούς λόγω Μαϊάμι, είναι επί τρία.
2: Ναι, μιλάμε για δισεκατομμυριούχος πια.
1: Μιλάμε τώρα για άλλα.
2: Άρα τι είναι, Βασίλη μου, είναι ακόμα ένα θέμα εντυπώσεων. Έτσι, γιατί εμάς εδώ μας αρέσουν οι εντυπώσεις.
1: Ναι, ναι,
2: να μιλάμε.
1: Στον Αποστόλη πες.
2: Εντυπώσεις.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
2: Για
1: ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητά η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 41,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προσθέθηκαν και οι Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ παρετήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Ο οδηγός του βιτιοφόρου που ευθύνεται για τη σύγκρουση οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη συνέχισης προανάκρισης. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ώστε ενώ Μπάμπ Αλ Μαντέμπ ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στην Θράκη και στη Μακεδονία με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας όπου και μπορεί να ξεσπάσουν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχει ζέστη, το γνωρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα δροσερό αεράκι. Levant du Portail. Καλώς μας ήρθατε, εδώ είμαστε, εδώ που είναι ωραία. Στο Beach Bar Ακουναδής, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάτσης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Σας θέλουμε όλους εδώ αυτό το απόγευμα της 5ης, 16 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και στην Καβάλα και στη Δράμα και στη Λάρισα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Ελάτε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ελάτε να περάσουμε ωραία και δροσερά κυρίως. Ευελπιστώ να είστε σε ένα δροσερό μέρος αυτή τη στιγμή ή ακόμα καλύτερα να έχει ξεκινήσει η άδειά σας και να απολαμβάνετε τον ήλιο και τη θάλασσα, να απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Μακάρι όλοι να απολαύσουμε φέτος τις καλύτερες διακοπές όλων των εποχών. Λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη στα 13 λεπτά μετά τις 5 έχει τη ζέστη του όπως προανέφερα, γι' αυτό είπαμε θα σας ρωσίσουμε, 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση και στην Καρόλου Ντίλ και Λεωφόρος Νίκης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 16 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Επίσης σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωό μου», αλλά με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song», οπότε γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε με αυτό το τραγούδι. Ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι θέλετε, στο Viber στο 6930 078 228.

Αν θυμηθείς τον ήρωό μου. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Είμαστε, είπαμε, στην καρδιά του καλοκαιρακίου 2026. Χίλιες φορές να έχουμε μείον 6 βαθμούς παρά 40 βαθμούς παλιοκαλοκαιράκιδες. Είπαμε, είμαστε οι χειμωνάκιδες και οι καλοκαιράκιδες. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκετε. Πάντως να ξέρετε ότι θα έχουμε, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω αυτό με χαμόγελο και με καλό τρόπο, αλλά αναμένονται κι άλλο να αυξηθεί η θερμοκρασία ή θερμοκρασίες. Αναμένονται λοιπόν οι ψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με την Κυριακή και τη Δευτέρα να είναι οι πιο θερμές ημέρες. Όλο πάει προς τα πίσω η ζέστη. Σε αυτές τις ημερομηνίες δεν αποκλείεται τοπικά οι θερμοκρασίες να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θεοδωρή Κολυδά, από την Τρίτη όμως θα αρχίσει να παρατηρείται μια καθοδική τάση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς, η αποκλιμάκωση αναμένεται νωρίτερα και πιο έντονα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, η ζέστη πιθανόν να παραμείνει για λίγο ακόμα. Και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στο ίδιο μήκος κύματος, μας λέει ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πιο ζεστές. Φλερτάρουμε δηλαδή τοπικά και με τους 40 ή και τους 41 βαθμούς Κελσίου, με την Κυριακή να είναι η πιο ζεστή ημέρα, κρατήστε το αυτό, και η Δευτέρα θα είναι ζεστή, αλλά σας λέμε και μας λένε οι μετεωρολόγοι και συνηγορούν σε αυτό ότι από Τρίτη και μετά στη συνέχεια θα έχουμε ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ίσως θα ανέβει και λίγο παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει και 36 βαθμούς Κελσίου, και από Τρίτη, όπως σας είπαμε, ξανά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει και κινησούλα λίγο στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο. Πολύ πολύ προσοχή. Σε χαιρετάω, Κωνσταντίνε, σε χαιρετάω. Πες μου μπουζουκάκι, όπως βλέπεις. Αυτά είναι μπαρακούντα και heart για τη συνέχεια. Έλα στην παρέα μας και δεν θα χάσεις. Θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι, θέλεις να μας στείλεις μια φωτογραφία, θες να μας στείλεις ένα βίντεο, θέλεις να μας πεις αυτά που δεν έχεις πει σε κάποιον άλλον και θες να τα βγάλεις από μέσα σου, γιατί δεν μπορείς άλλο, έχεις σκάσει και από τη ζέστη αλλά και μέσα σου και δεν είναι καλό να τα κρατάς μέσα σου. 6930 078 228 2313 338 420, άκου να δεις τον 102.

Σε είδα, βρε, σε είδα, σε είδα. Λοιπόν, το γυναικείο συγκρότημα των Heart, Παραγκούντα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα, στη Σοφία, στην Αθηνά, στο φίλο μας το Βασίλη, όσο τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η αλήθεια είναι ότι παθαίνεις ένα σοκ από εκεί που είσαι έξω στη ζέστη και μπαίνεις στα κλιματιστικά. Εγώ έτσι την πατάω και κρυώνω, να ξέρετε. Και μάλιστα με πιάνει και φτέρνισμα και βήχας και όλα τα σχετικά. Όχι ότι σας αφορά και σας ενδιαφέρει, απλά τα λέω. Να προσέχετε την υγεία σας, γιατί θέλουμε όλοι να φύγουμε για διακοπές, αν δεν είστε ήδη διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν και true story. Βρισκόμαστε τώρα σιγά σιγά στην κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο φυσικά απολαμβάνεται από τη δημόσια τηλεόραση. Και το true story είναι ότι και εγώ ξύπνησα λίγο προς το τέλος και αποφάσισα να παίξω τους δύο τελευταίους αγώνες, ή δηλαδή την Ισπανία με τη Γαλλία και την Αγγλία με την Αργεντινή. Ό,τι παίζω εγώ βγαίνει εντελώς το αντίθετο. Δηλαδή, είχα βάλει ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Ναι, καλά πήγε αυτό. Η Ισπανία κέρδισε. Επίσης, χθες έβαλα ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Βέβαια, χθες ο αγώνας, να τα λέμε αυτά, ήταν πάρα πολύ ανατρεπτικός και συναρπαστικός, θα πω. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι οδεύουμε στο μεγάλο τελικό με την Αγγλία και με την Ισπανία και την Αργεντινή. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες υποστηρίζετε ή θα θέλατε να κερδίσει. Πάντως, αν σας πω εγώ ότι θα παίξω π.χ. η Ισπανία, να ξέρετε θα κερδίσει η Αργεντινή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλα λοιπόν τα ποδοσφαιρικά βλέμματα θα είναι στραμμένα αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στο New Jersey στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ισπανία εναντίον Αργεντινής για το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα ο Ελλάδος το βράδυ της Κυριακής, οπότε ξέρω τι θα κάνετε την Κυριακή το βράδυ, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ Sport 2. Η Ισπανία στα ημιτελικά επικράτησε επί της Γαλλίας με 2-0 κιόλας. Από την πλευρά της η Αργεντινή με μια τεράστια ανατροπή πήρε τη νίκη απέναντι στην Αγγλία με 2-1. Στο μικρό τελικό που θα γίνει στις 12 τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, η Γαλλία θα παίξει με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Και αυτό το παιχνίδι φυσικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sport 2. Είδα χθες και τον Μικ Τζάκερ των Rolling Stones, viral έγινε και αυτός, πολύ στεναχωρέθηκε. Είδα και την Ξινή, την Beckham, με τον David Beckham, και αυτοί μείνανε με τη χαρά. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον χθες ο αγώνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι υποστηρίζετε. Γιατί με κοιτάς μάτια μου? Να ξέρετε, δεν μιλάω μόνη, μιλάω στον τεχνικό μου. Γιατί με κοιτάς, γιατί μιλάω για την μπάλα και σου φαίνεται περίεργο? Να φέξουμε το επόμενο τραγούδι. Big Mouth Strikes Again. Εγώ είμαι αυτή. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Οι Smiths και δύο Morrissey που αυτοτρολάρεται. Ακούς τον Morrissey να τραγουδάει και από κάτω ακούς και μια πολύ λεπτή φωνούλα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ανέβασε κι άλλο την ένταση. Έλα στη δροσερή παρέα του, άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Ζουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου ατόμου που συνελήφθηκε την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί Πόπη Τσαπανίδου. Αργότερα στην ίδια κίνηση προχώρησαν και οι Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέτα, ενώ μαζικά παραιτήθηκαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ώστε ενώ Μπαμπ Ελ Μαντέμπ ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις Ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Πολυετής ποινές φυλάκισης αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβας στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, τι ωραίο που ήταν αυτό. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar, να βλέπουμε τον ορίζοντα, να βλέπουμε τη θάλασσα, να απολαμβάνουμε τον ήλιο, να απολαμβάνουμε τις διακοπές μας και μετά ξυπνήσαμε. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι αφενός αν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται το τραγούδι των Police με τίτλο Every Breath You Take. Και αφετέρου, με αφορμή το γεγονός ότι ο Αμερικανός μουσικός ντράμερ των Police, ο Stuart Copeland, έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, σβήνει τα 74 κεράκια, έχει κερδίσει μαζί τους 6 βραβεία Grammy και το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2003. Με τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Stuart Copeland συνεργάστηκε με άλλους καλλιτέχνες. Οι πωλήσεις είχαν διαλυθεί το 1984. Εδώ είμαστε, θέλουμε να σας έχουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει να δώσει και άλλο τις επόμενες ημέρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου γράφει η φίλη μου η Ναυσικά. Με συγκινεί, θα έλεγα. Ευτυχώς, λέει, υπάρχετε κι εσείς σε αυτή τη δύσκολη βάρδια. Η καθημερινή, λέει, συνήθεια που έγινε απόλαυση. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι, το μπουστάρισμα από εσάς. 6930, ωραία λέξη, ελληνικότατη. 078-22-8. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έβλεπα φυσικά τον αγώνα χθες που ήταν ανατρεπτικός Αγγλία-Αργεντινή και εννοείται ότι αυτό που είπα εγώ δεν έγινε. Είχα πει ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Τα βλέμματα όμως όλα ήταν στραμμένα χθες μεταξύ άλλων στον Mick Jagger, διότι viral έγινε ο τραγουδιστής των Rolling Stones, διότι βρέθηκε χθες στον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα τον έπιασε να κουνάει απογοητευμένο στο κεφάλι του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες, ένα μιμ γεννιέται. Δεν έρχεται σπίτι το κύπελο και ο Mick Jagger το ξέρει. Έγινε viral με αυτή του την αντίδραση που παρακολούθησε χθες τον αγώνα. Και μάλιστα το βίντεο βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από φιλάθλους και όχι μόνο, που λέει, που σχολιάζανε, ο Mick Jagger εκφράζει όλο το έθνος. Είπαμε, είδαμε και τον Μπέκαμ εκεί και την ξινή τη σύζυγό του. Γενικότερα υπήρχε πολλοί κόσμος, πολλής λαός. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή την Κυριακή που είναι ο μεγάλος τελικός. Δεν ξέρω με τι είναι η καρδιά σας, με Ισπανία ή με Αργεντινή, αλλά το θέμα είναι ο καλύτερος ας κερδίσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με Beach Boys, έτσι, καλοκαιρινά, διότι σαν σήμερα, Κωνσταντίνε, τι κέφι τρελό είναι αυτό, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, οι Beach Boys ηχογρυφούν σαν σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, το Catch a Wave, δηλαδή το πιάσε ένα κύμα, αλλά εμείς ακούμε Surfing USA, yeah.

Αυτό κάνουμε. Περνάμε εδώ το καλοκαιράκι στην πόλη μας, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Έχω μείνει, λέει, με 1% υπομονή. Να στείλω και την καλησπέρα μου εκεί στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα. Χαίρομαι που σιγά σιγά μας λέτε ότι δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που παίρνουν τις άδειες εθιμοτυπικά τον Αύγουστο ή σιγά σιγά αρχίζουν τώρα οι περισσότερες άδειες από 15 Ιουλίου και εφεξής. Αλλά χαίρομαι πολύ, πολύ να σας ακούω ότι φεύγετε και να μας δίνετε και ιδέες για μέρη όμορφα της Ελλάδος. Ευτυχώς έχουμε, η Ελλάδα έχει πάρα πάρα πολλά ωραία μέρη. Βέβαια είναι λίγο τσιμπημένα, να τα λέμε και αυτά, αλλά από την άλλη θα μου πεις έχουν ανέβει όλα στο Θεό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, χαιρόμαστε να σας ακούμε ότι πάτε διακοπές. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, τουλάχιστον μέχρι τέλη του Ιούλη. Τον Αύγουστο θα μας επιτρέψετε, κάπου θα πάμε, αλλά δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους. Εννοείται, θα αφήσουμε πολύ όμορφες μουσικές. Ακούσαμε Loving Spoonful, διότι σαν σήμερα το 1966 κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, Summer in the City. Είναι μέρος του τρίτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Hams of the Loving Spoonful. Και θα ανέβει και μέχρι και την πρώτη θέση. Λοιπόν, για εμάς τώρα που είμαστε στην πόλη, έχουμε πολύ ωραία δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις ημέρες. Συγκεκριμένα, θα πάμε τώρα μία πολύ γρήγορη βόλτα στα Μηχανιώτικα 2026, το ένα πολιτιστικό τριήμερο που ξεκινάει από αύριο 17, 18 και 19 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας με παραδοσιακή μουσική, με ροκ μουσική, με μία υπέροχη το Σάββατο Γιώτα Νέγκα, αγαπημένη ερμηνεία. Η οποία παρουσιάζει το αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ» και την Κυριακή κλείνει αυτό το υπέροχο τριήμερο με μια παραδοσιακή βραδιά με τίτλο «Το λιμάνι μας». Για εσάς ιδιαίτερα που είστε στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο δωρεάν μουσικό τριήμερο με φόντο τη θάλασσα, με φώτο την καλοκαιρινή άβρα του Θερμαϊκού και το λιμάνι να φιλοξενεί τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, παράδοση και ζωντάνια για όσους συνεχίζουμε να κάνουμε καλοκαιράκι στην πόλη μας. Λοιπόν, εννοείται το τραγούδι που μου ζήτησε στα παίξει, αλλά λίγο μετά τις 6. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, να μας πείτε και πού θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε, πού θα πάτε, τι θα κάνετε. Έτσι θέλουμε να τα μάθουμε όλα. 6-9-30-078-228 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1973 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το soundtrack της western ταινίας τότε Pat Garrett and Billy the Kid και μεταξύ των τραγουδιών που ακούγονται είναι και το Knocking on Heaven's Door, το ακούμε από Eric Clapton για τη συνέχεια.

Άκου να δεις τώρα. Αυτή είναι η Gregorian, ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα που ερμηνεύει τραγούδια εμπνευσμένα είτε από τα Gregoriana έξω και τον Gregorian άσματα, αλλά μοντέρνα pop και rock τραγούδια διασκευές. Αυτό ήταν φυσικά διασκευή από Depeche Mode, το Policy of Truth, με έναν έτσι διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι μια όμορφη έτσι πρόταση, θέλω να πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή. Αχ, τρόμαξα! Αυτά μου κάνει ο τεχνικός μου και με τρομάζει. Έτσι, έχει κίνηση. Πολύ σωστά έβαλες αυτό το ηχητικό sound effect. Έχει κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα σε όλη τη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή και στη Μητροπόλεως και στην Τζιμισκή και λίγο στην Εθνική Αμήνης. Και για κάποιο λόγο και η Κωνσταντινούπολεως αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αποστάσεις, υπομονή, ψυχραιμία. Εξάλλου είστε, φαντάζομαι, με κλιματισμό και 102 στα ραδιόφωνά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους κάνουμε καλοκαίρι στην πόλη, προς το παρόν τουλάχιστον, διότι ευελπιστώ και όλο και κάπου να πάμε. Σας λέγαμε για αυτούς που βρίσκεστε εκεί ανατολικά για τα Μηχανιώτικα, που ξεκινούν από αύριο μέχρι και την Κυριακή 19 του Ιούλη. Αλλά έχουμε και τα Πηλαιώτικα, τα οποία όμως θα διαρκέσουν 4 ημέρες από αύριο πάλι 17 έως και στις 20 Ιουλίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου προφήτη Ηλία του Θεσβήτου. Και καθ' όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, η πλατεία εκεί του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες, με επίκεντρο πάντα τον ιερό ναό του προφήτη Ηλία της Πηλαίας. Οπότε από αύριο ξεκινάνε και τα Μηχανιώτικα και τα Πηλαιώτικα. Θα κλείσουμε με Σίλια Κρουζ, διότι σαν σήμερα το 2003, μία από τις μεγαλύτερες κουβανές τραγουδίστριες, η Σίλια Κρουζ, έφυγε από τη ζωή 16 Ιουλίου του 2003. Σωστά τα λες. Είχε γεννηθεί 21 Οκτωβρίου του 1925. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Είναι γνωστή ως The Queen of Salsa. Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες του είδους για τον 20ο αιώνα. Από το 1900 μέχρι 90, μέχρι και το θάνατό της, κέρδισε 3 βραβεία Grammy και 4 Latin Grammy και ήδη λυκνίζομαι έτσι στην μουσική και στους ρυθμούς της Σίλια Κρουζ και έτσι χορεύοντας θα αφήσω το στούντιο για τις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Yeah.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας την κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προστέθηκαν και οι Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέτα, ενώ παραιτήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση συνοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που είπα χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. 22 και 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική της φετινής σεζόν της Super League. Το πρόγραμμα των αγώνων για τις 14 ομάδες θα γίνει σε λίγες ώρες γνωστό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιρηνές απογευματινές ώρες, προβλέπεται για τη Θράκη και τη Μακεδονία ο καιρός, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιρηνές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Άσε ρε Θανάση. Λοιπόν, υπέροχες διασκευές, λέει η φίλη μου η Στέλλα, παίζουμε σήμερα. Εγώ δεν φταίω, φταίνει η Γκάτζο Ντίλο, οι οποίοι έρχονται σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνουν στη σκηνή του Soul Roof Stage σήμερα 5η 16 Ιουλίου για ένα βράδυ. Gypsy Jazz, ελληνικό άρωμα όπως καταλαβαίνετε. Η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της Gypsy Jazz, τσιγκάνικη jazz αν θέλετε στα ελληνικά, και την πάντρεψε και με τον ήχο και την ψυχή της ελληνικής μουσικής, ετοιμάζεται για μια βραδιά αφιερωμένη στον αυτοσχεδιασμό από τη μία και στη φινέτσα από την άλλη. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα 5η, 16 του Ιούλη. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ, 9.30, αλλά οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Ορθά ανοιχτοί είμαστε καθημερινά, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5ης όπως είπαμε, 16 Ιουλίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα και φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες εντός λίγων λεπτών. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για τις παραγγελίες σας, για οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι, Κωνσταντίνε, το Don't Cry For Me Argentina, μας το ζήτησε γιατί λέγαμε νωρίτερα για τον αγώνα μεταξύ χθες Αγγλίας και Αργεντινής που είχε την ανατροπή και περιμένουμε τώρα και το μεγάλο τελικό αυτή την Κυριακή 19 του Ιούλη μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας ή Ισπανίας Αργεντινής. Και επειδή νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς μεταξύ μας τώρα θεωρούμε ότι μάλλον θα το πάρει η Αργεντινή, αλλά σας λέω, άμα εγώ σας πω ότι το παίρνει η Ισπανία, θα το πάρει η Αργεντινή. Αν πω εγώ η Αργεντινή, θα το πάρει η Ισπανία. Να τα λέμε αυτά. Όπως και να έχει, είπαμε, ο καλύτερος να κερδίζει, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να ακούσουμε Μαντόνα για τη συνέχεια και εδώ είμαστε.

0: Yeah.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τι τρώμε το καλοκαίρι εκτός από καρπουζάκι, τρώμε και κεράσια. Και έτσι μου ήρθε εμένα το cherry bomb, ό,τι να είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3, βοήμα 5ης 16 Ιουλίου, στο Κουκούτσι, στην καρδιά του καλοκαιρακίου. Ευελπιστούμε να ξεκινήσατε να παίρνετε τις άδειες, ή μπορεί να τις έχετε πάρει ήδη, ή έρχονται σιγά σιγά, ή αν είστε του Αυγούστου, που συνήθως εκεί 1 με 15 κλείνουν όλα, αλλά είναι πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη όταν λείπουν οι περισσότεροι, να τα λέμε αυτά, είναι πολύ πιο ανθρώπινη. Ή είστε από αυτούς που κάνετε διακοπές στην πόλη μας. Δεν ξέρω, όπου και αν ανήκετε, εδώ εμείς είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3 και σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. Άκου να δεις τώρα, η Ριάννα, η γνωστή Ριάννα, επέστρεψε ευνηδιαστικά στη σκηνή, εμφανιζόμενη δίπλα στο JZ, στο Yankee Stadium. Η παρουσία της στο Randy's Town προκάλεσε, σου λέει, ενθουσιασμό, διότι ήταν η πρώτη της μουσική εμφάνιση μετά το Super Bowl του 2023, διότι όπως είναι γνωστό, έκτοτε συνέχεια είναι έγκυος και γεννάει τα παιδιά της. Τρία στον αριθμό. Ο JZ γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας με περίπου 50 τραγούδια και καλεσμένους, μεταξύ άλλων εννοείται της γυναίκας του, της Beyoncé, Usher, Pharrell Williams και πολλοί πολλοί άλλοι, σε μια συναυλία γεμάτη εκπλήξεις. Τσουπ τσουπ εμφανίστηκε και η Ριάννα, διαψεύδοντας έτσι στην πράξη τις φήμες περί κακής σχέσης με τον ράπερ. Τα βίντεο εννοείται έγιναν viral, ενώ οι θαυμαστές της Ριάννα περιμένουν μετά την πολυετή αφοσίωσή της σε οικογένεια επιχειρήσεις Κουλουπού να επιστρέψει με νέο αλμπουμάκι. Και μιας και μιλούσαμε... Άρε Κωνσταντίνε, τι γίνεται, ματιασμένος είσαι. Στον τεχνικό μου μιλάω να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, και επειδή είπαμε και για τους δύο μαζί, πάμε να τους ακούσουμε στο Under My Umbrella. Μια χαρά είναι ο καιρός και θα έχει να δώσει κι άλλο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα. Σας λέγαμε νωρίτερα, την Τρίτη λίγο θα αρχίσει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία. Αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή φίνα, πρίμα, τέλεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. ΕΧΜΕΣ κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έρευνα από την Αντιτρομοκρατική στο διαμέρισμα του 4ου ατόμου που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και παρετήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτό είναι αυτό το συγκρότημα, το μουσικό συγκρότημα των Future World Orchestra, το οποίο μας το θύμισε ο φίλος ο Βασίλης. Φυσικά είναι ενεργό από το 1981 ως το 1985, από τη δεκαετία των 80s. Και αυτό ήταν το Desire, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι από το συγκεκριμένο μουσικό συγκρότημα, το I'm Not Afraid of the Future. Εδώ λοιπόν είμαστε, απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρεούλα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι Γκάτζο Ντίλο σήμερα βρίσκονται στην πόλη μας, αλλά θέλω να σας πάω και λίγο εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, διότι έχουν επιστρέψει μουσικές Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν εκατοντάδες πέρυσι πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μοναδικές βραδιές στην Καλαμαριά. Οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει ήδη, γεμίζοντας έτσι τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, σε έναν από τους πιο όμορφους εκεί ανατολικά δημόσιους χώρους της πόλης. Και σήμερα λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη στις 8.30, σήμερα το μενού έχει ελληνικό swing. Πάμε λοιπόν με Future World Orchestra, η όρκεστρα, ό,τι θέλετε, και αυτό είναι το I'm Not Afraid of the Future.

Έτσι πρέπει, να μην φοβόμαστε τίποτα, όχι μόνο το future, δηλαδή το μέλλον, τίποτα, γιατί συνήθως αυτό που φοβάσαι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, ήρθε η ώρα για θερινό σινεμά, για ποπκορνάκι, για αντικουνουπικό, για μπυρίτσα και για να περάσουμε ωραία, διότι σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, έρχονται πολύ αναμενόμενες πρεμιέρες στους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης ή πολύ αναμενόμενη, η Οδύσσια, έρχεται σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, αναφέρομαι φυσικά στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Οδυσσέας, ο θρυλικός βασιλιάς της Ιθάκης, ξεκινάει το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, θα έρθει σε επαφή με μυθικά όντα όπως ο Κύκλοπας, ο Πολύφημος, οι Σιρήνες, η νύμφη Καλυψό, ενώ προσπαθεί να επανενωθεί με τη σύζυγό του Πινελόπη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Ζεντάγια, η οποία είναι η Αθηνά, ο σύζυγός της, διότι μας έχουν πει ότι παντρευτήκανε με τον

Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπερτιέ Λαζέ, ένας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαφέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μεγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί 50 ολόκληρα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με την πριγκίπισσα Ντεβίν, της οποίας ο σύζυγος κατά παράξενη σύμπτωση πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα. Τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Και τέλος έρχεται και ο DJ Βοσκός, πάρα πολύ ωραίο αυτό, και εγώ έτσι νιώθω, DJ και Βοσκός και DJ. Έτσι λέγεται, ναι. Ναι, ναι, σοβαρά. Είναι ένα... Στα μπέξ, μπράβο ρε εσύ Κωνσταντίνε Μανουσάκη, αντί λέει στα ντεξ θα πούμε στα μπέξ. Ένα κινηματογραφικό πάρτι σου λέει, γεμάτο παράδοση, ήχους, χρώμα που θυμίζει πως η θέληση νικά κάθε κοινωνική καταπίεση. DJ Βοσκός, ο 15χρονος Αχμέτ από το απομακρυσμένο χωριό Γιουρούκ στη Βόρεια Μακεδονία, βρίσκει καταφύγιο στη μουσική, ενώ παράλληλα έχει να διαχειριστεί τις προσδοκίες του πατέρα του, μια συντηρητική κοινότητα και την πρώτη του εμπειρία με τον έρωτα, ένα κορίτσι που είχε ήδη υποσχεθεί σε κάποιον άλλον. Μπε! Πολύ ωραίο ήταν αυτό με τα μπέξ, μπράβο σου. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Οδύσσια, αυτό το μουσικό συγκρότημα είναι η Odyssey και αυτό είναι το Back to My Roots.

θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες συναυλίες για αυτό το καλοκαιράκι 2026, Florence and the Machine, στα πλαίσια του Eject Festival, εννοείται στην Αθήνα, με το αερικό, την Εράιδα, αυτή την φεγγαρόλουστη, την Florence Wells, να δίνει το ένασμα και να περνάει ο κόσμος υπέροχα. Λοιπόν, αφού σας δώσαμε τις κινηματογραφικές σας επιλογές για σήμερα βράδυ 5ης, 16 Ιουλίου, πάμε και στα θεατρικά δρόμενα που είναι ούκο λίγα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται και σήμερα να παρουσιάζονται τα Ανεξάρτητα Κράτη στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης σήμερα 5η στις 9 και 4 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή βρίσκεται και σήμερα στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια, πάντα είπαμε, σας τα λέμε από 20 ευρώ. Και τέλος, το Θέλω να σου κρατάω το χέρι βρίσκεται στο Θέατρο Κήπου, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή, πάλι στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια πάλι είναι από 20 ευρώ. Αυτές είναι οι θεατρικές σας επιλογές για σήμερα βράδυ 5. Γενικότερα έχετε πάρα πολλά να κάνετε σήμερα. Σας είπαμε ότι και η Γκάτζο Ντίλο βρίσκονται στο Soul Roof Stage, υπέροχοι, τρομεροί και φοβεροί. Οπότε θα κλείσω ξανά σήμερα, έτσι ξεκίνησα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα την ξανακλείσω με Γκάτζο Ντίλο και θέλω να αφιερώσω αυτή την υπέροχη διασκευή και ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και με συγκινεί κάθε φορά που το ακούω. Έχει δεχθεί και τη βάσανο των διασκευών ούκο λίγες φορές. Είναι τα Ήσυχα Βράδια. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Στέλλα με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον τεχνικό μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έχω ήδη μπει στη μουσική, το καταλαβαίνετε. Να περάσετε τέλεια, να προσέχετε και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι η ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημελιματικού τους χαρακτήρα. Ένδυμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι τους αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση, πρόσθεσε, αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ίσχυε και για τους 4 το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδίδουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχτεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Έρευνα στο διαμέρισμα του τέρατου συλληφθέντα για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούδη στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να κλείσει τη μετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Ένας νέος γύρος από σταθεροποίηση στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα ταξιδέψει τελικά στην Ουάσιγκτον επειδή η κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στην οποία θα παρίστατο, αναβλήθηκε για το τέλος Ιουλίου. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εγκαινωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει και κινείται η Super League. Απόψε στις 9 το βράδυ η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το κορίτσι μας δεν φοβόταν σε καμιά περίπτωση το ότι κάποια στιγμή θα πέθαινε. Φοβόταν μην τυχόν πέθαιναν τα αγαπημένα της πρόσωπα πριν από εκείνη και έμενε μόνη. Κάποια στιγμή μάλιστα θα δηλώσει πως εάν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήξερε πώς να διαχειριστεί το κενό, την απώλεια και την μοναξιά του μετά. Ο θάνατος φοβίζει τον άνθρωπο, φίλες και φίλοι, είναι μια φοβερή πραγματικότητα αυτή και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ευτυχώς, γιατί αυτός ο φόβος είναι που κάνει και την κάθε μέρα μας μοναδική. Αυτός είναι και ο φόβος της μεγάλης δημιουργίας, αν θέλετε. Φτάνει να μην φτάνει σε εκείνο το σημείο στο οποίο προσπαθούμε να προφυλάξουμε το εγώ μας από το εγώ των άλλων που δεν έφταξαν ποτέ σε τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Στην προηγούμενη περίπτωση, αν το καλοσκεφτείτε, πρέπει να μας νοιάζει να μην φεύγουν οι άνθρωποι μας για να χαίρονται αυτή τη ζωή τους και όχι για να μην μείνουμε εμείς μόνοι. Δηλαδή παρεξηγούμε βέβαια, ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι, αλλά τελικά μόνο φόβο και μοναξιά φέρουν τέτοιες προτεραιότητες. Εγώ πάντως περισσότερο γελούσα με τη δεύτερη αγωνία της. Ανόητη δεν ήταν η καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, ήξερε ότι λόγω ασθένειας φλέρταρε καθημερινά με το θάνατο. Είχε αγωνίες. Το λοιπόν, η δεύτερη αγωνία της ήταν η υστεροφημία της. Φοβόταν ότι ο κόσμος θα θυμόταν περισσότερο την τσάντα του οίκου Χερμές που έφερε το όνομά της, παρά την ίδια.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια τα οποία έχουν σαφώς μια σχετική χρονική απόσταση μεταξύ τους. Το πρώτο, σχεδόν όλοι μάλλον το γνωρίζετε, το «Je t'aime Manon Plus», 1969 Φλεβάρης, ένα από τα πιο ιστορικά, θα έλεγε κανείς, τραγούδια του Σέρζ Γκινσμπουρ, συντροφιά με τον μεγάλο έρωτά του και καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, την Τζέν Μπίρκιν. Στο δεύτερο τραγούδι, 2004 φίλες και φίλοι, σε ένα άλμπουμ της Τζέν Μπίρκιν, η οποία αποφασίζει τη χρονιά εκείνη να συνεργαστεί με έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών που γράφουν και εκτελούν συντροφιά με την ίδια τα τραγούδια. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι του άλμπου με τίτλο «Je m'appelle Jean», δηλαδή «Το όνομά μου είναι Jane», σε στίχους δικούς της και του Μισελ Φουρνών και μουσική αλλά και ντουέτο στην εκτέλεση του Mickey 3D. Η Τζέν Μπίρκιν γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Δεκέμβρη του 1946 στους κόλπους μιας πολύ ενδιαφέρουσας οικογένειας. Η Τζέν ήταν δευτερότοκη κόρη της ηθοποιού Τζούντι Κάμπελ και του υποπλοίαρχου του βασιλικού ναυτικού Ντέιβιντ Μπίρκιν. Μάλιστα, ο πατέρας, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έδρασε ως κατάσκοπος των Άγγλων και είχε σημαντικότατο ρόλο στον επαναπατρισμό συμπατριωτών του από το μέτωπο. Συγκεκριμένα συγκέντρωνε Άγγλους αεροπόρους από την παραλία της Βρετάνης στη Γαλλία και τους μετέφερε στην Αγγλία. Έκανε καμιά ψαρανταριά αποστολές τέτοιου είδους. Η Τζέν έλεγε πάντα πως ο πατέρας της ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που την αγαπούσαν άδολα και ανιδιοτελώς. Ζόρικα παιδικά χρόνια και ως επιτοπλίσσον σε ιδιωτικά κολέγια. Πετσί και κόκαλο το κορίτσι. Βάλτε και το ότι το στήθος της ήταν μικρότερο από των συμμαθητριών της. Δεν θέλει και πολύ να γίνει στόχος περιπεκτικών σχολείων, ακόμη και σχολικού εκφοβισμού. Ντροπαλή κοπέλα. Στα 17 της ερωτεύτηκε σφόδρα τον μετέπειτα οσκαρικό συνθέτη Τζον Μπάρι. Απέκτησαν μια κορούλα, αλλά έμειναν μαζί μόλις 4 χρόνια. Εκείνη πάντοτε έλεγε ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι σπουδαίο για τη ζωή του Μπάρι, με τον οποίον χώρισαν, ενδεχομένως πολιτισμένα, όταν αυτός πήρε την απόφαση να φύγει για την Αμερική. Το σπίτι της οικογένειας Μπίρκιν στο Τσέλσι του Λονδίνου θα γίνει ξανά η βάση της. Και το λέμε αυτό γιατί εκτός από την πρώτη σχέση με τον Μπάρι, ο οποίος, να το αναφέρουμε και αυτό, έγραφε μουσική και για τις ταινίες του James Bond. Εκτός οικίας, την είχαν τραβήξει και δύο συμμετοχές της σε κινηματογραφικές ταινίες. Η πρώτη ήταν το Blow Up του Michelangelo Antonioni το 1966. Όσοι έχουν δει το έργο, δεν θυμούνται τους άλλους ηθοποιούς, μόνο την Birkin, η οποία δεν είχε δάκει κανέναν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο Antonioni σε κάποια φάση την έβαλε να εμφανιστεί ολόγυμνη. Σ' άλλος, κυρίως στη Βρετανία. Αλλά και τι θα κάνεις, θα τα βάλεις με έναν Αντωνιόνι? Την ίδια χρονιά θα παίξει στο έργο Καλλιντοσκόπ του Jack Smite, αλλά το μικρόβιο της μουσικής το είχε στάξει μέσα της ο Μπάρι, παρά το ότι είχαν χωρίσει. Χωρίζουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Το 1969 ήταν χρονιά σταθμός. Ήταν η χρονιά που θα συνέδε οριστικά την Μπίρκιν με τη Γαλλία. Σε σημείο να πολιτογραφηθεί κάποια στιγμή βέβαια αργότερα Γαλλίδα. Οι Φραντσέζοι την αποκαλούσαν η πιο γλυκιά Αγγλίδα της Γαλλίας. Και μάλλον σε αυτό έπαιξε το ρόλο του ο τρυφερός και ενίοτε αστείος αγγλικός τρόπος με τον οποίο μιλούσε γαλλικά. Και ναι, το 1969 δεν ήξερε λέξη γαλλικών, αλλά
δεν φοβήθηκε να περάσει οντισιόν για το γαλλικό φιλμ Σλόγκαν του Πιέρ Γκριμπλά, ο οποίος τα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, με ποιον λέτε ότι έκανε παρέα? Με τον Τρυφό. Οι παλιοί φίλοι της εκπομπής σίγουρα, ακούγοντας το Τρυφό, θα σκέφτηκαν οχοχοχ, ο Βικόπουλος όπου να είναι σκίζει την εκπομπή και φεύγει. Κάνω μια υπομονή και σας λέω ότι όταν κάνεις παρέα με τον Τρυφό, θες δεν θες γίνεσαι αβανγκάρτ και τρως τα σωθικά σου από μόνο σου πριν έρθει να στα φάει ο αετός που έτρωγε τα σωθικά του Προμήθεια. Θέλετε να σας βάλω λίγο στο κλίμα της συγκεκριμένης ταινίας, το Σλόγκαν? Ας ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συγκεκριμένη ταινία που φέρει τον τίτλο The Chanson de Slogan, δηλαδή το τραγούδι του Σλόγκαν. Jane Birkin, Serge Gainsbourg.

Από την ασυμμετρία του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, Ζουζές Γκίνσμπουργκ, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πάρα πολύ εύκολα την ασυμμετρία της ταινίας. Είσαι κακό προαίρετος. Τι να κάνουμε. Παρότι λοιπόν η Μπίρκιν δεν μιλούσε γαλλικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, κατάφερε να κερδίσει το ρόλο στο σλόγγαν. Καθότι ο σκηνοθέτης Πιέρ Γκριμπλά πίστεψε ότι θα ήταν ιδανική για το ρόλο της Εβελίν, μιας νεαρής Αγγλίδας η οποία δημιουργεί σχέση με έναν μεγαλύτερό της σε ηλικία Γάλλο σκηνοθέτη, τον ήρωα Σέρζ Φαμπερζέ. Σε ένα ρόλο που, όπως αποδείχθηκε, του τέριαζε Γάντι, ο σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Σέρζ Γκίνσμπουργκ, ήδη δύο φορές χωρισμένος και εν μέσω μιας θυελώδους σχέσης με ποιαν άλλη, με την Μπριζίτ Μπαρντό. Ο Γκίνσμπουργκ είναι εντωμεταξύ, φίλες και φίλοι, τόσο άσχημος που αν δούλευε εις πράκτορα σε λεωφορείο, την ώρα που θα σου έκοβε εισιτήριο εσύ θα κοιτούσες αλλού. Αλλά η ματαιοδοξία είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Βάλτε και το ότι σαν πόσες να σκέφτηκαν χίλιες φορές ερωμένοι ενός γνωστού μεν και ζάμπλου του γαλάτι, έστω και πυθίκου, παρά με κάποιον κούκλο μεν αλλά άσημο υπάλληλο σε κάποιο γαλλικό σούπερ μάρκετ. Το σίγουρο είναι ένα, η εκπομπή αγαπά πάρα πολύ το Σέρζ Γκίνσμπουργκ, άλλωστε του κάναμε κάποτε αφιέρωμα, θυμάστε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Πόσο να αντέξεις με την θεότερη Μπριζίτ Μπαρντό, σου λέει ο άλλος. Δεν τα ψήνουμε την Αγγλίδα και εκτός έργου. Η οποία Αγγλίδα, η Μπίρκιν δηλαδή, τίναξε την μπάνκα στον αέρα με την ομορφιά της και κάπου αλλού, στην υπέροχη ταινία «Η πισίνα» του Ζακ Ντερέ, την ίδια χρονιά. Τεράστια εμπειρία για εκείνη, να παίζει δίπλα σε δύο τεράστιες μορφές του παγκόσμιου σινεμά, την μεγαλειοτάτη Αμπσβούργα Ρόμι Σνάιντερ και τον πάντα μοναδικό Αλέν Ντελόν. Ο Γκίνσμπουργκ αλλάζει τη ζωή της Τζέιν, η οποία παίρνει τη μεγάλη απόφαση να φύγει οριστικά για τη Γαλλία και βέβαια να τραγουδήσει την μελωδία που τη σημάδεψε για το υπόλοιπο της ζωής της και με την οποία ξεκινήσαμε, το «Je t'aime, maman please». Ένα τραγούδι που το σφράγισε, αλλά και τη σφράγισε. Προσέξτε, δεν ήταν γραμμένο για εκείνη. Όχι. Πρώτη το είχε ερμηνεύσει η Μπριζίτ Μπαρντό, ασχέτως αν δεν είχε κυκλοφορήσει η ηχογράφηση. Ο Γκίνσμπουργκ όμως έπεισε την Μπίρκιν να το ερμηνεύσει εκ νέου με τον αγορίστικο, όπως έλεγε, τρόπο της. Και εκείνη το εκτέλεσε και μάλιστα χρόνια μετά εξομολογήθηκε το ότι με έκανε η ζήλια να το κάνω, διότι όπως και να το κάνουμε, παρά το ότι της είχε πει ο Γκίνσμπουργκ ότι κοίταξε, εγώ χώρισα με την Μπαρντό, η Μπαρντό είναι Μπαρντό, δεν επεξεγέλασε, κυκλοφορούσε. Λοιπόν, όχι, πρέπει να δείξω, να δηλώσω μάλλον παρούσα στη ζωή του ανθρώπου με τον οποίο ζω. Και ζήσαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ο ίδιος έλεγε, με περηφάνεια μάλιστα, δεν είμαστε ανήθικο ζευγάρι, είμαστε ζευγάρι χωρίς αίσθηση ηθικής. Μετά την κυκλοφορία του σλόγγαν άρχισαν να ζουν μια πολύ έντονη νυχτερινή ζωή. Ο Γκίνσμπουργκ εξασφάλισε ότι η Μπίρκιν θα μάθαινε αυτό που σας προαναφέραμε, τα ελαφρώς ιδιωματικά γαλλικά που μιλούσε με αξιοσημείωτη αγγλική προφορά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της και βέβαια την έντυσε στο ύφος του απόγειου του παρισιάνικου σικ την εποχή εκείνη με φορέματα ως επιτοπλίστων Yves Saint Laurent, τα οποία φορούσε η Τζέιν στα διάφορα κοσμικά πάρτι. Jane Birkin, Serge Ginsburg. 1973, Didouda. 1975, Lolita Go Home. 1978, Ex-Fans des 60s, η πρώτη δίσκη της νεαράς, που τα πάει περίφημα, διότι έχει στυλ. Πολύ απλό. Κάτι που φαίνεται και στις ταινίες βέβαια, στις οποίες συμμετέχει η πρωταγωνιστή, όπως το Hobbs Jolie που γράφεται «Ο Νέτ» του 72, του Ρισάρ Μπλαντισί, ή την «Δον Χουάν», «Ου Σι Δον Χουάν Ετέ Τον Φαν» του 1973, του γίγαντα Ροζεβαντίν, ο οποίος βέβαια
Είχε χωρίσει ήδη με την Ντενεύ, η οποία Ντενεύ, όπως θα θυμάστε, τον είχε αρπάξει από τα χέρια της Μπρίζιτ Μπαρντό. Λοιπόν, θα θυμάστε μάλιστα ότι τους είχε πιάσει να πέσουν χαρτιά γυμνή. Εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι. Αυτή η Μπαρντό πολύ άτυχη, παιδί μου. Μια της έφαγε τον άντρα η Ντενεύ. Μια της έφαγε άλλον άντρα η Μπίργκιν. Τι να κάνει η γυναίκα. Καταπιάστηκε με άλλα ζητήματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένδυμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, λέει η κυβέρνηση, πύρωμαδών από την αντιπολίτευση. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Εκτός ελέγχου βρίσκεται η Μεγάλη Πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σε μια μεγάλη προσωπικότητα της αγγλικής κινηματογραφικής σκηνής αλλά και του πενταγράμμου, την Αγγλίδα βέβαια, Jay Birkin. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Ήταν άτιμος ο Γκένσμπορ, φίλες και φίλοι, γλυκά το λέω αυτό, διότι ήξερε πραγματικά να συνδυάζει τα πράγματα σε μια εποχή η οποία πραγματικά διεκδικούσε ένα άλλο τοπίο και στον έρωτα. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε είναι ένα τραγούδι του Σέρζ Γκένσμπορ του 1968 μαζί με την Τζέι Μπίρκιν. Είμαστε σε μια χρονιά όπου στη Γαλλία ξεκινά η μεγάλη εξέγερση του Μάη. Είμαστε σε μια χρονιά κατά την οποία, όχι μόνο στην Γαλλία, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην γειτονική στη Γαλλία, Ιταλία, στα γερμανικά εργοστάσια, ξεκινά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό κίνημα το οποίο πραγματικά διεκδικεί ένα διαφορετικό αύριο. Ένα διαφορετικό αύριο ακόμη και στον έρωτα, στην απελευθέρωσή του, στον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να μιλά κανείς για αυτό, χωρίς βέβαια να γίνεται πορνογραφία. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο 69 έτος ερωτικό. Με το 69 σαφώς ο Γκένσμπορ θέλει να χαρακτηρίσει τη χρονιά που έρχεται, το 1969 δηλαδή, και η οποία σαφώς ως παιδί της χρονιάς που προηγείται του 68 θα είναι μια χρονιά πραγματικά ελεύθερη και ταυτοχρόνως αγωνιστική. Από τη στιγμή όμως που το τραγούδι είναι ερωτικό, ο Γκένσμπορ χρησιμοποιεί τον αριθμό 69 διότι θέλει να συνδέσει μια εξόχως τρυφερή ερωτική σκηνή η οποία χαρακτηρίζεται από το συγκεκριμένο αριθμό με τη χρονιά, το 69 δηλαδή, το οποίο ακολουθεί. Ο Γκένσμπορ βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μανιοκαταθλιπτικός, πίνει 40 μπουκάλια ουίσκι την ημέρα, καπνίζει αρημανίως, ήδη το 73 παθαίνει ένα έμφραγμα, αλλά στέκεται στα πόδια του και αποφασίζει να κάνει και το δικό του ντεπούτο από την πλευρά του σκηνοθέτη αυτή τη φορά στο σινεμά το 76 με μια ταινία η οποία είχε τον τίτλο της μεγάλης επιτυχίας του στη μουσική του, «Je t'aime mon plus». Ο Γκένσμπορ βέβαια δεν εμφανίζεται στην ταινία, στην οποία όμως πρωταγωνιστεί η Μπίρκιν, και ο αγαπημένος ηθοποιός του Άντι Γουόρχολ, ο Τζον Αλεσάντρο. Η ταινία περιστρεφόταν γύρω από την καταδικασμένη σχέση μεταξύ μιας ανδρόγυνης γυναίκας και ενός σωματαρά ομοφιλόφιλου οδηγού φορτηγού, ο οποίος αισθάνεται μια έλξη για εκείνη, μια έλξη όμως η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω ερωτικών παιχνιδιών που φεύγουν από τα συνηθισμένα. Εντάξει τώρα, ο Γκένσμπορ τι θα γύριζε? Τα τρία κατσικάκια θα γύριζε? Έπεσαν να τον φάνε οι κρατικοί και τι δεν είπαν, έτσι, μέχρι χλεβασμού. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα πει ένα εσωτρυφό. Βγαίνει ξαφνικά ο ημονικός αυτός τύπος της avant-garde και γράφει δυνθυράβους και ξαφνικά τσακ όλοι γυρίζουν φίλο. Ηχογράφηση της μεγάλης αυτής επιτυχίας που έγινε τίτλος και ταινίας, γενικότερα η καθολική αποδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού, η γενικότερη αποδοχή της συγκεκριμένης συνεργασίας σαφώς έδινε πνοή στο ζευγάρι. Αλλά η ταινία και κυρίως οι φοβερές σκηνές ζήλιας που ξετυλίχθηκαν στα γυρίσματα όταν η Μπίρκιν αναπόφευτα ερχόταν σε μια σχετική επαφή με τον συμπροταγωνιστή της, δεν βοήθησε στην έτσι κι αλλιώς ταραχώδη σχέση. Ο Γκένσμπορ συνέχισε να πίνει πάρα πολύ, ήταν υπήρη στη βία, όλες τις χτυπούσε, και τελικά η Τζέιν τον εγκαταλείπει το 1980, ξεκινώντας μια καινούρια σχέση με τον σκηνοθέτη Ζακ Ντοϊγιόν.
Ωστόσο η Μπίργκετ και ο Γκένσμπορ παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και όταν εκείνη μάλιστα απέκτησε άλλη μια κόρη με τον Ντοϊόν, διότι είχε και με τον Γκένσμπορ, ο Σέρς θα γίνει νονός της. Βέβαια, και της έστειλε ένα καλάθι μάλιστα με βρεφικά ρούχα και με μια κάρτα που έγραφε «Παπά Ντιού», δηλαδή «Μπαμπάς νούμερο 2». Φλόρι έτσι, μέχρι τέλους Γάλλη. «Μπαμπάς νούμερο 2». Άμα χωρίσεις, πάει. Delete. Μια μέρα πριν πεθάνει, ο Γκένσμπορ τηλεφωνεί στην Μπίρκιν και της λέει «Σου αγόρεσα ένα τεράστιο διαμάντι, διότι θυμάμαι πως μου είχες πει πως είχες χάσει εκείνο το διαμάντι που σου είχα χαρίσει κάποτε». Και εκείνη του απαντά «Ζόρς, επιτέλους σταμάτα να πίνεις πια». Δυστυχώς ήταν πολύ αργά και το μεγαλύτερο κακό παύλα μελαγχολικό παιδί της Γαλλίας πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στις 2 Μαρτίου του 1981 σε ηλικία 62 χρόνων. Ήταν ο δικός μας Μποντλέρ, ήταν ο δικός μας Απολινέρ, θα πει τότε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, αλλά τη Τζέιν Μπίρκιν τα λόγια, προσωπική άποψη, συγκλώνησαν πολύ περισσότερο. Τι είπε? «Ο κόσμος μου αφέθηκε πλέον στο χάος, στη σιωπή και στο σκοτάδι. Ο Σέρζ είναι νεκρός. Όλα φαίνονται θολά, αλλά με την ακρίβεια ενός εφιάλτη».

Επιλέξαμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, με αυτό το τραγούδι, το Among the Fern, από τον προσωπικό της δίσκο του 1990 με τον ίδιο τίτλο. Και επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι διότι, φίλες και φίλοι, ήταν το τελευταίο που της είχε γράψει ο Σέρτζ Γκίνσμπουργκ πριν πεθάνει. Η ίδια προτίμησε να το ηχογραφήσει περίπου μια δεκαετία αργότερα. Για την πήρνη, για εκείνος ο εφιάλτης για τον οποίο σας μιλήσαμε στην αρχή, του να μείνει μόνη της μέχρι το δικό της θάνατο, μεγάλωνε. Ο Γκίνσμπουργκ δεν υπήρχε πια. Και κοιτάξτε μια φοβερή σύμπτωση. Ο πατέρας της, τον οποίον υπεραγαπούσε, πέθανε την ημέρα της κηδείας του Γκίνσμπουργκ. Και το ότι θα μείνει μόνη στο τέλος θα γίνει πεποίθησή της πλέον πολλά χρόνια αργότερα, το 2013, όταν η πρωτότοκη κόρη της, η φωτογράφος Kate Barry, σκοτώθηκε πέφτοντας ή κατάλληλος αυτοκτονώντας από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε, στο 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε ηλικία ήταν τότε το κορίτσι 46 χρόνων. «Λες», σκέφτηκε η Τζέιν. Βάλτε και την ανησυχία, μην τυχόν ο κόσμος θυμάται την τζάντα με το όνομά της και όχι την

συνταξιδεύει σε αεροπλάνο με τον Jean-Louis Dumas, μεγάλη μορφή της γαλλικής μόδας, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής του οίκου Hermès. Η Birkin έχει στα χέρια της μια ψάθινη τσάντα, μέσα στην οποία έχει 1000 δυο. Πάει να την ανοίξει, ανοίγει όμως και ο πάτος της τσάντας. Τζίγκερ δις που λέγει και ο πατέρας μου, πάρτα όλα κάτω, κραγιόν, μακιγιάς, κλειδιά, λεφτά, όλα. Σας το είπα, μορφή ο Ντιμά. Βλέπει το σκηνικό και εμπνέεται για να δημιουργήσει μια, έτσι την αποκάλεσαν, weekend bag, δηλαδή μια τσάντα Σαββατοκύριακου με αρκετό χώρο για να μεταφέρει ωστόσο με ασφάλεια τα όποια απαραίτητά μας. Το 1984 λοιπόν παρουσιάστηκε η πρώτη χειροποίητη Birkin bag, η οποία είναι πλέον όχι μόνο μια δυσέβρετη και περιζήτητη τσάντα, αλλά θεωρείται μια επένδυση πιο σίγουρη και πιο αποδοτική ακόμη και από το χρυσάφι. Προσφάτως πουλήθηκε η πρώτη, εκείνη η πρώτη, η original. Όλες είναι original, αλλά ξέρετε, στη λογική του ότι κάποτε υπήρξε μια πρώτη Birkin τσάντα, την αγόρασε ένας Ιάπωνας πρώην ποδοσφαιριστής και μην επιχειρηματίας έναντι του ποσού των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα το σχολιάσω. Πραγματικά, θα γίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια επένδυση εξόχως αποδοτική. Ένα αντικείμενο φετίχ που είχε ως μούσα την Birkin, μια γυναίκα που, προσέξτε, διότι ήρθε και κάποια στιγμή και η σύγκρουση, αποκήρυξε δημοσίως την τζάντα, τη δημιουργία της οποίας αποτέλεσε έμπνευση, προκειμένου να μην προδώσει την άποψή της, τα πιστεύω της, τις ιδέες της και κατ' επέκταση τον εαυτό της. Και γιατί όλα αυτά, διότι στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ο γαλλικός οίκος κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε δέρματα κροκόδιλου προκειμένου να φτιάξει την τζάντα αυτή, και αυτό δεν μπορούσε να το δεχθεί η Birkin. Και στο σινεμά δεν σταματά, κάποια στιγμή θα συνεργαστεί με μια γυναίκα σύμβολο, την οποία και αυτή έχουμε δει, την μεγάλη της Nouvelle Vague και σύντροφο του Jacques Demy, την Agnès Varda. Το Kung Fu Master του 87 ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία, όπως ωραία ήταν και η ταινία J.B. Παγανιεβή την ίδια χρονιά. Θα μεσολαβήσουν το Daddy Nostalgie του 1990 του Bernard Tavernier, η ωραία Καυγατζού του 91 του Jacques Rivet, για να ξανανταμώσει με την υπέροχη Varda στο Le Saint Etienne de Simon Cinema του 1995. Προαναφέραμε το X-Fan de 60's, φίλες και φίλοι, πάμε να το ακούσουμε.

Καρπός του μυθιστορηματικού έρωτα με τον Γκίνσμπουρ ήταν η κόρη του, η Σαρλότ, η οποία δεν ξέφυγε από το καλλιτεχνικό πεπρωμένο των γονιών. Ηθοποιός, σκηνοθέτηδα, τραγουδίστρια. Το 2021 δημιούργησε το ντοκιματέρ «Jeune by Charlotte», μια οδή της κόρης προς τη μαμά, αλλά και το αντίστροφο. Στην επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κανών το 2021, που πραγματοποιήθηκε λόγω του κορονοϊού τον Ιούλιο αντί τον Μάιο, η Jane Birkin έκανε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της στο πλευρό της κορούλας της. Σαφώς φαινόταν καταβεβλημένη από τη λευκαιμία που την είχε χτυπήσει. Παρ' όλα αυτά, το βλέπες, ήταν παρούσα με τον τρόπο που καταφέρνουν να είναι παρόντες κάποιοι άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι, που στην μικρή ή μεγάλη ζωή τους αγγίζουν το μύθο. Το υπέροχο αυτό κορίτσι το βρήκαν νεκρό στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, και να η ημερομηνία μας, την Κυριακή 16 Ιουλίου του 2023. Την ανακοίνωση του φινάλε δεν τη συνόδευε κάποια αιτία, ωστόσο οι περισσότεροι εικάζουν ότι επρόκειτο για επιπλοκές της λευκαιμίας. Βέβαια, μέσα στην ατυχία της ήταν και τυχερή, αν θεωρήσει κανείς το θάνατο ατυχές γεγονός, έτσι, προς Θεού. Η Birkin πρόλαβε να φύγει πριν από τις δύο αγαπημένες της κόρες, την 51 χρόνων τότε Charlotte Gainsbourg και την 40χρονη Lou Doyon. Πού πήγε η Ζεν? Ερώτημα και αυτό, ρε Βικόπουλε. Ανάμεσά μας είναι, και πού το ξέρεις? Κοιτάξτε, τα ωραία κορίτσια χάνονται για πάντα μόνο στους χωρισμούς. Στην περίπτωση του θανάτου, πάντα εδώ είναι. Και σας αποχαιρετούμε με ένα πραγματικά συμβολικό τραγούδι, με ένα συμβολικό τίτλο, από μια απευθείας μετάδοση, μάλλον από μια συναυλία στο καζίνο του Παρισιού. Jane Birkin στο τραγούδι «Je suis venu te dire que je me vais», δηλαδή «Ήρθα για να σου πω ότι φεύγω». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο εθνικό δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα, επισημένοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Διώξεις ασκήθηκαν κατά του Μάξιμου Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευδειξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Άφησε επίσης εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παραίτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Νωρίτερα, το πρακτορείο Φάρς είχε μεταδώσει ότι το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έκαψε περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Σοφιά. Οι δύο Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει να κινείται η Super League. Απόψε στις 9 η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 16 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Γιώργο Λιάκη, μετά από πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, και εσάς ελπίζουμε στην ακρόαση στο 693-0078-228, Viber 693-0078-228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Είναι Πέμπτη βράδυ και αν νομίζατε ότι μέχρι τώρα ο καιρός είναι ζεστός, που να δείτε τι έρχεται. Ήδη από αύριο Παρασκευή έχουμε άνοδο του υδραργύρου, θα φτάσει 37 και 38. Το Σαββατοκύριακο η άνεμη θα είναι και ισχυρή. Κυριακή και Δευτέρα έρχονται σαραντάρια. Οπότε προετοιμαστείτε, όσοι δεν πάτε για βουτιές αυτές τις μέρες, θα έχετε να κάνετε με τον κλιματισμό. Επίσης, αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4, κίνδυνος, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Κρήτη, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πυροπολίσου και Βορείου Αιγαίου. Αλλά γενικά προσέξτε, γιατί θα σας πω το εξής. Πριν από λίγο είχε μια φωτιά στο Κιλκής και για Θεσσαλονίκη μόνο να μιλήσουμε, έχουμε στις 5 Εβδόμου φωτιά στο Ρεόκαστρο, στις 9 στο Καλοχώρι, στις 10 στα Διαβατά, στις 13 στην Κυρασιά στη Μηχανιώνα, στις 14 στην Περαία, επίσης την ίδια μέρα στην Οσία Ξένη στην Άνω Περαίας, τα Βασιλικά, χθες στη Σουρωτή, στην Ευκαρπία και στο Φράγμα Θέρμης. Οπότε μέσα σε 11 ημέρες είχαμε πόσες, 10 νομίζω, φωτιές στη Θεσσαλονίκη, ανησυχητικές φωτιές. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Μια πολύ περίεργη, για την ακρίβεια, δύο πολύ περίεργες συλλήψεις έκαναν χθες τα ξημερώματα οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Έπιασαν έναν 19χρονο και έναν 15χρονο την ώρα που άρπαζαν τις ρόδες από ένα αυτοκίνητο. Ναι, κανονικά το σήκωσαν με το γρίλο, έβαλαν σταυρό, έβγαλαν τα μπουλόνια από τις ρόδες και πήραν τρεις. Τόσες είχαν προλάβει. Οι αστυνομικοί τους αντιλήφθηκαν, έφτασαν στο σημείο, είδαν το αυτοκίνητο σηκωμένο, τρεις ρόδες να λείπουν, προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο τους τσάκωσαν, διαπίστωσαν ότι υπήρχε ένας συνεργός ο οποίος στη θέα των αστυνομικών διέφυγε. Με το αυτοκίνητο του συνεργού άρπαζαν τις ρόδες από τα αυτοκίνητα και πάνω τους βρέθηκαν δύο κλειδιά τύπου σταυρού, αυτά που ξεκλειδώνουν τα μπουλόνια από τις ρόδες, ένας γρίλος και ένας κόφτης με τον οποίο έκοβαν ό,τι χρειάζεται για να πάρουν τις ρόδες του αυτοκινήτου. Μέχρι τώρα ξέραμε για κλοπές καυσίμων από τα ρεζερβουάρ. Δεν ήξερα ότι αυξήθηκαν και τα λάστιχα πια.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει μήνυμα για καλησπέρα σε όλη την παρέα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και χθες είχαμε μια εποπτεία του Λιονέλ Μέση και της παρέας του, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά έριξαν στο καναβάτσο την Αγγλία που νόμιζε ότι με ένα γκολ θα καθαρίσει και πήραν την πρόκριση για το μεγάλο τελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία την Κυριακή. Στα 39 του χρόνια λοιπόν ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά και πάλι ήταν ο καλύτερος του αγώνα. Υπάρχουν διθυραμβικά σχόλια σε όλο τον τύπο για το τι έκανε ο Λιονέλ Μέση, και μάλιστα σε ένα από αυτά λέει ότι εφάρμοσαν ό,τι έγινε το 1986 όταν η Αργεντινή αντιμετώπισε το τελικό τη Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ του Μεξικού. Οι Γερμανοί δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν να κάνει όσα έκανε απέναντι στην Αγγλία τον Μαραντόνα, είπε στους παίκτες τότε ο προπονητής, οπότε είναι η ώρα να βγείτε εσείς μπροστά και να εκμεταλλευτείτε τους χώρους που θα δημιουργήσει ο Ντιέγκο για σας. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λιονέλ Μέση. Οι Άγγλοι ήταν επικεντρωμένοι πάνω του και ο Μέση έκανε πάρτι μοιράζοντας assist. Δύο assist, δύο γκολ και κατέγραψε 94 ενέργειες με την μπάλα, οι 7 από τις οποίες μέσα στην αγγλική μεγάλη περιοχή, 9 στις 11 επιτυχημένες ντρίπλες, 2 ευκαιρίες, ενώ από τις δικές του πάσες είχαμε και τις 4 τελικές της Αργεντινής. Την ίδια στιγμή είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ντρίπλες, 24, τις περισσότερες ευκαιρίες, 25, τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, 8, σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ την ίδια ώρα είναι και στην κορυφή της λίστας για να γίνει πρώτος σκόρερ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι να πει για κανείς, νομίζω ότι και από όσο διαβάζω και στα social, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
5: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Την Κυριακή λοιπόν στις 10 το βράδυ θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο ο Λιονέλ Μέση με το Λαμίν Γιαμάλ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ποδοσφαιριστές θα συναντηθούν. Το μακρινό 2007 ο Λιονέλ Μέση και ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί. Μια φωτογραφία που έχει γίνει viral και δείχνει τον 20χρονο τότε Μέση να κάνει μπάνιο ένα βρέφος λίγων μηνών, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον στάρ της Μπαρτσελόνα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τότε στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου που διοργάνωσαν η UNICEF με την Μπαρτσελόνα και μια καταλανική εφημερίδα. Οι οικογένειες συμμετείχαν σε κλήρωση για να φωτογραφηθούν τα παιδιά τους με ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και τυχαία η οικογένεια του μικρού Γιαμάλ κληρώθηκε με το νεαρό τότε Μέση. Ο φωτογράφος μάλιστα που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία θυμάται πως ο Αργεντινός Σούπερσταρ τότε δεν ήταν Σούπερσταρ, ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός και δεν ήξερε καν πως να κρατήσει το βρέφος. Βρέθηκε ξαφνικά σε μια πλαστική μπανιέρα με ένα μωρό στην αγκαλιά, περιγράφει. Οι φωτογραφίες παρέμεναν σχεδόν άγνωστες. Το καλοκαίρι του 2024 ο πατέρας του Γιαμάλ τις δημοσίευσε στα social media με τη φράση «Η αρχή δύο θρύλων». Πολλοί πίστευαν ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή μοντάζ, ωστόσο πρόκειτο για μια απολύτως αυθεντική φωτογράφηση η οποία αποτυπώνει μια σύμπτωση που σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητική. Όπως παραδέχεται ο φωτογράφος, δεν υπάρχουν χρήματα που μπορούν να αγοράσουν μια τέτοια φωτογραφία. Όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία, ο Μέση ήταν στα πρώτα του βήματα ως βασικός στέλεχος της Μπαρτσελόνα. Ο Γιαμάλ ήταν μόλις 5 μηνών και μεθαύριο θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο.

ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών. Χρήστος Τζόλης, απομένουν μόνο οι υπογραφές για να γίνει παίκτης της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Υπολογίζεται ότι η συμφωνία με την Μπρίζ είναι στα 40 εκατομμύρια, οπότε γίνεται, περνά το Κοστούλα αν δεν κάνω λάθος, και γίνεται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League έχοντας παίξει ήδη με τη φανέλα της Norwich, στην οποία ήταν μια τριετία εκεί στην Αγγλία. Ο νεαρός από το πεντάλαφο Θεσσαλονίκης είναι ο Τζόλης, για όσους δεν το ξέρουν. Πήγε από την Norwich στη Γερμανία ως δανεικός Düsseldorf. Σάρωσε με 24 γκολ και 10 assist και από εκεί και πέρα πήγε στην Μπρίζ, αφού πρώτα η Düsseldorf εκμεταλλεύτηκε την οψιόν αγοράς και τον έκανε δικό τους. Πήγε στη συνέχεια στη Μπρίζ. Εκεί απογειώθηκε στην κυριολεξία, με την πρώτη χρονιά να έχει 21 γκολ και 16 assist και πέρσι 22 γκολ και 29 assist σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα πια θα τον βλέπουμε με την φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Ένας παίκτης που ξεκίνησε από εδώ, από τον ΠΑΟΚ, ένας ακόμα παίχτης που ξεκίνησε από εδώ, από τον ΠΑΟΚ.

Φαίνεται λοιπόν, πάω και Άρης, ότι θα γίνουν υπερομάδες, τουλάχιστον στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι νωρίς για να μιλήσουμε, στο μπάσκετ όμως φαίνεται ότι πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Αναμένεται αύριο, την Κυριακή νομίζω, ο Οσμάν εδώ για τον ΠΑΟΚ και θα γίνει Δευτέρα η παρουσίασή του. Ενώ σήμερα ο Άρης επισημοποίησε και τη μεταγραφή του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια. Ο 25χρονος Αμερικανός forward θα φοράει τα κιτρινόμαυρα. NBA-er, έχει αγωνιστεί σε New York Knicks, Oklahoma City Thunder, σε Dallas Mavericks, Houston Rockets και Indiana Pacers, με καλή παρουσία στα αμερικανικά γήπεδα, και έρχεται να προσθεθεί στην ομάδα του Άρη κάνοντας μια δεκαπεντάδα φωτιά. Όπως φαίνεται, το ρόστερ του Άρη έχει μια πρώτη πεντάδα, θα την πούμε, ας την πούμε πρώτη. Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Έρλ και Μπέρτς. Άντε να την πούμε και τη δεύτερη. Γιώβιτς, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Νόα, Κώστα Αντετοκούμπο, Πουλιανίτη, Μητρουλόγκ, Μποχορίδη, Λίντλ και Τανούλη. Μιλάμε για 15 παίχτες. Έχει υπογράψει φυσικά και το πιτσιρικά του Θανάση Χατζηλάμπρου. Μιλάμε για 16 λοιπόν παίχτες, οι οποίοι νομίζω τη σύγχρονη ιστορία του ο Άρης δεν είχε ποτέ τέτοια ομάδα. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ. Το Λιόπουλο τον βάλαμε γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποσυρθεί. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη και φαίνεται ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και αυτός και θα δούμε ένα πρωτάθλημα που για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, νομίζω την τελευταία φορά που είδαμε ομάδες της Θεσσαλονίκης να είναι καλύτερες ή να κοντράρουν τις ομάδες του Λουκανοπεδίου, στον Ολυμπιακό έπαιζε ο Ζάρκο Πάσπαλη τόσο παλιά. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα δούμε όχι μόνο να κοντράρουν, αλλά γιατί όχι να χτυπάνε πρωτάθλημα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι η ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για τους άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημελιματικού τους χαρακτήρα. Έντιμοι πολιτικοί επιβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση, πρόσθεσε, αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό καφέ, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για το εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχθεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο Εθνικό Δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας μας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Έρευνα στο διαμέρισμα του 4ου Συλληφθέντα για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο 4ος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ένας νέος γύρος αποσταθεροποίησης στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έκαψε περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αρχίζει και γίνεται η Super League, αυτή τη στιγμή η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Γιώργο Λιάκη έχω απέναντί μου και για αυτή τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα σε Ιωάννα, σε Κατερίνα που στέλνουν την καλησπέρα σε όλους όσοι μας ακούν, αλλά και στην Ατάσα που στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα, παρακαλώ. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Είπαμε για Μέση, είπαμε για Λαμάλ και Μέση, πούμε τώρα και για Λαμίν Γιαμάλ μόνο. Λοιπόν, όπως το Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι ονοματεπώνυμο, είναι δύο ονόματα, λέχει Λαμίν Γιαμάλ, τα δύο ονόματα του. Έχει και δύο επώνυμα, από τον πατέρα και τη μητέρα του. Το επώνυμο του πατέρα του είναι Νασραουί και από τη μητέρα του Εμπανά. Δηλαδή το όνομά του είναι κανονικά Λαμίν Γιαμάλ Νασραουί Εμπανά. Το όνομά του το Λαμίν είναι ένα δημοφιλές όνομα στα αραβικά. Μεταφράζεται ως ειλικρινής ή αξιόπιστος, προέρχεται από το Αλαμίν, το οποίο είναι ένα τιμητικό προσωνύμιο που δόθηκε στο Μωάμεθ. Το Γιαμάλ είναι μια παραλλαγή του εβραίως χρησιμοποιημένου αραβικού ονόματος Τζαμάλ, το οποίο μεταφράζεται ως ομορφιά, χάρη ή γοητεία. Και τα δύο ονόματα είναι συνηθισμένα για παιδιά μεταναστών στην Καταλωνία. Ο πατέρας του Μουνίρ Νασραουί γεννήθηκε στο Μαρόκο, η μητέρα του Σέιλα Εμπανά στην σημερινή Γουινέα. Τα δύο ονόματά του, Λαμίν Γιαμάλ, επιλέχθηκαν από τις γονείς του ως ένδειξη ευγνωμοσύνης σε δύο φίλους τους. Η Σέιλα ήταν 16 ετών όταν γεννήθηκε ο Λαμίν και αυτή και ο σύζυγός της δεν ήταν πρώτη ούτε φυσικά οι τελευταίοι νέοι που χρειάζονταν οικονομική βοήθεια. Δύο φίλοι της οικογένειας τους βοήθησαν πάρα πολύ. Ο ένας είναι ο Λαμίν και ο άλλος Γιαμάλ. Προς τιμήν τους λοιπόν ονόμασαν το παιδί τους με αυτά τα δύο ονόματα.

Η Ρέιτσελ Μένιτοφ εργάζεται για έναν τηλεοπτικό σταθμό με έδρα το Λος Άντζελες. Μετέδιδε λοιπόν ένα ρεπορτάζ προχθές το βράδυ για τις επικίνδυνες συνθήκες του ακραίου καύσωνα και την ώρα της ζωντανής σύνδεσης μια τεράστια υπτάμενη κατσαρίδα έρχεται και κάθεται στο λαιμό της, φορούσε ένα φόρεμα λαιμόκοψο εκεί μαύρο. Η εν λόγω ρεπόρτερ δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο την ψυχραιμία της. Συνέχισε να μεταδίδει το ρεπορτάζ παρόλο που, όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, ένιωσε ότι ήταν κατσαρίδα και ότι προσγειώθηκε πάνω της. Έκανε την αποφώνηση και μόλις ολοκληρώθηκε η σύνδεση, το βίντεο που τράβηξε στη συνέχεια ο συνάδελφός της εικονολήπτης την δείχνει να τεινάζεται, να τεινάζει όμως και να τρέμει προσπαθώντας να διώξει από πάνω της το έντομο. Η ίδια στα social μετά, όταν δημοσίευσε το βίντεο που τράβηξε ο συνάδελφός της, έγραψε σχολιάζοντας με χιούμορ, προσπαθούσε να μου κλέψει τη δόξα, γι' αυτό δεν το σταμάτησα τη ζωντανή σύνδεση, γιατί θα έπαιρνε όλη τη δόξα η κατσαρίδα. Μάλιστα είπε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, το βίντεο έγινε viral σε όλο το διαδίκτυο, ωστόσο φαίνεται ότι πέσπασε κολακευτικά σχόλια για την επαγγελματικότητά της. Η ίδια έγραψε ότι το κατάλαβα όταν προσγειώθηκε πάνω μου, αλλά είπα στον εαυτό μου, απλώς ξεπέρασε αυτή τη στιγμή και μετά την άξου για να φύγει. Ένας χρήστης πάντως κάτω από το βίντεο γράφει: «Δώστε τις αύξηση, εγώ θα είχα σκίσει όλα μου τα ρούχα σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση».

πώς οι άνθρωποι είναι όμορφοι, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που τους κάνουν όμορφους. Έχει γίνει λοιπόν μια έρευνα, ερευνητές ανέλησαν εκατοντάδες ανθρώπινα πρόσωπα και τα αποτελέσματα εξηγούν γιατί προσωπικότητες όπως η Μάργκοτ Ρόμπι, το μοντέλο Έλσα Χόσκ και αντίστοιχα οι άνδρες ο Ντέιβιντ Γκάντι ή ο Χένρι Κάβιλ θεωρούνται όμορφοι παρά τις πολιτισμικές διαφορές και τις προσωπικές προτιμήσεις. Υπάρχουν λοιπόν χαρακτηριστικά που τραβούν σταθερά την ανθρώπινη προσοχή. Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στις γυναίκες. Συγκεκριμένα λοιπόν, ήταν ελαφρώς πιο στενά τα πρόσωπα, με μειωμένη πληρότητα στα μάγουλα, πιο λεπτή μύτη, με πιο έντονη άκρη και αισθητά πιο γεμάτα χείλη. Οι επιστήμονες σημειώνουν συνολικά ότι η αυξημένη ελκυστικότητα συνδεόταν με ένα πρόσωπο με έντονες γωνίες και λιγότερο στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά. Το άνω χείλος πιο γεμάτο και πιο προεξέχον. Στους άνδρες αποδείχθηκε η σχέση μεταξύ σχήματος προσώπου και ελκυστικότητας λιγότερο ξεκάθαρη. Ωστόσο, άνδρες που βαθμολογήθηκαν ως πιο ελκυστικοί παρουσίαζαν συνήθως καλοσχηματισμένη δομή προσώπου με γωνίες, έντονο πηγούνι και χαρακτηριστικά που συναντώνται σε ηθοποιούς όπως ο Ντέιβιντ Γκάντι και ο Χένρι Κάβιλ. Τα δε ιδανικά πρόσωπα, αυτό είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να το πει κανένας, άλλωστε το καλύτερο είναι θέμα γούστου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Πόπη Τσαπανίδου, Καγιώπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι ζωγραφικός πίνακας, δεν είμαι και σίγουρος και δεν θα πω επιρροές. Και γράφει. Και πάνω που είχαμε κάνει κέφι, όπως φαίνεται και στο Ενσταντανέ, μας σηκώσατε την τρίχα. Γιατί καλέ, ποιο λόγο, γιατί σηκώθηκε η τρίχα σας. Άντε χαλάλη, τα λέτε ωραία, λέει. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Στέλνει, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε για τον Paul Cole. Ο Paul Cole βρέθηκε κατά λάθος σε μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Και όμως δεν έγινε ποτέ διάσημος. Ο συγκεκριμένος κύριος φαίνεται καθαρά στη γνωστή φωτογραφία των Beatles όταν διασχίζουν τον Abbey Road στο Λονδίνο και η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του κλασικού άλμπουμ του συγκροτήματος το 1969 με τον ομώνυμο τίτλο. Είναι εκείνη η φωτογραφία που δείχνει τους Beatles να περνάνε στη σειρά μια διάβαση γνωστή αυτή και χιλιοπεγμένη στη συνέχεια από άλλους φωτογραφία. Η φωτογραφία έχει αναπαραχθεί σε βιβλία, αφίσες, παντού. Ο συνταξιούχος πολιτής φαίνεται να στέκεται πίσω δεξιά πίσω από ένα ταξί στο πεζοδρόμιο κοιτάζοντάς τους απορριμμένος. Ο ίδιος έχει πει ότι βρισκόταν σε διακοπές στο Λονδίνο μαζί με τη σύζυγό του και ήταν σε ένα μουσείο, ο ίδιος δεν ήθελε να μπει. Είπε τη σύζυγό του, πήγαινε μέσα, δες τι θέλεις, εγώ δεν θέλω να δω, έχω δει αρκετά μουσεία, θα σε περιμένω εδώ έξω. Δίπλα εκεί ήταν σταθμευμένο ένα βαν της αστυνομίας, ξεκίνησα να μιλάω με τον αστυνομικό, λέει ο Paul Cole, ρωτώντας τον, που ενώ ήταν μέσα στον περιπολικό για την κυκλοφορία και τέτοια πράγματα και περνούσε η ώρα. 10 το πρωί, 8 Αυγούστου 1969, ο φωτογράφος Ian McMillan ήταν πάνω σε μια σκάλα στη μέση του δρόμου, φωτογραφίζοντας τους 4 Beatles που περπατούσαν στη σειρά, διασχίζοντας το δρόμο. Ο Lennon με τη λευκή στολή, ο McCartney ξυπόλυτος. Η φωτογράφηση κράτησε 10 λεπτά. Έτυχε να γυρίσω προς το μέρος τους, περιγράφει, και τους είδα να περπατούν στη σειρά σαν μπάπιες. Είπα ότι πρόκειται μάλλον για μια παρέα τρελών, γιατί έμοιαζαν για κάποιους ριζοσπάστες για την εποχή. Δεν κυκλοφορείς ξυπόλυτος στο Λονδίνο, είναι δυνατόν. Περιγράφει στη συνέχεια τι έγινε. Ένα χρόνο αργότερα, είδε για πρώτη φορά το άλμπουμ πάνω στο οικογενειακό pick-up, καθώς η γυναίκα του μάθαινε να παίζει σε ένα όργανο το τραγούδι του Harrison Ford, Something. Πήρε ένα μεγεθυντικό φακό και είδε τον εαυτό του στο πιο διάσημο εξώφυλλο δίσκου σε όλο τον κόσμο. Λέει, έκανα το παν για να πείσω τους δικούς μου ότι εγώ είμαι αυτός. Τους εξηγούσα ότι φορούσε ένα καινούργιο σακάκι που μόλις είχα αγοράσει, καινούργια γυαλιά με σκελετό από κοχύλι πριν φύγω και έπρεπε να τους πείσω ότι ήμουν εγώ. Με το μεγεθυντικό φακό τελικά τα κατάφερα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έγινε ποτέ γνωστός.

Γκοτάρτ στην Ελβετία με ταχύτητα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το όριο εκεί είναι μόλις 80. Η σύραγγα αυτή 17 χιλιόμετρων είναι τμήμα ενός από τους σημαντικούς δρόμους της χώρας, ο οποίος διασχίζει κάθετα την Ελβετία και φτάνει στα νότια σύνορα με την Ιταλία. Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, ο νεαρός που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Α2 με κατεύθυνση νότια, λίγο πριν από τη βόρεια είσοδο της σύραγγας, πραγματοποίησε προσπέραση από δεξιά, εισερχόμενος μάλιστα σε απαγορευμένη λωρίδα κυκλοφορίας. Και μέσα στο τούνελ, σύραγγα 17 χιλιόμετρων, επαναλαμβάνω, έκανε συνολικά 21 προσπεράσεις, παρά το γεγονός ότι το οδόστρωμα διαθέτει διπλή διαχωριστική γραμμή, κάτι που σημαίνει ότι απαγορεύονται οι προσπεράσεις. Υπολόγισαν ότι η μέση ταχύτητά του έφτασε τα 171,8 χιλιόμετρα ανά ώρα, με όριο τα 80, ενώ για να διασχίσει κάποιος τη σύραγγα κάνει 13 λεπτά, αυτός τη διέσχισε μόλις σε 6. Η σύραγγα ωστόσο επιτηρείται από 100 κάμερες και ραντάρ που καταγράφουν με ακρίβεια την κάθε παράβαση. Μετά την έξοδό του, τον περίμεναν και του επέβαλαν απαγόρευση οδήγησης σε ολόκληρη την ελβετική επικράτεια. Μάλιστα, ο επιτόπιος έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες ήταν θετικός και πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών. Η ελβετική νομοθεσία προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους για τέτοιες παραβάσεις.

Δυσκολεύεστε να παρκάρετε? Ένας χρήστης του TikTok έχει, λέει, συμβουλές με τις οποίες δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν παρκάρετε με τη μούρη, ο οδηγός, λέει, όσο πατάει τον γκάζι πρέπει να έχει καρφωμένο το βλέμμα στο κάτω μέρος του εξωτερικού καθρέφτη. Όταν αυτό ευθυγραμμιστεί με το κράσπεδο, τότε πρέπει να ακινητοποιήσει το όχημα, μιας και η απόσταση που μεσολαβεί μεταξύ του μπροστινού προφυλακτήρα και του κράσπεδου είναι περίπου 30 εκατοστά. Όταν παρκάρετε με την όπισθεν, λέει ο ειδικός, ο οδηγός πρέπει πρώτα να ρυθμίσει τον εξωτερικό του καθρέφτη, ώστε όταν τον αντικρίζει να βλέπει την κάτω εσωτερική γωνία του, το χερούλι της πόρτας. Την ώρα λοιπόν που κινείται με την όπισθεν προς το κράσπεδο, πρέπει να παρακολουθεί μέσω του καθρέφτη το χερούλι της πόρτας. Όταν αυτό συμπέσει οπτικά με το κράσπεδο, τότε και σε αυτή την περίπτωση η απόσταση μεταξύ του πίσω προφυλακτήρα του αυτοκίνητου και του πεζοδρομίου είναι περίπου 30 εκατοστά. Ακολουθώντας αυτό το τρίκ, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα φτύρετε το αμάξωμα ή τους τροχούς του αυτοκινήτου. Ναι, δεν ξέραμε να μάθουμε τριγωνομετρία σε αυτή την ηλικία για να αρχίσουμε να μπαρκάρουμε, αδερφέ.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Γιώργο Λιάκη που επί δύο ολόκληρες ώρες ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυράβλους στο νησί Κέσμ και περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να έχει θέσει σε ετοιμότητα τους αντάρτες Χούθη για ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Ο ηγέτης των Χούθη προειδοποίησε με επιθέσεις τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Caroline Levitt, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν, επειδή σύμφωνα με το Λευκό Οίκο η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram, υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο Εθνικό Δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα, επισημένοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου, κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ κάτοικοι είχαν κληθεί με μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 6.30 σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη. Συνολικά 35 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την άσκηση διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ. Η δίκη αναμένεται να οριστεί άμεσα καθώς υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατήγγειλαν επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνέλθει το Σάββατο. Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε μέσα σε μία στιγμή τους δύο γονείς και την 6 μηνών αδελφούλα της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιδωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να συμπληρωθεί το πάζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στην δολοφονική επίθεση. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο στόχαστρο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Συνεδριάζει αύριο στις 3 το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Κέλυφος Νάρκης εντοπίστηκε το πρωί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια εργασιών επανελέγχου για το έργο επέκτασης της 6ης προβλήτας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό χθεσινό τροχαίο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από εθνικά αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με το καύσωνα στη Βρετανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διερωτώμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, ενώ το ΚΚΕ υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καγιώπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου, κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να συμπληρωθεί το πάζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση. Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε τους δύο γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιδωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των ιατρών. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα της Super League με τη Σέντρα να έχει οριστεί στις 22 με 23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20 με 21 Μαρτίου μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα επιθέσεων είναι σε εξέλιξη νότια του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του καύσωνα τον Ιούνιο. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς στο στενό του Ορμούς, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες. Επίσης, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για τα πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από Εθνικά Αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα στη Βρετανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου μιας ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε τους δύο γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, γνωστό έγινε νωρίτερα το πλήρες πρόγραμμα της Super League με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22 με 23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20 με 21 Μαρτίου μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Αύριο, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.